0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: ночь не розмена.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Zoom.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους. Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

την απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό. Και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Уня, что Пократы.
1: Με τι εννοείς και τι εννοώ.

ανάβω να τσιγάρω από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα.

πήγα παντού. Γύρισα τον κόσμο. Με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασα με τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους. Που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει. Μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει. Μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

πάτη τα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσαν. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Η έκπληξη του τιδότου καλοκαιριού από τον Νταβίτ Γιουκλές. Η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μιας χώρας. Ένα μυθιστόρημα για τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο με δόσεις μαγικού ρεαλισμού από έναν ανερχόμενο συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το πρέμιο Καλάμο Λίμπρο Ντελάνο 2024 και πάει λέγοντας. Ο Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής που έκανε ιδιαίτερα για να μπορέσει να προσποριστεί τα αναγκαία. Ο Νταβίτ Γιουκλές για πολλά χρόνια γύρισε όλη την Ισπανία για να μάθει αλλά και να αποτυπώσει τα προβλήματα ή αν θέλετε τις όποιες πληγές έντονα είχε αφήσει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Έγραψε ένα βιβλίο όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι, Λόρκα και Ονομούνα, τον Ροδορέδα, Θαουράνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα, η Κασέτ, του Αθάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό πλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα, όμορφη και παραλυματική. Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

μακριά σε κάποια νέα μορφή εξωτική γωνιά, σε κάποια μαγική ακρογιαλιά όπου ο ήλιος λαμπυρίζει στη ματιά και όπου δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ. Πουλάκια τραγουδάνε, παιδάκια και λαϊδάνε σ' αυτή τη μακρινή ακρογιαλιά, και σου άγγλικα βραδιάζει κι η φύση συζυχάζει όλη αραχτή στην αμμουδιά. Άμα δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ.

Πυθαγόρας προτίμησε να κάτσει να τον λιτσάρουνε για να μην περάσει από ένα χωράφι σπαρμένο με κουκιά. Αν και σοφός άνθρωπος, ήταν προληπτικός. Ο Αριστοτέλης αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Πιθανόν από τις τύψεις που αισθανότανε, γιατί είχε δημιουργήσει ένα αγγελόμορφο τέρα στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλέξανδρου. Ο Ηράκλητος πάλι, που οπωσδήποτε ήταν και αυτός σοφός άνθρωπος, πέθανε από ασφυξία μέσα σε ένα σωρό από κοπριά, κάποια συστατικά της οποίας πίστευε πως θα του θεραπεύανε ορισμένα προβλήματα υγείας που είχε. Η κοπριά προφανώς του εθεράπευσε όλα τα προβλήματα, μιας και διαπαντός. Κάνουνε και τέτοια οι αντίρροπες δυνάμεις. Αλλά καθώς τα πανταρεί, ο Πλάτωνας, αυτός και ήταν σοφός, πέθανε από μαζική επίθεση ψηρών. Φαίνεται η πολιτεία των ψηρών είναι αδυσόπιτη. Ο Διογέννης ο σκυλόσοφος πέθανε κρατώντας την αναπνοή του μέχρι που έσκασε. Άνθρωπο ζητούσε, άνθρωπο δεν βρήκε φαίνεται. Ο Εμπεδοκλής στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σικελία δηλαδή, πιστεύοντας πως θα γίνει θεός, έπεσε στον εν ενεργεία κρατήρα της Έτνας. Το ηφαίστειο έφτισε το ένα του πασουμάκι, σοβαρή ένδειξη πως μάλλον ο αντικειμενικός του σκοπός δεν επετεύχθη. Κατά τα άλλα, σοφός άνθρωπος κι αυτός. Ο Λουκρίτιος λέγεται πως αυτοκτόνησε περιελθόν σε μανία, αφού είχε πιει κάποιο ερωτικό ελιξίριο. Έχει κι αυτά η φύση των πραγμάτων. Ο Ιμν Σινά, ο Αβικένας που λέμε εμείς στη Δύση, πέθανε από υπερβολική δόση οπίου. Πολύ σοφός άνθρωπος, ο Πέρσης ιατροφιλόσοφος. Ο Ζων Λερό Νταλομπέρ, που εδώ θα το λέγαμε ο Γιάννης ο Χοντρός, ο Αλαμπερτιώτης, έσβησε κυριολεκτικά μετά από ερωτική απογοήτευση. Σοφοί άνθρωποι σου λέει. Ο Ζήνων ο Ελεάτης όρμησε και δάγκωσε το αυτί ενός τυράννου και δεν το άφησε.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμού από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κόκκινο 105 και 5. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Στην καρδιά του Αυγούστου. Παρακαλώ. 10 Αυγούστου 2026. Και σε προεκλογικό χρόνο. Τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν. Το τελευταίο διάστημα το στοίχημα είναι ότι θα πάμε μέχρι την άνοιξη του 27. Κρατήστε μικρό καλάθι πάντως. Εντάξει, κανένας δεν είναι στο μυαλό του οποιοδήποτε πρωθυπουργού για να ξέρει πότε θα κάνει τις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι ούτε οι ίδιοι πρωθυπουργοί τις περισσότερες φορές ξέρουν και γνωρίζουν. Αυτό που ξέρουν είναι οι κυλιόμενες που παίρνουν κάθε Παρασκευή και βλέπουν το σφιγμό της κοινωνίας, την αποτύπωση μάλλον. Τη δημοσκοπική αποτύπωση της τελευταίας εβδομάδας. Και έτσι έχουν μια άποψη για το που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή. Αυτό που μένει είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα ανακοινώσουν ό,τι είναι να ανακοινώσουν. Και αμέσως μετά, από εκεί και μετά, τα πάντα είναι ανοιχτά, το ξέρετε. Εξαρτάται, ξαναλέω, από την δημοσκοπική αποτύπωση της στιγμής. Αν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι το συμφέρει να κάνει εκλογές, θα κάνει εκλογές, ό,τι και αν λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι θα πάμε την άνοιξη, ή ό,τι και αν λένε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του δράματος, ότι θα πάνε την άνοιξη. Ποτέ δεν ανακοινώνονται ούτε οι ανασχηματισμοί και κυρίως δεν ανακοινώνονται οι εκλογές. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κρατήστε το αυτό. Πάρα πολύ δύσκολος, αν συνεχιστεί μάλιστα και η ένταση στα στενά του Ορμούς και δεν υπάρξει μια συμφωνία ή γίνεται αυτό το τη μία συμφωνούν, τη μία σπάνε τη συμφωνία σε λίγες μέρες. Οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν στο Θεό. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι είναι κοντά στα 2 ευρώ, περίπου 95-96. Μιλάω τώρα για την υπηρετική χώρα και για τα αστικά κέντρα, έτσι, γιατί στην επαρχία είναι πολύ πιο ψηλά και στα νησιά είναι ακόμα πιο ψηλά. Και η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και για τους συνταξιούχους, δηλαδή για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, οπότε εδώ κολλάει ο τίτλος κάθε φορά, κάθε μέρα, εδώ στο κόκκινο και στην μπρέσα του. Καλώς ήρθατε στο απένταρο γαλάζιο και δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Νέα καριέρα για τον Ανιψιό, τον δικό μας άνθρωπο, που έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Βιβλιοκριτής θερινών αναγνωσμάτων. Τη νέα του καριέρα την αποκάλυψε στο Vidcast Lala's Talks, λέγοντας απλά πως εκτός από πολιτικός κασκαντέρ, είναι και βιβλιοφάγος. Και το δημοσιοποιεί διότι θέλει να καταθέσει μία πρόταση σε όλους εμάς, τους κοινούς θνητούς, για να βρούμε διέξοδο, λέει, από το αδιέξοδο της σύγχρονης εικονικής ηλιγκιώδης ζωής στους λιμώνες της χάρτινης ύλης. Έτσι το είπε ακριβώς ο Ανιψιός. Να είναι καλό άνθρωπος. Καλό είναι, κάθε καριέρα είναι καλή. Τώρα μάλιστα που δεν βρίσκεται στο Μαξίμου. Καλό είναι, καλή καριέρα είναι αυτή. Είναι βιβλιοκριτής. Δεν βαριέσαι, όλα τα έχουμε δει σε αυτόν τον τόπο. Γιατί όχι και αυτό. Λοιπόν. Το τελευταίο αντίο στο Ταμείο Ανάκαμψης έγραψε χθες η Καθημερινή, πρωτοσέλιδο στην ηλεκτρονική της έκδοση, χθες Κυριακή. Ύστερα από 5 χρόνια το Ταμείο Ανάκαμψης φτάνει οριστικά στο τέλος του. Το καταλάβατε? Σας το λέω εγώ. Το πολύ διαφημισμένο Ταμείο Ανάκαμψης με τα πάρα πολλά δις, πραγματικά ευκαιρία για να αλλάξει, αν θέλαμε και αν είχαμε αυτή την πρόθεση, να αλλάξει ρότα η χώρα, μας αποχαιρετά μια βασική πηγή χρηματοδότησης, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Το συνολικό του ύψος, κρατηθείτε, ήταν 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκ των οποίων τα 18 περίπου δισεκατομμύρια ήταν επιχορηγήσεις και τα περίπου και αυτά 18, μοιρασμένο ήταν, ήταν δάνεια, χαμηλότοκα δάνεια. Σωστά επιλέγει η καλή εφημερίδα να το κάνει πρώτο θέμα. Η ευκαιρία της χώρας, μία ακόμα από τις πολλές που είχε με τα πολιτευτικά. Η συζήτηση θα ανοίξει, αν την πιάσαμε την ευκαιρία. Αν είχε το πολιτικό προσωπικό της χώρας συζητήσει την πρόνοια, να καθίσει και να συζητήσει πού ακριβώς θέλουμε να την πάμε τη χώρα, πού ακριβώς θέλουμε να επενδύσουμε αυτό το τεράστιο πραγματικά ποσό, τι θέλουμε να αναπτύξουμε, ας πούμε για παράδειγμα την ελληνική υπερχία, για παράδειγμα την πρωτογενή τομέα, την πρωτογενή παραγωγή, ή για παράδειγμα τις άπετα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες και δεν συμμαζεύεται. Όλα αυτά, αν τα είχε συζητήσει το κράτος, ίσως είχαμε καθίσει όλοι στο τραπέζι και είχαμε καταλήξει κάπου. Είχαμε εκπονήσει μακροχρόνια προγράμματα και τα είχαμε χρηματοδοτήσει μέσω της ευκαιρίας αυτής του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά σε μια άλλη χώρα, σε άλλες εποχές, όπου τα πράγματα γίνονται εντελώς διαφορετικά από ό,τι γίνονται εδώ. Επί του παρόντος, στην ΗΜΕΔΑΠΗ, η κυβέρνηση εξετάζει την επανεκκίνηση του Market Pass από το φθινόπωρο, με τη χορήγηση ψηφιακής επιταγής για αγορές βασικών αγαθών. Η χώρα πορεύεται με διάφορα pass. Η χώρα πορεύεται δίνοντας ψηφιακά market pass
στους πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια, σε αυτούς δηλαδή που δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να πάρουν τα χρεώδη. Το διαφήμιζε χθες το πρώτο σελίδο της Real. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών μειώθηκε, το είπαμε, κατά 3,6%. Είναι η χειρότερη επίδοση μεταξύ των 21 κρατών μελών του ΟΣΑ. Θλιβερή πραγματικά επίδοση που θα κινητοποιούσε κάθε κυβέρνηση στον πλανήτη προς την κατεύθυνση της αναζήτησης των αιτιών των πληθωριστικών πιέσεων. Πάντα, το ξαναλέω, από τότε που άρχισαν οι πληθωριστικές πιέσεις, πάντα μια μισή μονάδα πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στη χώρα μας. Με χαρακτηριστικά διάρκειας, όταν πάλι στην υπόλοιπη Ευρώπη πέφτει ο πληθωρισμός. Παράλληλα, θα έκανε αυτή η κυβέρνηση ό,τι περνά από το χέρι τους για τους μισθούς που παραμένουν καθυλωμένοι στα επίπεδα πρώτου 2009. Αλλά εδώ όχι. Όχι. Κυβέρνηση και τραπεζίτες σχεδόν αιμονικά προτάσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, όπου σταθερότητα είναι η παραγωγή τερατοδών πρωτογενών υπερπλεονασμάτων, πολύ πάνω από τους στόχους, και η προκλητική και συνταγματοποιημένη πλέον στήριξη 40 εισηγμένων και μερικών φαντς, προκειμένου να καταγράφουν και αυτά θηριώδη υπερκέρδη. Πάμε συνέχεια στην επικαιρότητα. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υψηλό κόστος διοδίων σε συγχρηματοδοτούμενους οδικούς άξονες κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ Σάκης Αρναούτογλου. Μπράβο. Καλώς τον. Επιτέλους και κάποιος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας, της εδαφικής συνοχής και της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγωθών. Ωστόσο, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος διοδίων σε ορισμένους συγχρηματοδοτούμενους αυτοκινητόδρομους, όπως είναι στην Ελλάδα, εγείρει ερωτήματα κατά πόσο οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται. Σημειώνει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, γι' αυτό είπα να το μοιραστούμε σήμερα. Σε πρόσφατη οδική του μετακίνηση από Βέλγιο προς Ελλάδα, το κόστος διοδίων μέχρι τους Ευζώνους ανήλθε στα 40,96 ευρώ από τις Βρυξέλλες στην Ελλάδα. 40,96 ευρώ. Ενώ μόνο η διαδρομή Ευζώνων Αθήνας του κόστησε 41 ευρώ. Καταλάβατε αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα και στα σημαντικά, όλα σημαντικά είναι, αλλά αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της μαύρης μας της μοίρας. Δείτε να θαυμάσει ο δείγμα αξιοκρατίας στη χώρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φλώρος, ο πρώην ΑΓΕΘΑ, στα χέρια του ανατινάχθηκε η αποθήκη πυρομαχικών στη Νέα Αγχέλο. Σας θυμίζω, στα χέρια του ΓΕΘΑ ήταν ΑΓΕΘΑ. Στα χέρια του πνίγηκαν τα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι. Σας το ξαναθυμίζω και αυτό. Στο Στεφανοβίκιο. Ο άνθρωπος που τον παρακολουθούσαν ξένοι πράκτορες, είχαν μετατρέψει το κινητό του σε κοριό και ένας κύριος είδε τι άκουσαν και πού θα το χρησιμοποιήσουν και δεν προσέφυγε ούτε στα δικαστήρια κατά των ξένων πρακτόρων, δεν μπήκε στον κόπο ούτε να παραστεί να καταθέσει κατά των πρακτόρων αυτών όταν δικάζονταν στο Μοτομαλινέδης Πρωτοδικείο, και τώρα οι πληροφορίες που είναι απολύτως επιβεβαιωμένες το θέλουν πρώτο στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή σιγουράκι η βουλευτική έδρα. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Εξαγόρασε τη σιωπή του από το σύστημα με μια βουλευτική έδρα. Τόσο απλά, τόσο όμορφα. Το ερώτημα δεν είναι, πέρα από το γεγονός ότι πώς είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται με ένα τέτοιο τρόπο ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ΑΓΕΘΑ της χώρας, το ερώτημα πηγαίνει και προς αυτούς που του δώσανε την έδρα. Γιατί του δώσανε την έδρα? Γιατί εξαγοράζουν τη σιωπή του για το θέμα των υποκλοπών? Λοιπόν, αυτά. Υπάρχει και το θέμα το μεγάλο των Patriot στην Σαουδική Αραβία. Από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία υπέγραψε αυτή τη συμφωνία στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής όπως και στο ΝΑΤΟ, πατάει πάνω στη συμφωνία των χωρών μελών του ΝΑΤΟ με το Πακιστάν και τη Σαουδική και την Τουρκία. Όμως προσέξτε να δείτε, η είδηση και η έσπευση η κυβέρνηση αμέσως να ανακοινώσει ότι θα βλέπει τη συμμετοχή της χώρας στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας με τους Patriot κάθε μήνα πλέον και όχι κάθε χρόνο. Λες και αυτό είναι το διακύβευμα. Κάθε πότε θα εξετάζουμε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε τους Patriot εκεί ή όχι. Αν θα τους εξετάζουμε δηλαδή σε αιτήσια βάση ή σε μηνιαία. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να έχουμε τους Patriot εκεί. Αλλά πριν ακόμα κάνουμε το ερώτημα, δημοσιογραφικά έσκασε είδηση και δεν την αρνήθηκε κανένας ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα διεξάγει συζητήσεις για αποστολή δύο επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι της αεροπορίας στρατού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτου προκειμένου να αναλάβουν ρόλο κυνηγού ντρόνς. Δηλαδή, συνεχίζει η κυβέρνηση, έστω κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα της περιοχής του κόλπου, να στέλνει ελληνικά όπλα
για να προστατεύσουν τις πάμπλουτες αυτές τις χώρες, τα πάμπλουτα αυτά, Εμιράτα. Λοιπόν, την ίδια ώρα η Άγκυρα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δίνει μαθήματα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Το είδατε, είναι και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία, είναι και με το Ριάντ, είναι και με την Τεχεράνη, είναι και με την Αίγυπτο εσχάτως. Εμείς μονοδιάστατα, έτσι, οι γέσμαν του πλανήτη, έχουμε μπει στον άξονα του λεγόμενου καλού, απέναντι στον άξονα του κακού, δηλαδή με τους Αμερικανούς. Και ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί, το κάνουμε. Το πιο σοβαρό από όλα αυτή τη συμφωνία, αμοιβαία αμυντική συνδρομή, είναι ότι ένα μέλος της, το Πακιστάν, είναι μια πολύ μεγάλη πυρηνική δύναμη. Το Πακιστάν. Έτσι. Να το λέμε και αυτό. Και μπορεί η συμφωνία να στρέφεται κατά του Ισραήλ κυρίως, τουλάχιστον αυτό λένε εκτιμούν οι αναλυτές στη Δύση και μάλλον έχουν δίκιο. Αλλά η Αθήνα έχει κάθε λόγο να ανησυχεί. Μα κάθε λόγο. Λοιπόν. Επίσης, ξαναγυρνάμε τώρα στην ημεδαπή και στο πολιτικό σκηνικό. Θυμάστε που σας έλεγα για το πρωτοσέλιδο της Εστίας την προηγούμενη Κυριακή, που απεκάλυπτε μια συνάντηση μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη, της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Χρυστοδουλάκη. Λοιπόν, είχε υποσχεθεί η εφημερίδα και ο συνάδελφος, ο διευθυντής της, ο Μανώλης Κοτάκης, ότι την Κυριακή, χθες δηλαδή, θα επανέρχονταν. Επανήρθε όντως με πρωτοσέλιδο και με εκτενές ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι για το αν έγινε ή δεν έγινε αυτή η συνάντηση, βέβαια οι πρωταγωνιστές το αρνούνται, αλλά σιγά μην δεν τον αρνούνταν, δεν μας έκανε πιο σοφούς το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Εστίας. Είναι προφανές ότι αποδείξεις για τη συνάντηση αυτή μάλλον δεν υπάρχουν. Και τι υποδείξεις να υπάρχουν δηλαδή. Είναι ο λόγος των πρωταγωνιστών και ο λόγος της εφημερίδας. Διαλέγετε και παίρνετε. Εμπιστοσύνη στην κυρία Διαμαντοπούλου δεν μπορούμε να έχουμε. Είναι μια πολιτικός που εκθιάζει ολημερής και ολονυχτής τον κύριο Μητσοτάκη. Πώς να έχεις εμπιστοσύνη ότι αν το έκανε ή δεν το έκανε το συγκεκριμένο ραντεβού, τη συγκεκριμένη συνάντηση. Η λογική λέει, ειδικά μετά την απώλεια κάθε προοπτικής εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, ότι σεναριακά η ίδια θα πετάει τη σκούφια της για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είτε του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε κάποιου άλλου πρόεδρου στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι κόκκινο πανί για την κυρία Διαμαντοπούλου, το έχει πει η ίδια εσχάτως. Έχει ζητήσει δηλαδή από το κόμμα της να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως εχθρό. Και κάτι ακόμα, η κυρία Διαμαντοπούλου φαίνεται να είναι σε σύγχυση. Διότι μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα χθες, για την νέα δημοσίευση της Εστίας, η κυρία Διαμαντοπούλου έγραψε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη άθλια εκδοχή της δημοσιογραφίας, αλλά αμέσως μετά σημειώνει, και αυτή βεβαίως, ότι η συνέχεια θα δοθεί μέσω των δικηγόρων και στις θέσεις των δικαστηρίων. Σκεφτείτε να ήθελα να δώσει και συνέχεια δηλαδή. Είναι εξίσου προφανές ότι το Μαξίμου και ο κύριος Γεραπετρίτης καίγονται να μάθουν τι σκέφτεται η Χαριλάου Τρικούπη, οπότε τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Αλλά είδηση δεν υπάρχει σε αυτό. Συμπεράσματα από δηλώσεις και συμπεριφορές που ο έμπειρος δημοσιογράφος μπορεί να αποκωδικοποιήσει υπάρχουν μόνο. Συγγνώμη, και μέχρι εκεί αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Να βγούμε και λίγο, πριν διαβάσω τα μηνύματα σας που είναι πάλι πολλά, να βγούμε λίγο και εκτός χώρας, στην Αργεντινή. Ο λαός της Αργεντινής έχει καταφέρει μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε αυτόν τον γελοτοπιό του ιμπεριαλισμού, τον Μιλέη, ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει τη γερουσία τον νόμο περί ιδιωτικοποίησης της δημόσιας γης και περιουσίας. Μετά από τις αντιδράσεις του κόσμου, λαοθάλασσα βγήκε στο κέντρο του Buenos Aires, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε όλη την επικράτεια, και κατάφερε να πάρει πίσω το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Αυτά να τα βλέπουμε και να τα ακούμε και εμείς εδώ, στη χώρα, όπου δεν κουνιέται φύλλο, και καθόμαστε και περιμένουμε τα διάφορα pass για να τη βγάλουμε καθαρή. Λοιπόν, μας βάλει ο Λάζαρος ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε τα μηνύματά σας εδώ που στέλνετε. Δεν έχω πει και εδώ, έχω δώσει και το Viper. Είναι το 6985-870-059. 6985-870-059. Το καλείτε. Το γράφετε μάλλον στο Viber και στέλνετε το μήνυμα σας.

μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα, αυτό το χάος μας φύρει λατή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί, γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

ξεκινάει άλλο το τρέχει σαν τρελός. Μες στην πόλη των τρελών είσαι πάντα μοναχός. Και φιάλτες σου το βράδυ μου σαφύρεις γνωστός. Δώσ' μου δυο τα λίρα, δεν έχω λεφτά. Η άκρη μου με κυνηγάει, του χρωστάω πολλά. Δίνω τον νίκη μου σε φίλο να γλιτάρει τη μαχαιριά. Γιατί βγάλαμε νύχτες στα ίδια κρύα σκαλιά. Φυσάει πολύ, δεν αντέχω την παγωνιά. Και ο θερμαϊκός βρωμάει απ' τα δικά μας σκατά. Δεν έχω λόγια να σου πω, κούκλα μου να σε πίσω. Μοναχικός γεννήθηκα, πως να σε αγαπήσω. Λες και είμαστε του σατανά έργα. Καταραμένο σπέρμα, να μην μπορούμε από την κούραση να κοιμηθούμε. Και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εκραγούμε.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε.
1: Είπαμε, είναι Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026. Καλή εβδομάδα. Χτυπάνε τα κινητά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στα μηνύματα που στέλνετε. Ναι, Μάκη, τον λες ότι υπάρχει ένα ηχητικό με τον Σταύρο Μπένο που τσακώνεται με τον Κατσαφάδο για τον Εύρο και το σχέδιό του. Υπήρχε καμιά περίπτωση να μου ξεφύγει αυτό το ηχητικό τώρα. Προφανώς και θα το ακούσουμε, το έχουμε προγραμματισμένο να το ακούσουμε. Σιγά σιγά, αφού πούμε όλες τις ειδήσεις της επικαιρότητας, θα μπούμε και στα ό,τι να είναι της ημέρας του Σαββατοκύριακου. Οπότε ένα από αυτά είναι και αυτό το ηχητικό το οποίο λες, Μάκη μου, θα το ακούσουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που ήθελα να το μοιραστούμε μαζί για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Το μεταφέρω από ένα δημοσίευμα σημερινό του News 24/7 της καλής ιστοσελίδας. Γράφει ότι η ελληνική οικονομία δείχνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής να απορροφά τους κραθασμούς από τη νέα γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Και είναι αλήθεια αυτό, αν δείτε τους βασικούς δείκτες θα το καταλάβετε. Οι βασικοί δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας δεν καταγράφουν εικόνα εκτροχιασμού, γράφει το News 24/7. Η απασχόληση κινείται αναοδικά, το λιανεμπόριο ανακάπτει, λόγω κυρίως του τουρισμού. Και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται με υψηλούς ρυθμούς. Θετική εικόνα υπάρχει και στο θέμα των εξαγωγών, όπου σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, οι εξαγωγές αγαθών εκτινάχθηκαν κατά 26,3%, κυρίως τα πετρελαιοειδή κατά 18,4%, αλλά και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία 18,2%. Ένδειξη ότι η άνοδος είναι δομική και όχι απλή επίδραση τιμών ενέργειας. Αυτή η εικόνα που έρχεται σε απόλυτη αντιπαράθεση με την εικόνα της μισθωτής εργασίας και των συνταξιούχων στη χώρα, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ήταν ο στόχος του Ελλάδα 2.0 του Κυριάκου Μητσοτάκη. Της νεοφιλελεύθερης άποψης της οποίας έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όντως, αυτό που κατάφερε να κάνει είναι να ευημερούν οι δείκτες. Αυτό που κατάφερε να κάνει οι δείκτες της οικονομίας, κάποιοι δείκτες της οικονομίας, όχι όλες, όχι όλοι. Αυτό που κατάφερε να κάνει είναι κάποιες εισηγμένες, κάποιες μεγάλες εταιρείες, κάποια φαντς που δραστηριοποιούνται στη χώρα, να περνάνε τον μήνα του μέλη τους στη χώρα και την ίδια ώρα όλα αυτά να βασίζονται στην... πώς να το πω τώρα ακριβώς, στη μισθωτή εργασία, κυρίως γιατί σας το είπα και από το ξεκίνημα, ότι το επίπεδο των μισθών στη χώρα είναι πρώτου 2009, παρά το γεγονός ότι έχουμε 2026, οπότε ένα μεγάλο μέρος της κερδοφορίας οφείλεται και σε αυτό, μη σας κάνει εντύπωση, στο μισθολογικό κόστος. Έτσι. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικές εικόνες, τις οποίες βλέπουμε σε όλα τα κράτη τα οποία ακολούθησαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές όπως ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, έχουμε την εικόνα των 1-10% με ευημερία και κοντά του να ευημερούν κάποια νούμερα, και έχουμε και ένα 80-90% της κοινωνίας το οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας. Τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δέχονται ένα πολύ ισχυρό πλήγμα από τον συνεχιζόμενο πληθωρισμό και τις στασιμότητες τους μισθούς τους και στις συντάξεις. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα, δυστυχώς. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τα ό,τι να είναι της σημερινής ημέρας. Είναι αρκετά, θέλω πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό μας. Λάζαρη είναι αυτό με το περίεργο όνομα, ναι. Για ακούστε το και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, στα λίγα λεπτά που μένουν μέχρι να πάμε κι εμείς.
2: Αμιγώς αμυντική ενέργεια στα πλαίσια μιας συμφωνίας η οποία έχει γίνει με τη Σαουδική Αραβία, η οποία εξάλλου αποτελεί και στρατηγικό εταίρο της χώρας μας εδώ και αρκετά χρόνια.
3: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στη ΜΕΚΑ. Η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑς, όπως είναι ο τίτλος της, συνδέει τις τρεις χώρες σε μια συγκυρία που σημαδεύεται από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την αναζωπήρωση της σύραξης στην Ιεμένη. Η συνεργασία των τριών χωρών στηρίζεται στην εξής αρχή. Επίθεση κατά μίας από τις χώρες θεωρείται επίθεση κατά όλων. Σαουδάραβας αξιωματούχος διευκρίνησε ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες και δεν συνιστά απειλή για καμία χώρα της περιοχής. Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Η Σαουδική Αραβία είναι η ισχυρότερη χώρα του κόλπου και ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο. Το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, ενώ έχει μεσολαβήσει στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πακιστανικές πηγές δήλωσαν ότι στόχος είναι η από κοινού παραγωγή οπλικών συστημάτων.
0: Σας διαβεβαιώ ότι μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη επένδυση για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού από αυτή δεν υπάρχει. Διότι από την ώρα που πήγαν αυτοί οι πάτριοι εκεί, ο τρόπος που μας βλέπουν οι Σαουδάραβες άλλαξε. Μου λέγανε «You are the defenders of the kingdom». Είστε οι υπερασπιστές του βασιλείου. Και αυτό πριν χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι. Τώρα που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις μέσα στη χώρα τους, θα έχουμε δεσμούς φιλίας, επενδύσεις, τουρίστες.
3: Επίθεση κατά μίας από τις χώρες θεωρείται επίθεση κατά όλων. Στόχος είναι η από κοινού παραγωγή οπλικών συστημάτων.

0: Λοιπόν, αυτά τα ακούσατε. Έτσι. Είναι αυτά που λέγανε για την συμφωνία αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Όπως την έλεγε ο Πρωθυπουργός, την παρουσίαζε ο Πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη δήλωση ήταν από τις Βρυξέλλες του Πρωθυπουργού. Και ακούσατε και τον ποιον άλλον, τον κύριο Γεωργιάδη, να σχολιάζει. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα σοβαρό στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, ειδικά σε καιρούς ταραγμένους όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και μετά από την ανάφλεξη στον κόλπο του Ορμούς και φυσικά μετά από όσα γίνανε στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, η ελληνική εξωτερική πολιτική ασκήθηκε με έναν τρόπο τον οποίο δεν το λες και το καλύτερο. Έτσι, δηλαδή η ελληνική εξωτερική πολιτική επί της ουσίας δεν υπήρξε. Υπήρξε μια απόφαση να ταυτιστούμε, να μπούμε, να στοιχηθούμε πίσω από τον αμερικανικό παράγοντα και τον Ισραηλινό παράγοντα, μερικές φορές να γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως, και χωρίς αυτό βεβαίως να το εισπράξουμε σε ό,τι αφορά σε ανταλλάγματα, διότι θα έλεγε κάποιος, εντάξει αδελφέ, ακόμα και να ξεχάσουμε την πολυδιάστατη ελληνική εξωτερική πολιτική όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και να γίνουμε το καλό παιδί, τουλάχιστον να κερδίσουμε κάτι. Δεν φαίνεται να κερδίζουμε τίποτα. Έτσι. Ούτε καν στο η Αίγυπτος, η οποία υποτίθεται ότι ήταν σύμμαχός μας, έχει συμμαχήσει τώρα με την Τουρκία. Γενικώς επιβεβαιώνεται αυτό που συμβαίνει πάντοτε και που θα έπρεπε να το ξέρουν και οι κυβερνώντες, ότι η εξωτερική πολιτική των χωρών, όλων των χωρών, δεν είναι μονοδιάστατη. Ποτέ δεν είναι. Ανάλογα με τα συμφέροντά τους πηγαίνουν, τα οποία μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς, αυτό θα έπρεπε να το έχουμε στην πίσω πλευρά του μυαλού μας, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε και πολύ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το σήμα για το διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, που φαντάζομαι δεν θα υπάρχει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όπως ακριβώς το είπατε, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, πέρα από κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά από τους τελευταίους εξοδούχους προφανώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ας συνεχιστεί έτσι τουλάχιστον, δεν πειράζει. Όσοι μείναμε εδώ και δεν έχουμε την χαρά να πάμε διακοπές, τουλάχιστον να απολαμβάνουμε την ησυχία στους δρόμους της Αθήνας και να μην έχει κίνηση. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Πάμε με ένα τραγούδι τώρα και συνεχίζουμε.
5: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

tu κόσμο. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου.

πρωί. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε και μία πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, στο Κουβαρά συγκεκριμένα, μα το βλέπουμε και στα, και στα δελτία ειδήσεων, γιατί ήχησε το 112, μας ενημέρωσε και ο Γιάννης ο Κόκκινος εδώ, τον αναφέρω το, όπως είναι γραμμένο στο, στο Viper, ότι του ήρθε το 112, ας ευχηθούμε να τελειώσει, είναι τη γενέστηση η πυρκαγιά αυτή, θα την παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στο ότι να είναι της, της χθεσινής ημέρας. Ξεκινήσαμε με τον Πρωθυπουργό μας που μας έλεγε για τη συμφωνία αυτή με την Σαουδική Αραβία, όταν τέλος πάντων την είχαμε πάρει, ένα παλαιότερο ηχητικό. Πάμε να ακούσουμε το, τον κύριο Μητσοτάκη για την μπαταρία της Ευρώπης. Θέλουμε να γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης. Και αυτό παλαιότερο, όπου έλεγε, εξηγούσε για να μην λέτε ότι δεν μας τα έλεγε, ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις της κυβέρνησης του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολλές.
2: Μάλιστα.
1: Και, και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό, που έχουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Θέλουμε να γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης, έλεγε. Ειλικρινής ήταν με τις προθέσεις του. Αυτό ήθελε να κάνει και αυτό έκανε, επί της ουσίας. Έχω πει και άλλη φορά, έτσι, ότι το θέμα του, του περάσματος από την από το λιγνίτη, από τους υδρογονάνθρακες δηλαδή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Έτσι. Αυτό που δεν με βρίσκει όμως σύμφωνο είναι το γεγονός ότι γίνεται χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς κανένα φραγμό, πάντοτε ό,τι θέλουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, και το γεγονός ότι έγινε χωρίς κανένα σχέδιο και χωρίς καμία πρόβλεψη φαίνεται και από το γεγονός ότι γεμίσαμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά τη χώρα, αλλά δεν προβλέψαμε τις μπαταρίες, την αποθήκευση του ρεύματος. Εδώ ξαναλέω και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα σε περίπτωση που ισχύει αυτό. Πίσω από αυτό μπορεί να υπάρχει και μια πονηριά, η κλασική πονηριά που συνδέεται και με τους κανόνες του χρηματιστηρίου που θεσμοθέτησε ο κ. Χατζηδάκης, η κλασική πονηριά του να παράγουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες.

0: που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να παράγουν πάμφθινα το ρεύμα και να το οπλούν πανάκριβα σωρεύοντας τεράστια υπερκέρδη, είτε λέγεται ΔΕΗ του κυρίου Στάση, είτε λέγεται οπωσδήποτε και αν λέγονται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή, για ακόμα μια φορά, μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να αποκτήσει μια ενεργειακή επάρκεια και ενδεχομένως λόγω του αέρα και, και της ηλιοφάνειας να γίνει και εξαγωγέας ενέργειας προς τα Βαλκάνια κυρίως, χάνεται προς όφελος 5, 6, 7, 8, 10 χρυσοκάθαρων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πάμε, αφού ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη σε δύο ηχητικά για δύο θέματα της επικαιρότητας, πάμε να ακούσουμε και πώς είδε όλο αυτό τα παιδιά στο Λούμπεν, πώς το είδαν. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
2: Τι? Νέοι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Νέοι συμβολείς μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, το κάνουμε συνέχεια.
3: Για να γίνουν ρουσφέτια με τα θέση στρατιωτών. Εγώ, άνθρωπο, έκανε δεκάδες χιλιάδες.
2: Θέλετε να ανοίξουμε το κινητό μου τηλέφωνο, αντε πόσα μου ζητήσει από το πρωί ρουσφέτια.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
4: Όχι! Όχι! Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
5: Όπα, μισό λεπτό.
6: Όποιος βουλευτής διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση είναι απλός ψεύτης.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
7: Εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.
8: Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν στην Ελλάδα το 2019.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε. Εντάξει, δηλαδή, okay. Εδώ καταθέτεις τα όπλα, δεν έχεις να πεις τίποτα. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και λέει ότι δεν μπορεί άλλο η χώρα να είναι δέσμη του ρουσφετιού και του... και να το λέει αυτό ποιος? Ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι, ο εκπρόσωπος μιας οικογένειας από πάπου προς πάπου, ο οποίος έχει κάνει το ρουσφέτι δεύτερη φύση. Και το παραδέχονται και όλα το βλέπετε. Το ακούσατε μάλλον και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι μία από τις βασικές, αν όχι βασικότερη δουλειά των βουλευτών, είναι να εξυπηρετούν ρουσφέτια. Και εδώ έχει δύο, αυτό το ρουσφέτι έχει δύο πλευρές. Η μία είναι γενικώς ότι το ρουσφέτι είναι παράνομο, έτσι, και βαθύτατα αναξιοκρατικό, γιατί όποιος δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη την έβαψε, όσα και να είναι τα πτυχία του, όσες και να είναι γνώσεις του, όσες και να είναι ικανότητες του. Η μία είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι το πολιτικό σύστημα, το οποίο θέλει, επιδιώκει, είναι φτιαγμένο, δομημένο έτσι ώστε να πηγαίνει ο πολίτης σε αυτό, δεν θέλει σε καμία περίπτωση και σε καμία περίπτωση να φτιάξει ανεξάρτητους πολίτες που δεν θα έχουν ανάγκη το πολιτικό παύρα κομματικό σύστημα. Δηλαδή δεν θέλει να τους εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες που πρέπει να τους εξασφαλίσει για τη ζωή τους, για να τους έχει μια ζωή δέσμιους να πηγαίνουν σε αυτό. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν φτιάχνει τα νοσοκομεία ώστε ο πολίτης κάθε φορά που θα χρειαστεί χτύπα ξύλο και θα έχει ανάγκη να καταφεύγει σε έναν υπουργό, σε έναν βουλευτή και να ζητάει ένα ρουσφέτι. Ένα ρουσφέτι για να μπει γρήγορα, ξέρω εγώ, να νοσηλευτεί γρήγορα η μαμά του ή ο μπαμπάς του, λέω το πιο απλό πράγμα, σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, αν το χρειαστεί. Ένα ρουσφέτι για να κάνει πιο γρήγορα μια εγχείρηση. Αυτά. Και πάει λέγοντας. Ένα ρουσφέτι για να πάρει ένα επίδομα. Μια επιδότηση ευρωπαϊκή, αν είναι αγρότης. Και αμέσως μετά το πας σε άλλη πίστα. Ένα ρουσφέτι ώστε να πάρει, χωρίς να δικαιούται, κάνοντας και μια λουμπινιά που λέει ο κόσμος. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό το σύστημα θέλουν να συνεχίζουν και να διαιωνίζεται. Γιατί αυτό το σύστημα μας κρατάει δέσμιους στα πολιτικά και κομματικά γραφεία. Και σε αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και η ψήφος σε κόμματα τα οποία είναι παραδοσιακά συνδεδεμένα με αυτό το άθλιο καθεστώς. Και το πιο παραδοσιακά συνδεδεμένο με αυτό το άθλιο καθεστώς είναι η Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος, ανοίγοντας το μεγάλο θέμα των υποκλοπών και το γεγονότος ότι ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου για τρίτη φορά, αν θυμάμαι καλά, καλά θυμάμαι, ενταφίασε και αυτός, ακολούθησε την Παπατημένη, ενταφίασε και αυτός το φάκελο υποκλοπές, την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου και τα νέα στοιχεία τα οποία εισφέρουν οι πρωταγωνιστές του δράματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Μέγκα, παρακαλώ.
5: Σφοδρές αντιδράσεις στο νομικό και πολιτικό κόσμο της χώρας προκαλεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών παρά τα νέα αποκαλυπτικά στοιχεία των τελευταίων μηνών. Την επιλογή αυτή συλλητεύει ο Τύπος με τα νέα Σαββατοκύριακο να αναφέρονται στο πρωτοσέλιδο κεντρικό του θέμα χωρίς περιστροφές σε απόφαση πρόκληση.
9: Το Ιωνίδε δικασμένο, που δεσμευτικά προκύπτει από τις παραπάνω πράξεις του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν επιτρέπει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο.
5: Η επιχειρηματολογία του κυρίου Μπακέλα που έκανε ότι δεν είδε τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στην πρόσφατη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη των 4 ιδιωτών που εμπορεύτηκαν το κακόβουλο λογισμικό πρέντατο προκαλεί απορίες στον νομικό κόσμο. Όπως και το ότι ερμήνευσε κατά το δοκούν τα όσα έχει επικαλυστεί έκτοτε ο ιδρυτής της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, περί πώλησης του σε κρατικές υπηρεσίες.
10: Σε μισή παράγραφο, ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου, ο κ. Μπακέλας, κρίνει ότι δήθεν δεν εισφέρονται νέα στοιχεία. Σε ποια νομική βάση η εισαγγελία του Ρίου Πάγου κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που υπέδειξε το δικαστήριο?
5: Ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου βρήκε στήριξη από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης που συνεχίζουν να ασχολούνται με τη σκανδαλώδη υπόθεση, γεγονός που προκάλεσε τη σκληρή απάντηση νομικών εγνωσμένου κύρους.
11: Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για την χρήση χαρακτηρισμών που υπερβαίνουν τα όρια της αυστηρής κριτικής. Μιας εισαγγελικής κρίσης.
12: Είναι καιρός να αντιληφθεί η Ένωση Εισαγγελέων ότι το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι η προστασία της εικόνας κανενός. Είναι η πραγματική λογοδοσία των υπαιτίων και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη.
5: Οργισμένη είναι η αντίδραση του Πασόκ και της Ελλάς.
13: Όταν ένας πρώην πρωθυπουργός πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και λέει: ζητώ να μάθω γιατί με παρακολουθούσε ο πρωθυπουργός της χώρας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφασίζει να βάλει αυτή την υπόθεση στο αρχείο, αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό.
14: Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου.
12: Εξυπηρετεί πολλαπλά την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να κουκουλώσει τις ευθύνες της για το βρώμικο αυτό σκάνδαλο, να κρατήσει το σκοτάδι όλες τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων, ανάμεσά τους και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ.
5: Ανοιχτό παράθυρο για μια μελλοντική επανεξέταση της υπόθεσης με μια άλλη κοινοβουλευτική σύνθεση αφήνουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
15: Αν υπάρχουν νέα στοιχεία βέβαια, έτσι με το νομικό καπέλο τώρα το λέω αυτό. Πάντα μπορεί να υπάρξει επανέλεγχος.
10: Η σχεδόν ενκρυπτό πράξη του εισαγγελέα μέσα στον Αύγουστο απλώς επιβεβαιώνει την αμηχανία των μηχανισμών που προσπαθούν απεγνωσμένα να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους.
5: Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήρθε να προστεθεί στην πραξικοπηματική μεθόδευση για τη μη κλίση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής παρά το γεγονός ότι τα 3/5 του σώματος απέτησαν την παρουσία του.
0: Και για να κλείσουμε το συγκεκριμένο κύκλο, πάμε να ακούσουμε και τον δικηγόρο θυμάτων υποκλοπών, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, από το safe space της Αναστασίας Γιάμαλη. Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
16: Είμαστε το 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το 2020 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, χωρίς να είναι το αντικείμενό της, έκρινε ότι υπάρχει λόγος να ακούει για 8 μήνες, για 7 μήνες τον κύριο Χατζηδάκη, για 6 μήνες τον κύριο Μιλωνάκη, για 8 μήνες τη σύζυγο του κυρίου Μιλωνάκη, για 2 χρόνια τον οικονομικό εισαγγελέα τον κύριο Μπαρδάκη, για 2 μήνες τον δημοσιογράφο Κουκάκη, και μάλιστα να διακόψει την παρακολούθηση του ΕΕΠ μόλις ο κύριος Κουκάκης πήγε στην ΑΔΑΕ και έκανε αίτηση να μάθει αν παρακολουθείται ή όχι. Δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν τον κύριο Τζαβέλα και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της οποίας θυμίζω προείστατο γενικός ο Πρωθυπουργός της χώρας, το 2020 να κρίνει ότι πρέπει για 2 χρόνια να παρακολουθούν τους συνιδρυτές της εταιρείας που παρήχει επικοινωνιακές υπηρεσίες στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Ολύμπιο και τον κύριο Βαρβιτσιώτη, για 2 ολόκληρα χρόνια.
17: Τώρα μπορεί να σου φανεί απλοϊκή η ερώτηση, αλλά είναι γνήσια η απορία μου. Εσύ έχεις καταλάβει γιατί έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις?
16: Ναι.
17: Γιατί?
16: Κάποιοι ήθελαν να έχουν... ήθελε η εκτελεστική εξουσία να ξέρει, να γνωρίζει και να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αυλής. Θέλαν να γνωρίζουν όλοι οι συνεργάτες, θέλαν να γνωρίζουν όλος ο περίγυρος, όλο το οικοσύστημα που... υποστήριζε το γραφείο του Πρωθυπουργού, αν είχε ειλικρινείς ή όχι διαθέσεις, αν θα μπορούσε να κάνει επιλογές που θα εξέθεταν την κυβέρνηση, αν κάποιοι λειτουργούσαν εκτός αρμοδιοτήτων ή αν κάποιοι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο ενοχλητικοί από ό,τι θα έπρεπε.
17: Κάτσε, Βραζαχαρία. Δηλαδή, παρακολουθήθηκε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, σύζυγοι, επιχειρηματίες, ο οικονομικός εισαγγελέας, ώστε με στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ελέγχει την αυλή του.
16: Εγώ είπα, η εκτελεστική εξουσία τότε ήθελε να γνωρίζει τα πάντα. Ήθελε να έχει όλες τις δυνατότητες να γνωρίζει όχι μόνο τι κάνουν τα στελέχη, αλλά και τι σκέφτονταν. Και ξέρετε, αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης, ότι κάποιοι αποφάσεις ανακοινωθούν χωρίς κανένα όριο, χωρίς καμία ηθική πηξίδα, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς κανένα πλαίσιο. Mm-hmm. Και αποφάσισαν να παίξουν και χωρίς κανόνες.
0: Όπως ακριβώς τα λέει ο κύριος Κεσσές, όπως ακριβώς τα λέει, η εκτελεστική εξουσία ήθελε να γνωρίζει τι συμβαίνει στην αυλή της. Και αποφάσισε να παίξει χωρίς κανόνες. Και χωρίς καμία εδώ, προσθέτω εγώ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό έφαγε τη σφαίρα ο κύριος Δημητριάδης. Όπως ακριβώς το είπε ο ίδιος. Και γι' αυτό οι περισσότεροι από τους παρακολουθούμενους ήταν άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του κυρίου Μητσοτάκη. Άμεσοι συνεργάτες του. Ήτανε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ήταν η ηγεσία του στρατεύματος. Ήθελε να γνωρίζει όποιος. Συγκεκριμένα η εκτελεστική εξουσία, πολύ σωστά το είπε ο κύριος Κεσσές, ήθελε να γνωρίζει τι συμβαίνει στην αυλή της. Είτε σε ό,τι αφορά την άποψη που είχε η αυλή της για το Μαξίμου, είτε σε ό,τι αφορά τους δρόμους του χρήματος. Αυτά. Ας μου βγάλει ένα τραγούδι ο Λάζαρος. Α, πάρ' το πάνω σου, Λάζαρε.

Επιστρέψαμε, κόκκινο 105 και 5, 10 Αυγούστου 2026, καλή εβδομάδα ακόμα μια φορά σε όλους και όλες. 6985870059 είναι το τηλέφωνο στο Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαστε περίπου 7 λεπτά πριν τις 9 και διακόψουμε για τα σήματα και για το δελτίο ειδήσεων. Και ναι, Στέφανε, εξ όσων γνωρίζω, η απάντηση στο ερώτημά σου, εξ όσων γνωρίζω, είναι ναι, εκτός αν άλλαξε κάτι το τελευταίο διάστημα, που φαντάζομαι ότι δεν άλλαξε. Ισχύει πάντως, δεν είναι κάτι παράνομο, θέλω να σου πω, για τους συγγενείς πρώτου βαθμού των πολιτικών, ειδικά των πολιτικών που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας, ισχύει αυτό το οποίο ρωτάς. Λοιπόν, ο Βαγγέλης με βρίσκει κουραστικό. Μπορεί και να με, τι να σου πω, Ευαγγέλη μου, αλλά αυτό που λες, κάνεις τέτοιες ταλαντώσεις, λέει, που χάνεται το νόημα, τι εννοείς ταλαντώσεις? Για κάντε το λίγο πιο. Μίλα λίγο ελληνικά. Δηλαδή, θέλω να πω, άσε τις ταλαντώσεις κατά μέρος και πες έτσι με απλά πράγματα τι ακριβώς ενοχλεί και τι σε πειράζει. Το ότι αλλάζουμε θέματα από το ένα στο άλλο, το ότι πηδάω θέματα της επικαιρότητας, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα, υπάρχει μια σειρά από θέματα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε ένα θέμα και το πηγαίνουμε, το ξεχυλώσουμε, το πάμε μια ώρα. Το αλλάζουμε τώρα. Άμα χάνεις το νόημα σε αυτό, τι να σου πω, το ακούω, αλλά σε παρακαλώ γίνε λίγο πιο σαφής, γιατί εντάξει, έχει σημασία εδώ και εμείς πρέπει να μαθαίνουμε, να δούμε τι ενοχλεί εσάς, να διορθώνουμε, έτσι γίνονται τα πράγματα στη ζωή, αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει να το γράψετε και σωστά. Οπότε, Ράνια, ρωτάς για το Κανανέο και τη φωτιά στον Κουβαρά, έχουν ζωντανά τα κανάλια αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη η φωτιά, έχει χύσει το 112, έχουν πάει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχουν ζωντανά, ας πούμε. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε στην Earth News, θα το δείτε αυτή τη στιγμή. Έχει ζωντανή εικόνα η Earth News από την φωτιά στον Κουβαρά. Οπότε μπορείτε να ενημερωθείτε δηλαδή σε ζωντανό χρόνο. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή να καίγεται ένα. Δεν ξέρω τι είναι τώρα. Αποθήκες είναι, κάτι τέτοιο μου φαίνεται ότι είναι. Αλλά δείχνει ότι καίγεται. Ας ελπίσουμε να τελειώσει αυτό το κακό πολύ σύντομα. Εκεί. Λοιπόν, τώρα θα ξαναστεναχωρήσω τον Βαγγέλη, γιατί έχω πέσει σε μια ανάρτηση που έκανε ο πλανητάρχης, ο κύριος Τραμπ, στο Truth Social που αλλού, όπου τι έκανε, αναδημοσίευσε μια συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη για την ελληνική μεταναστευτική πολιτική. Και ως προέβλη στη συνέντευξή του αυτή, την οποία αναδημοσίευσε ο κύριος Τραμπ, έλεγε ότι η αλλαγή ηγεσία στις ΗΠΑ βοήθησε ώστε η Ευρώπη να πάρει πιο ρεαλιστικές, κατά τη γνώμη του, θέσεις σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό πρόβλημα και να σκληρύνει τη στάση της η Ευρώπη και μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη απέναντι στην μετανάστευση. Γιατί, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, λαμβάνουμε το μήνυμα της κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι το λαμβάνετε το μήνυμα της κοινωνίας, αλλά δεν το αποκωδικοποιείτε σωστά το μήνυμα της κοινωνίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Για την ακρίβεια, νομίζω ότι η μετανάστευση και η άκρα δεξιά στην Ευρώπη και στον πλανήτη ολόκληρο, η λαϊκιστική δεξιά, όπως την εκπροσωπεί ο κ. Τραμπ, λαϊκιστική άκρα δεξιά, τρέφει και τρέφεται από τη μετανάστευση. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε μετανάστευση, θα την προκαλούσε πολιτική όπως ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Πλεύρης. Γιατί με βάση αυτή υπάρχουν. Παράγουν, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, παράγουν αναστάτωση για να πουλάνε φαινομενική ηρεμία. Αυτό ακριβώς κάνουν. Ας πούμε, η Ελλάδα τις περισσότερες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια τις δέχεται από τη Λιβύη. Και αναρωτιέμαι ποιος διέλυσε τη Λιβύη. Ποιος ήταν αυτός που διέλυσε τη Λιβύη? Και κυρίως ακόμα και αν συντρέχουν οι λόγοι να διαλυθεί η Λιβύη, γιατί ήταν ο Καντάφη δικτάτορος κτλ. Τα ξέρετε με την εξαγωγή της δημοκρατίας, μην τα ξαναλέμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε μετά την πτώση του Καβάφη να βάλει μια τάξη σε αυτή τη χώρα με τον όποιον και να μην την αφήσει έρμεο 3-4-5 ομάδων οπλαρχηγών, οι οποίοι έχουν μετατρέψει αυτή τη χώρα σε μη χώρα, σε ένα ξέφραγο αμπέλι. Με όλα τα προβλήματα που μετά έχουν και οι γείτονές της. Ενώ οι θαλάσσιοι γείτονές της. Ποιος θα μπορούσε κάλλιστα? Ο κύριος Τραμπ, η Αμερική ή η προηγούμενη ηγεσία στην Αμερική των Δημοκρατικών, συν τις ευρωπαϊκές χώρες,
όπως η Ιταλία, ας πούμε, που έχουν και δεσμούς με την Λιβύη, θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν επαναφέρει την ομαλότητα σε αυτή τη χώρα. Όχι, δεν το κάνουν. Το αφήσανε. Αφήσανε και τις μεταναστευτικές δωρεές. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν πολιτικά? Να βγει η κυρία Μελώνη της alt-right στην Ιταλία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σαρώνει το AfD στη Γερμανία και να βγουν μια σειρά από δεξιές, ultra-δεξιές, παύλα ακροδεξιές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Τρέφουν και τρέφονται από το μεταναστευτικό φαινόμενο. Έχουν διαλύσει μια σειρά από χώρες. Διέλυσαν τη Συρία, την αφήσαν και αυτή την ίδια κατάσταση. Δεν σας κάνει εντύπωση? Όλες αυτές οι χώρες από τη στιγμή που διαλύθηκαν και μετά μείνανε διαλυμένες. Το ίδιο συμβαίνει στο Ιράκ, το ίδιο συμβαίνει στην Συρία, το ίδιο συμβαίνει στη Λιβύη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ποιον συμφέρει να είναι διαλυμένες αυτές οι χώρες? Και πώς πίστευαν ότι οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες, τις διαλυμένες, δεν θα σηκωθούν να φύγουν να πάνε να βρουν αλλού μια καλύτερη ζωή? Και πώς πίστευαν ότι η Ευρώπη θα μείνει εκτός? Και πώς όλο αυτό το πράγμα συντηρεί και πουσάρει την άκρα δεξιά? Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, φτάσαμε στο τέλος. Πάμε για το διάλειμμα των 9 και τα λέμε στο δεύτερο μέρος.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 9 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττική, στην περιοχή Άγιος Θηλιανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή και λίγο μετά τις 8.30 στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Καλέβια Θωρικού. Λίγα λεπτά νωρίτερα, άλλο μήνυμα από το 112 είχε σταλεί στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα η Αττική, καθώς και οι ανατολικές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης. Σε απόγνωση βρίσκονται την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, καθώς η μεγάλη φωτιά έκανε στάχτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα, Δευτέρα, 10 Αυγούστου, αρχίζει η διαδικασία των αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να καταθέσουν τις απαραίτητες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το Ε1, το Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την ενίσχυση που αφορά την οικοσκευή και τις πρώτες βιωτικές ανάγκες. Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν από τους Δήμους και εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, προβλέπεται η καταβολή των χρημάτων μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», για την οποία απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» το 1984 κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα. Ενώ σημειώνει πως ο ηθοποιός και δημιουργός δεν υπήρξε ποτέ αποκομμένος από την κοινωνία και την εποχή του. Το κόμμα εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους συνεργάτες του. Ο καιρός γάρε γκύς, οι εκλογές πλησιάζουν, το λέει ο Γιώργος Παπαϊλιού με αφορμή τη νέα απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά την εισφορά νέων στοιχείων. Το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έχει συνέχεια και συνέπεια. Η επιχείρηση της συγκάλυψης των υποκλοπών συνεχίζεται με την αμέριστη συνδρομή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, σημειώνει ο τομεάρχης δικαιοσύνης και κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πανελλαδική ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη χθεσινή, με περισσότερο από 80 καλέσματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας από συλλογικότητες και οργανώσεις. Στο μεταξύ, ερωτήματα προκαλεί η κλήτευση στο αστυνομικό τμήμα Νάξου των ανθρώπων της ταβέρνας Αξιώτισσα μετά την υπόθεση πριν από έναν χρόνο με τους Βρετανούς τουρίστες που αντέδρασαν στη φιλοπαλαιστινιακή στάση του καταστήματος. Η χρονική συγκυρία αποκτά ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος, καθώς, όπως υπογραμμίζουν οι άνθρωποι της Αξιώτισσας, έρχεται παράλληλα με την κλήτευση 13 διαδηλωτών για τις περσινές κινητοποιήσεις στη Σύρο κατά της άφιξης κρουαζιερόπλου με Ισραηλινούς επιβάτες. Άγριος ξυλοδαρμός ειδικευόμενης νοσηλεύτριας από ασθενή χθες το πρωί στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού. Σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, οι φύλακες ήταν παρόντες χωρίς να βοηθήσουν γιατί απαγορεύει τη σωματική επαφή με ασθενή. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ άφησε αιχμές για τη διοίκηση του νοσοκομείου και ζήτησε τη σύσταση του ειδικού σώματος της αστυνομίας του προσωπικού ασφαλείας που υπήρχε στο παρελθόν. Ένα απίστευτο περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς βίντεο δείχνει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο Σαρακίνικο της Μήλου χθες και οι επιβάτες να κατεβαίνουν για να κάνουν μπάνιο. Για το περιστατικό, οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις τοπικές αρχές. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλληλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο Δελιγιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χάλκινο μετάλλιο για την 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών του Όρεγκον. Η νεαρή Ελληνίδα πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 55-99. Η Ιακωβάκη, η μικρότερη αθλήτρια του τελικού, κατέριψε για ακόμη μία φορά το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ανοίγει διάπλατα η πόρτα μου όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι και από το παράθυρο το σκάει η ερημιά μου. Τρελό κοκτέιλ σου σερβίρει το ποτήρι μου, τα κρύα χείλη του γυρεύουν

μια πάχνη πέφτει στον καθρέφτη μου όταν ντύνεσαι, και μια πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι, και η ερημιά μου

0: Εξαιρετικό και με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που το μάθαμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά ήταν μια άλλη εκτέλεση. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας πρέσας εδώ πάντα στο κόκκινο 105 και 5, 11 λεπτά μετά τις 9 παρακαλώ. 6985870059 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να βάζετε στο Viber και να στέλνετε τα μήνυματά σας. Και όπως μας είχατε ζητήσει, πάμε να ξεκινήσουμε με το ηχητικό, με το ό,τι να είναι, του κυρίου Σταύρου Μπένου. Ας πούμε επεισόδιο που είχε με τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, με αντικείμενο ένα συνολικό, ένα ολιστικό project το οποίο ο κύριος Μπένος είχε προτείνει στην πολιτική ηγεσία της χώρας για την ανάπτυξη του ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Θα το κάνετε. Εγώ σας προτείνω λοιπόν κάτι το οποίο είναι απολύτως εγγυημένο και εσείς το αρνείστε. Πώς υπουργείτε το λάβω αυτό να επάνω. Εγώ ήσυχα να φύγω. Δεν μπορώ να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Έδωσα και το αίμα μου εδώ πέρα δηλαδή. Και δεν μπορώ να με. Αυτό ήταν μεγάλη προσβολή αυτό. Μεγάλη προσβολή. Δεν το 50 χρόνια είμαι στην πολιτική. Θα βρω την εξαίρεση. Αν είναι δυνατόν να μην είναι κάτω. Με διαδεδομένη υπηρεσία να πάει κόντρα στην πελέτη μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι προς τα ανέφη, δηλαδή. Αυτό είναι προς τα ανέφη.
2: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Να μην το συνεχίσουμε. Αυτό είναι η μεγάλη πλάγη σας. Αυτό είναι το θέμα σας. Εγώ προσπαθώ να σας πληκίσω με το μέλλον. Και εσείς το αρνείστε. Αυτό κάνετε. Μιλούσες μισή ώρα για ένα αντιπλημμυρικό έργο και εγώ σου μιλάω για τη σωτηρία της περιοχής, το καταλαβαίνεις. Και εσύ μιλούσες μισή ώρα για ένα αντιπλημμυρικό έργο. Και εγώ σου μιλάω για το μέλλον. Το μεγαλύτερο όπλο σας. Δεν τα λείπετε. Με συγχωρείτε, σας πάω έτσι. Είμαι συντετριμμένος απόψε, δηλαδή. Έχω συντριβή μέσα μου, ειλικρινά. Πρόκειται περί αυτοκτονίας, δηλαδή. Είναι αδιανόητο αυτό που σημαίνει. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Δεν ξέρω πόσο και εσύ δεν το ήξερε να με ειδοποιήσει, δηλαδή. Να μην έρθω καθόλου σήμερα. Δηλαδή, γιατί με φέρατε σε αυτή τη κοινή θέση. Γιατί. Δεν αξίζω μια σκαλιά, λίγο σεβασμού δεν αξίζω. Εγώ δεν ξέρω τα πάντα για να πω σε αυτό. Είναι ανομολόγιο να σου πει πέρα. Και είπα σε θέλω τι σχέση μπορεί να έρθει εδώ. Γιατί δεν το κάνετε αυτό, δηλαδή. Αξίζω τέτοια
2: ευχαριστήριση.
1: Άστο κανένα εγώ να νοσίσω. Ξέρεις ότι σε αγαπώ και σε σέβομαι. Βεβαίως δεν σου
2: είπα.
1: Δεν σε συγχωρώ για αυτό που με παγιδεύσαι να απόψε. Δεν μπορεί να μην το ήξερε. Δεν μπορεί να μην το ήξερε. Ότι θα παρουσιαστεί μια μελέτη που όταν στη μελέτη σας έχω καταθέσει. Όχι, τότε σου επιτρέπατε να μην σε εγωγραφείτε. Σε θεωρώ ότι είναι αυτό που έγινε να πάρα. Είναι ανοίξω. Γιατί είστε κοντά στη δική.
3: Αυτές είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αυτές είναι οι δεσμεύσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό και σε δημοτικό επίπεδο και εμείς θα λογοδοτήσουμε για την ταχύτητα με την οποία θα υλοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα. Από τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία θα χρειαστούν χρόνο, το φράγμα στο Δέρειο, ας πούμε, το οποίο οριμάζουμε τη μελέτη, δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα σημαντικά σιδηροδρομικά έργα για τα οποία αγωνιστήκαμε και εξασφαλίσαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προτάσσοντας, όταν το γνωρίζετε αυτό, προτάσσοντας τον ευρώ εναντί άλλων σιδηροδρομικών έργων, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουμε την τεράστια γεωπολιτική σημασία την οποία έχει το έργο αυτό για να αναδειχθεί ο ευρώς σε διαμετακομιστικό διάδρομο που θα καλύψει, όπως είπα, τις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης περιοχής. Τα μεγάλα έργα, λοιπόν, μέχρι τα πιο μικρά, τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή, μέχρι αυτά τα οποία υλοποιούνται. Όλα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όλα έχουν φορέα υλοποίησης και όλα έχουν αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο λογοδοσίας και ελέγχου από τους ίδιους τους πολίτες.
1: Τι ρόλο, το πρώτο έργο, θα το κάνετε. Εγώ σας προτείνω λοιπόν κάτι το οποίο είναι απολύτως εγγυημένο και εσείς το αρνείστε.
0: Για να καταλάβετε τώρα τι συνέβη εδώ, ο κύριος Μπένος κόμισε στην εξουσία, στον κύριο Μητσοτάκη συγκεκριμένα, ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης του ευρώ, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνονταν. Προφανώς και ήταν σε άμεση επαφή με την κυβέρνηση ο κύριος Μπένος και προφανώς η κυβέρνηση του είχε πει ότι έβλεπε το συγκεκριμένο ολιστικό του σχέδιο πολύ σοβαρά και θα εξασφάλιζε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ώστε να προχωρήσει με κάποιον τρόπο το συγκεκριμένο, κάνοντας προφανώς και κάποιες παρεμβάσεις η κυβέρνηση. Ο κύριος Μπένος διαπίστωσε λοιπόν στη συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο ακούσαμε, μετά από την πάροδο κάποιων χρόνων, ότι το γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να ακολουθήσει κανένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης του ευρώ, όπως το αντιλαμβανόταν ο κύριος Μπένος, λέμε, δεν ξέρω τώρα, σωστό, καλό, δεν μάθαμε τι ακριβώς είναι. Αλλά αυτό που είχε στο μυαλό της ήταν να τρέξει κάποια επιμέρους έργα, από τα οποία πιθανότατα προκύπτει και το ρουσφετάκι, προκύπτουν και οι οικονομικές, το οικονομικό δούνε και λαβίν με τον κάθε χρυσοκάνθαρο ο οποίος κινείται πέριξ της εξουσίας. Τι είχες, Γιάννη, τι είχες πάντα για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και να αφήσουμε αυτό το συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο είπαμε το ξεκίνημα ότι θα ακούσουμε και να πάμε σε ένα από τα θέματα των τελευταίων ημερών που αφορά την γνωστή ταβέρνα αξιώτησα στην Άξο. Την ιστορία τη θυμάστε πριν από περίπου ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος θα μας διορθώσει ο άνθρωπος που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είχε ένα επεισόδιο με κάποιους Αμερικανούς, Ισραηλινής καταγωγής να υποθέσω, τουρίστες οι οποίοι εθίχθησαν από ένα αυτοκόλλητο που υπήρχε στην ταβέρνα υπέρ της Παλαιστίνης, πήγαν να το ξυλώσουν ή απέτησαν να ξυλωθεί, η ιδιοκτησία της ταβέρνας τους έδιωξε από την ταβέρνα και ήρθε ένα χρόνο μετά η ελληνική εισαγγελία να κάνει τι, θα μας τα πει ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ, εκείνος τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, τον κύριο Γιάννη Βάσιλα. Κύριε Βάσιλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Σας ακούω μια χαρά, κάντε μας λίγο πιο σοφούς τώρα τι ακριβώς συνέβη για να μην τα λέω εγώ, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα.
4: Καταρχάς η παρέα ήταν Βρετανή με Ισραηλινή καταγωγή. Τώρα θέλετε να σας αναφέρω το περιστατικό.
0: Σε γενικές γραμμές για να ξέρει ο κόσμος, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν γι' αυτό.
4: Ήρθαν οι άνθρωποι, καθίσανε, φάγανε, τρώγανε κανονικά, σχεδόν είχαν τελειώσει το φαγητό τους. Κάποια στιγμή μια κοπέλα, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, από την παρέα πήγε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Όταν γύρισε, είδε τα αυτοκόλλητα και το αφισάκι, το οποίο ουσιαστικά καλούσε στο σταμάτημα της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Αυθαίρετα, χωρίς να ρωτήσει κανένα, έπιασε να το σκύβει. Της κάναμε παρατήρηση. Στο κατόπιν ήρθε άλλη μία γυναίκα από την παρέα, η οποία τελικά μάθαμε αργότερα περί τίνος πρόκειται, η οποία άρχισε να ορίεται. Επί της ουσίας άρχισε να μας κατηγορεί για αντισημιτισμό, επειδή ουσιαστικά εμείς αντιθέμεθα
0: στη γενοκτονία των Παλαιστινίων.
4: Άρχισε να φωνάζει και να συντοφαντεί το μαγαζί έξω, να λέει ότι το φαγητό είναι χάλια, ότι αυτά. Τέλος πάντων, η γυναίκα μπήκε σε ένα παραλήρημα. Εντάξει, εγώ τους είπα, άμα δεν σας αρέσει, φύγετε, έτσι είμαστε εμείς, αυτές είναι οι απόψεις μας, άμα δεν σας αρέσει, είναι δικαίωμά σας, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα, στο πούμε, να τραμποκίζετε, να βανδαλίζετε, ας πούμε, το χώρο του μαγαζιού.
0: Ναι.
4: Και τους είπα να πληρώσουν ό,τι είχαν πάρει και να σηκωθούν να φύγουν. Δημιουργήθηκαν όμως. Τέλος πάντων,
0: Θέλετε να καθίσετε σε ένα σημείο γιατί σας χάνουμε, κύριε Βάσιλα.
4: Ακολούθησε μια. Κάτσε ένα λεπτό. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι.
4: Ναι. Ακολούθησε μια διαμάχη λεκτική, κυρίως. Το πούμε. Τελικά πληρώσανε, φύγανε. Μετά από 2-3 μέρες η γυναίκα αυτή προφανώς είχε αρκετές διασυνδέσεις. Εμφανίστηκε ένα δημοσίευμα στην Daily Mail, όπου ουσιαστικά, εντάξει, μας κατηγορούσαν ότι τους διώξαμε επειδή ήταν Ισραηλινοί.
0: Ναι.
4: Ναι. Βέβαια με πήρε η δημοσιογράφος αυτή τηλέφωνο. Της λέω, κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω τι έγινε, απλά να το δημοσιεύσεις έτσι όπως τα είπα. Τέλος πάντων, έκανε μια ψιλοαντικειμενική όσον αφορά τη δικιά μας την άποψη, ας το πούμε, παρουσίαση. Ο τίτλος βέβαια ήταν ότι διώξαμε Ισραηλινούς από το μαγαζί. Τέλος πάντων. Μετά ακολουθήσανε όλα τα γνωστά, πήρε θέση η κυβέρνηση,
0: ναι,
4: με τον Άδωνη, αργότερα με τον Μαρινάκη, οι οποίοι ουσιαστικά κάνανε και παρενέσεις στη δικαιοσύνη για να, ότι θα πρέπει να διερευνήσει το περιστατικό.
0: Εισακούστηκε λοιπόν για να φτάσουμε στο σήμερα.
4: Ναι. Και όντως για την ακρίβεια, εμείς βέβαια το μάθαμε αρκετές εβδομάδες αργότερα, η δικαιοσύνη έδρασε αστραπιαία. Η εισαγγελία, δηλαδή νομίζω μία-δύο μέρες μετά τη δηλώση του Άδωνη και του Μαρινάκη, κοινοποίησε στο αστυνομικό τμήμα και στην εισαγγελία της Νάξου ότι να διερευνήσει το περιστατικό και αν υποκείμεσαι στον αντιρασιστικό νόμο. Τέλος πάντων, άρχισε μια διερεύνηση, γίνανε κάποιες καταθέσεις. Η υπόθεση μπήκε στην εισαγγελία της Σύρου και τώρα πριν μια εβδομάδα λάβαμε πάλι μια κλήτευση για ένορκη κατάθεση σε σχέση, ας πούμε, πάλι με το ίδιο περιστατικό. Να δώσω εγώ δηλαδή προσωπικά μια κατάθεση όσον αφορά το τι έγινε εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων. Εκεί βρισκόμαστε, δεν είναι βέβαιο ότι η υπόθεση θα πάει στο δίνη.
0: Όχι βέβαια.
4: Έτσι,
0: διερευνάτε αυτή τη στιγμή. Αν
4: ναι, διερευνάτε όσον αφορά το αν υπήρχαν αξιόπινες πράξεις κλπ. Εντάξει, το σημαντικό βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η δικαιοσύνη για μια φορά έλαμψε.
0: Επιδεικνύει αντανακλαστικά ασυνήθιστα σε ό,τι αφορά την ελληνική δικαιοσύνη.
4: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δεν μας έχει συνηθίσει για τόση ταχύτητα. Μάλιστα. Αλλά
4: εκεί βρισκόμαστε τώρα ουσιαστικά. Πρέπει να σας πω ότι εντάξει, βέβαια, τις επόμενες μέρες μετά το δημοσίευμα της Daily Mail λάβαμε πάρα πολλά απειλητικά τηλεφωνήματα, email.
0: Από ποιους, αν επιτρέπετε?
4: Από πολλούς και διαφορετικό κόσμο. Στην αρχή από το εξωτερικό ήταν. Αργότερα μπήκαν και στο χώρο κάποιοι Έλληνες γνωστών αντιλήψεων.
0: Ακροδεξιών, φαντάζομαι.
4: Ακροδεξιών αντιλήψεων, ναι. Και το οποίο όμως η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά μετά από 2-3 μέρες, αυτό κράτησε 2-3 μέρες ουσιαστικά, άρχισε μια συγκλονιστική αλληλεγγύη. Δηλαδή χιλιάδες τηλεφωνήματα από όλα τα μέρη του κόσμου να μας συγχαρούν, να μας λένε ότι είμαστε μαζί σας. Ήταν πραγματικά συγκινητικό. Πολλοί κόσμοι ερχόταν στο μαγαζί απλά για να μας. Να μιλήσει, να μας συμπαρασταθεί. Ήταν συγκλονιστική δηλαδή η συμπαράσταση του κόσμου.
0: Νομίζω κύριε Βάσιλα, και πείτε μου αν έχω άδικο, ότι ο πυρήνας όλης αυτής της υπόθεσης της οποίας μας περιγράφεται είναι το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή στο μαγαζί σας αναρτήσατε ένα αυτοκόλλητο, ένα σηματάκι το οποίο απλά ήταν υπέρ των όσων τράβηξαν και τραβάνε οι Παλαιστίνοι στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.
4: Ναι, ακριβώς. Ήταν κάποια αυτοκολλητάκια αυτού του περιεχομένου και ένα μικρό αφισάκι το οποίο έλεγε σταματήστε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.
0: Σε αυτό θέλω να μείνουμε παραπάνω, γιατί επί της ουσίας δείχνει ότι υπάρχει εκεί έξω ένα πανίσχυρο σύστημα. Πολιτικό, οικονομικό, πείτε το εσείς όπως θέλετε, το οποίο ασκεί ή επιχειρεί να ασκήσει μία καραμπινάτη λογοκρισία. Δηλαδή θα φτάσουμε σε σημείο να μην μπορούμε να υποστηρίξουμε, για παράδειγμα, τον Παλαιστινιακό λαό ή να μην μπορούμε να αναρτήσουμε στις επιχειρήσεις μας και στις δουλειές μας και στα σπίτια μας μία Παλαιστινιακή σημαία ή ένα αυτοκόλλητο που θα είναι κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό από όλα, κατά τη γνώμη μου.
4: Αυτό είναι φανερό, εντάξει, και από τον τρόπο που έδρασε η δικαιοσύνη και από την ανάγκη τώρα για ένα επεισόδιο συνηθισμένο, ας το πούμε έτσι. Δεν θα ήταν συνηθισμένο αν δεν έλαβε, θα ήταν συνηθισμένο μάλλον αν δεν έπαιρνε αυτές τις διαστάσεις.
0: Ναι.
4: Αλλά το ότι ένας υπουργός της κυβέρνησης, ο γνωστός υπουργός της κυβέρνησης τέλος πάντων, και ο εκπρόσωπος τύπου στάθηκαν την ανάγκη να βγουν, να δηλώσουν τα αισθήματα συμπαράστασης, ας το πούμε, στους Ισραηλινούς, είναι φανερό στο τι κόσμο ζούμε πια και ουσιαστικά τις συμμαχίες της κυβέρνησης, αυτές τις γλυκοφιλίες τις οποίες έχουν αναπτύξει η κυβέρνηση τα τελευταία 15-20 χρόνια. Με μια κυβέρνηση η οποία συστηματικά καταπατά το διεθνές δίκαιο, το οποίο η Ελλάδα επικαλείται για την περίπτωση της Κύπρου, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι η αντίφαση σε όλο το μεγαλείο. Έτσι. Ναι. Από τη μία ζητάμε την επιβολή του διεθνούς δικαίου για την περίπτωση της Κύπρου, για την παράνομη κατοχή της Κύπρου, και από την άλλη υποστηρίζουμε ένα κράτος το οποίο συστηματικά τα τελευταία 70-80 χρόνια καταπατά το διεθνές δίκαιο, ξεκινάει πολέμους και εφαρμόζει μια γενοκτονική πολιτική ενάντια σε ένα ολόκληρο λαό.
0: Ναι. Τώρα για το διατάφτα, εσείς πήγατε ή αναμένετε να πάτε στην εισαγγελία?
4: Θα πάω αύριο, νομίζω.
0: Α, αύριο θα πάτε. Και θα καταθέσετε αύριο.
4: Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα να τονίσω επίσης, ότι η παρέα αυτή δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η γυναίκα η οποία ουσιαστικά πρωταγωνίστησε στο περιστατικό είναι διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας, ενός οργανισμού της ΕΛΝΕΤ, ο οποίος είναι ένας οργανισμός ο οποίος προωθεί τα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα και γεωπολιτικά συμφέροντα του Ισραήλ στις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Αργότερα και αυτή την πληροφορία μου την έδωσε μετά το δημοσίευμα της Daily Mail, με πήρε ανώνυμα, μου είπε βέβαια αυτό το όνομα του, έχει ανώνυμα, συγγνώμη, ένας δημοσιογράφος Guardian, ο οποίος μου είπε, πρόσεξε γιατί αυτή η γυναίκα δεν είναι τυχαία, δουλεύει εκεί και εκεί και εκεί και ψάξε είναι στο ίντερνετ να δεις. Και όντως, την Τζακ κάναμε μια ψακτική στο ίντερνετ και είδαμε ότι...
0: Ότι ίσχυε αυτό που σας είπα.
4: Ίσχυε και ναι, υπάρχουν φωτογραφίες της με τον Νετανιάχου, με τον άλλο τον Υπουργό Άμυνας και τον άλλο τον, ξέρω πώς το λένε, το φασίστα που είναι στην κυβέρνηση, τον Υπουργό Εσωτερικών. Γι' αυτό κιόλας πήρε αυτές τις διαστάσεις αυτή η υπόθεση. Ασυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις. Γιατί εντάξει, η γυναίκα αυτή είναι ένα κομμάτι, ας το πούμε, της Ισραηλινής, του Ισραηλινού πολιτικού συστήματος.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω ότι μπαίνω λίγο σε αυτό το αυτοκόλλητο. Γιατί πραγματικά, όπως λένε και οι ακροατές εδώ και οι ακροάτριες του σταθμού, αυτό το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο, τέτοιου είδους αυτοκόλλητα, υπάρχουν σχεδόν στα μισά μαγαζιά της Αθήνας. Για να μην πω στην πλειοψηφία των μαγαζιών της Αθήνας. Τέτοιου είδους αυτοκόλλητα.
4: Το ξέρω. Και είναι καλό αυτό, είναι θετικό.
0: Και για είναι καλό να υπάρχουν, βέβαια. Συγγνώμη τώρα. Άμα δεν είναι καλό η αλληλεγγύη των λαών, τι είναι καλό, κύριε Βασίλη? Δηλαδή, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, ούτε έχουν μεγάλα συμφέροντα για να χωρίσουν, ούτε έχουν τέτοιου είδους. Οι λαοί απλά αντιδρούν με βάση το ενστικτό τους, το οποίο
4: δεν
0: πάντοτε.
4: Μπορείς, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς να μην τις πάρεις θέση απάνω σε αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη.
0: Καλά, μια χαρά μπορείς, κύριε Βάσιλα.
4: Εντάξει, μπορείς, αλλά αν είναι αυτό, λέμε ότι έχεις λίγο αξιοπρέπεια και λίγο αίσθηση της ανθρωπιάς, έστω, δεν σου λέω να είσαι και πολιτικοποιημένος φουλ, εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται. Εννοείται.
4: Για μένα είναι επιβάλλεται ηθικά.
0: Είναι αυτονόητο.
4: Είναι το ελάχιστο να βάλεις ένα μικρό αυτοκόλλητο ή μια μικρή αφισούλα σε ένα δημόσιο χώρο για να το βλέπει ο άλλος και να γίνεται έστω και να γίνεται συζήτηση. Εγώ δεν θα τσακωνόμουν μαζί τους αν φτιάχναμε μια συζήτηση, έστω και να διαφωνούσαμε. Δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάτσω, όπως έχω κάτσει και συζητήσει με άλλους Ισραηλινούς επισκέπτες και πελάτες, και μάλιστα καθηγητές πανεπιστημίου, στους οποίους διαφωνήσαμε, αλλά εντάξει, σε ένα επίπεδο πολιτισμένο. Όχι ότι. Εντάξει, βέβαια δεν ήταν αυτόν τον αντιλήψουν η γυναίκα αυτή. Ήταν
0: εντάξει, εδώ όπως το είπατε και εσείς, πέσατε στην περίπτωση, δεν είναι απλή γυναίκα.
4: Ναι, ήταν τελειωμένη σιωνίστρια, η οποία ήταν, όπως σας είπα, γρανάζι του συστήματος της κυβέρνησης του Νετανιάχου.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, έχουμε αρκετούς Ισραηλινούς πελάτες, από τους ανθρώπους αυτούς βέβαια, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις που γίνονται στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω πάρα πολύ καιρό.
4: Για να μην το ξεχνάμε κι αυτό, ότι δεν είναι όλοι Ισραηλοί.
0: Ότι δεν είναι όλοι Ισραηλοί. Έτσι, μάλιστα σε τέτοιο περιβάλλον το οποίο δραστηριοποιούνται οι εύψυχοι Ισραηλοί που είναι κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, θέλει πάρα πολλά κότσια και πάρα πολύ δύναμη για να το κάνει. Οπότε, respect στους ανθρώπους αυτούς.
4: Από όσο ξέρω και από ό,τι μου λένε. Δηλαδή,
0: έχει ένα πολύ ρωμαλαίο κίνημα ειρηνιστικό το Ισραήλ. Το λέω γιατί εμείς νομίζουμε καμιά φορά τα τσουβαλιάζουμε όλα και είναι λάθος.
4: Υπάρχει και μεγάλη καταστολή.
0: Τεράστια. Και υπάρχει χειρότερη καταστολή από όλα, κύριε Βάσιλα. Είναι η πλειοψηφία της κοινωνίας, όταν η πλειοψηφία της κοινωνίας παθαίνει ένα μαζικό, πώς να το πω τώρα, παροξυσμό, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, που πιστεύουν ότι είναι εκλεκτοί του Θεού και ότι θέλουν να εξαφανίσουν τους Παλαιστινίους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας απέναντι σε αυτές τις πλειοψηφίες. Ο μεγαλύτερος φασισμός είναι αυτές οι πλειοψηφίες. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ώρες. Να σας ευχηθώ να τελειώνει γρήγορα αυτή η περιπέτεια.
4: Εντάξει, είμαστε έτοιμοι για τα πάντα έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία.
4: Δεν μάθαμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και γεια σας. Στο
5: κόκκινο. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ελένη, η Ανατολή Μαριόλα είναι η κοπέλα που το τραγουδάει και το τραγούδι λέγεται Flirt. Μπορείς να το βάλεις στο YouTube, στο Spotify, δεν ξέρω πού αλλού έχεις. Βάλε Flirt και Ανατολή Μαριόλα και θα το ακούσεις το τραγούδι αφού σου αρέσει. Και η φωνή της. Έχει και άλλα πολλά τραγούδια στο YouTube, μπορείς να τα ακούσεις. Λοιπόν, Στέφανε, καλημέρα από την αγαπημένη μου Καλαμαριά, όπως γράφεις, από τη Σαλούγκα μου. Αξιώτησα λέγεται η ταβέρνα του κυρίου Γιάννη Βάσιλα που ακούσαμε πριν από λίγο, οπότε όπως λες και εσύ όταν πας στην Άσκο ξέρω να την επισκεφτείς. Ο Τριαντάφυλλος λέει ότι το πολύ ενδιαφέρον και έχει δίκιο ο Τριαντάφυλλος, ότι στην κλήτευση για το επεισόδιο στην Αξιώτησα γράφει μέσα ότι μετά από δημοσιεύματα, και λέει ο Τριαντάφυλλος ότι για όλα τα υπόλοιπα σκάνδαλα δεν διαβάζουν εφημερίδες οι εισαγγελείς. Έτσι, ας πούμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών που λέγαμε πριν και για τα όσα καινούργια στοιχεία προέκυψαν μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυροδικείου, δεν διαβάζουν δημοσιεύματα. Ας πούμε για παράδειγμα, αφήνω όλα τα υπόλοιπα, πείτε ότι δεν συμφωνούμε με τίποτα από όλα τα υπόλοιπα και ότι η εισαγγελική ας πούμε εκτίμηση είναι ότι δεν υπήρχαν καινούργιες αποκαλύψεις. Μα το γεγονός ότι ένας πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε μήνυση, πρώην πρωθυπουργός, δεν αποτελεί νέο στοιχείο στην υπόθεση για να ξανανοίξει ο φάκελος. Ένας πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε μήνυση. Λοιπόν, εκεί δεν, όχι, οι Τριαντάφυλλοι δεν διαβάζουν τέτοια δημοσίευματα. Αν είναι για κανένα δημοσίευμα, γιατί στην Άξο μια ταβέρνα έδιωξε κάποιους Ισραηλινούς, οι οποίοι προηγουμένως είχαν σκίσει και είχαν κατεβάσει ένα αυτοκόλλητο υπέρ της Παλαιστίνης που είχαν στο μαγαζί, τότε μια χαρά ακούει. Για την ακρίβεια δεν άκουσα αυτό, άκουσα τις παρενέσεις του κ. Γεωργιάτη. Η δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε. Είναι σε εξέλιξη και η πυρκαγιά από ό,τι βλέπω εδώ στην Ανατολική Αττική. Γιατί σας είπα, η Art News έχει live εικόνα. Πάμε να ακούσουμε μια κυρία, την κυρία Δήμητρα από το Πόρτο Γερμένο. Πάμε να την ακούσουμε. Είναι πραγματικά. Είναι συγκλονιστική η. Και στην Αττική τώρα βλέπω, και στην Ανατολική Αττική εκεί βλέπω ότι καίγονται αποθήκες, πρέπει να είναι, καίγονται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Ήμασταν για λίγες μέρες, έτσι, να πούμε και εμείς σαν άνθρωποι ότι θα αναπνεύσουμε λίγο οξυγόνο, να φύγουμε από τις δουλειές μας, να φύγουμε από την πόλη. Λοιπόν, και αυτό το όνειρο μας το πήραμε.

0: Σαβάνι στιγμή. Και το δάσος, εντάξει. Αυτό δηλαδή εμείς δεν θα ζήσουμε να το ξαναδούμε. Το τέλος για μας. Τα πιάτα μας. Αυτό μας έμεινε. Εντάξει, θα το κρατήσω. Θα το κρατήσω. Αυτό μας έμεινε από το σπίτι. Ένα. Μπορεί να βρω κι άλλα και θα μείνω.
1: Αυτό, ο λόγος που το ήθελα να το ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό είναι μόνο για αυτή την ατάκα που είπε η κυρία Δήμητρα από το Πορτογερμανό. Αν βλέπατε και το σχετικό βίντεο, γιατί μιλάει σε κάμερα, on camera σε κανάλι, πίσω της είναι τα καμένα και δείχνει το καμένο δάσος, το οποίο πραγματικά είναι από καΐδια το δάσος. Και λέει ότι εμείς δεν θα το ξαναδούμε αυτό το δάσος. Για να καταλάβετε τι σημαίνει μια φωτιά. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί δεκαετίες, ας πούμε, στο Πορτογερμανό και είναι μια ηλικία, ξέρω εγώ, περασμένη, δηλαδή είναι 70 χρονών και βάλει, δεν θα ξαναδούνε πράσινο. Η φύση δεν βγαίνει αύριο. Θέλει χρόνια για να ξαναγίνει το δάσος αυτό, αν ξαναγίνει. Οπότε κάποιες γενιές ανθρώπων δεν θα το ξαναδούν αυτό. Η εικόνα που θα έχουν στο φεβιό τους θα είναι εικόνα μετά από καΐδια. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Για να καταλάβει, μπας και καταλάβει και όποια κεντρική εξουσία, πόσο σημασία έχει για τους ανθρώπους αυτά τα πράγματα. Δεν είναι νούμερα. Δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι στατιστικές. Είναι συναισθήματα. Είναι άνθρωποι. Είναι ανθρώπινες ζωές. Είναι μνήμες. Είναι παρελθόν. Είναι αγαπημένες οικογενειακές στιγμές. Είναι σπίτια που φτιάχτηκαν με υδρότα και με αίμα. Με τεράστιες θυσίες. Είναι σπίτια στα οποία οι άνθρωποι αφήνουν το κέντρο της Αθήνας και πηγαίνουν για κάποιες μέρες και κάποια Σαββατοκύριακα να πάρουν τις ανάσες τους, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Πάνε και αυτά. Τελειώσανε και αυτά. Και μαζί με αυτά τέλειωσαν και οι ζωές μας. Τέλειωσαν και οι οικονομίες μας. Τέλειωσαν και οι συντάξεις μας. Τέλειωσαν και οι μισθοί μας. Τελειώνουν και τα σούπερ μάρκετ μας. Τελειώνουν και οι διακοπές μας. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που ζουν η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, πάμε τώρα αμέσως να σας βάλω. Πάμε στον αγαπημένο μας υπουργούλη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος κάνει συστάσεις. Παρακαλώ, γι' αυτό τον έβαλα αυτό το συγκεκριμένο. Για το τι είναι είδηση και τι δεν είναι. Συστάσεις κάνει πραγματικά. Για πάμε τον ακούσουμε.
2: Πρέπει είναι καινούρια, καταπληκτικά.
3: Καταπληκτικό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να πω ότι άλλα σπουδαία κανένα, δεν είναι μόνο ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση. Πώς το διαδίκτυο και στα κανάλια παίζει τόσο μια αρνητική ή ποτέ μια θετική.
4: Πω ζημιά που σου κάναμε.
2: Είστε σε ένα τετράγωνο μια θεοδορμής, το έχετε κάνει πρώτα.
5: Εμείς απλά σταθήκαμε στο θέμα. Σταθήκαμε στο θέμα γιατί φαντάζομαι δαπανήθηκαν κάποια χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση και σας προβληματίζει και εσάς γιατί δεν έγινε σωστά η δουλειά.
2: Αν είναι κακοτεχνία η εταιρεία το διορθώσει, ούτως ή άλλως το διόρθωσε μέσα σε μία ώρα, δεν είναι υποχρεωμένη από τον νόμο και από τη σύμβαση που έχουμε να διορθώνει κάθε βλάβη, η οποία συμβαίνει. Άρα αμέσως διορθώθηκε. Εάν υπάρχει πράγματι κακοτεχνία που καταγγέλνουν εργαζόμενοι ότι είναι λάθος βαλμένη η κουρτίνα, εγώ δεν είμαι μηχανικός για να το πω, έχω δώσει όλη τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου να κρίνει από την αλλάξη.
5: Αυτό είναι σαφές που λέτε.
2: Δεν είναι αυτό ζήτημα για αυτό το τόσο τηλεοπτικό.
5: Ωραία, μπορεί να είχαμε και πιο σοβαρούς τραυματισμούς όμως και τώρα να μιλούσαμε για κάτι άλλο.
2: Δεν θα είχαμε κανένα σοβαρό τραυματισμό. Αν καταλάβετε τι είναι το καπάκι μια οδοροφή, θα καταλάβετε ότι ο σοβαρός τραυματισμός δεν μπορεί να υπάρξει. Εγώ δεν είμαι μηχανικός για να το πω.
6: Είναι πάγια τακτική του υπουργού να μεταγγείλει τις ευθύνες στους εργαζόμενους. Καταρχάς, δεν είμαι κάποιος κύριος, είμαι πρόσωπος των εργαζομένων, εκλεγμένος και έχουν ήδη ανακοινώσει και από τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας και από το Σωματείο Εργαζομένων που καταδικάζουν και καταγγέλουν το σοβαρό αυτό περιστατικό που έγινε στα ΘΕΠ του νοσοκομείου. Mm-hmm. Δεν ήταν ένα πλακάκι, δεν ήταν μία ψευδοροφή. Ήταν το μισό κομμάτι σχεδόν το ΤΕΠ.
7: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, και να αφήσει ο Υπουργός να μην μετακυλεί τις ευθύνες στους εργαζόμενους. Όταν λοιπόν παίρνουν εργολαβικές εταιρείες μέσα και φτιάχνουν αυτά που φτιάχνουν. Λοιπόν. Και το προκαλούμε να έρθει μια βόλτα να κάνουμε μέσα στο νοσοκομείο γενικότερα.
5: Μα εκεί, εγώ καταλαβαίνω ότι πριν από ένα μήνα που εγκαινιάστηκε εκεί ήταν, τα είδε και από κοντά.
6: Ναι, αλλά πήγε μόνο στα ΤΕΠ, έκοψε κορδέλες και πήγε μετά στο γραφείο της διοίκησης. Δεν έκανε μια βόλτα στο νοσοκομείο που καταραίει.
1: Λοιπόν, δεν είναι είδηση. Δεν συνιστά είδηση ότι έπεσε η ψευδοροφή από σε ένα νοσοκομείο κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Όταν ο ίδιος πριν από μερικά χρόνια καλούσε το Σταρ για να κάνει ρεπορτάζ για το σοβατεπί στο σπίτι του και για την παλιά κουζίνα η οποία δεν κόστιζε, η οποία είναι πάυθυνη, για να αποδείξει ότι τα διευκρίνηστα που βρέθηκαν στο λογαριασμό του δεν υπήρχαν, γιατί έχει παλιό σπίτι με παλιά σοβατεπή, τότε ήταν είδηση το σοβατεπή του σπιτιού του. Η ψευδοροφή του δημόσιου νοσοκομείου δεν είναι είδηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει νόημα να τα σχολιάζει λογικά όλα αυτά. Πάμε στο ρεπορτάζ του Βήμα. Στο Βήμα, ένα ρεπορτάζ για τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας κάνανε τα παιδιά, οι συνάδελφοι, ειδικά τους θερινούς μήνες. Έχει πραγματικά αξία να το ακούσουμε αυτό, για να δείτε τι συμβαίνει μέσα στους χώρους όπου οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας κάνουν τη δουλειά τους τώρα το καλοκαίρι, που γίνεται χαμούλης πάνω από τα κεφάλια μας. Για πάμε να ακούσουμε.
8: Έλα Μυκονός.
9: Καλά τώρα.
8: Έλα Παρός. Slot extension. Έχεις στείλει πρώτο.
9: Δεν έχουμε κάποιον εδώ να κάνει τις δουλειές, παιδιά.
10: Πάνω από 5.000 αεροπλάνα πετάνε πάνω από την Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες.
11: Το πρόβλημα είναι συνήθως όταν πέφτει κάποιο από τα ραντάρ.
10: Τα ραντάρ είναι παλιά και γι' αυτό χαλάνε συχνά. Το Βήμα βρέθηκε στο κέντρο ελέγχου, στο Ελληνικό, και μίλησε με τους εργαζόμενους για τη δύσκολη δουλειά που κάνουν σε αυτές τις συνθήκες πίεσης.
12: Δεν υπάρχει ελεγκτής που να μην έχει τρομάξει την καριέρα του. Και φυσικά, όταν διαχειρίζει ανθρώπινες ζωές, αισθάνεσαι και μια επιπλέον ευθύνη. Με το αίμα της ψυχής μας γίνονται όλα, όπως άλλωστε όλοι οι Έλληνες με το αίμα της ψυχής μας κάνουμε πράγματα.
10: Από τις αρχές Ιουλίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δουλεύουν στα όρια τους, χωρίς άδειες, με κατακερματισμένα ρεπό, σε 24-ωρη βάση. Ο όγκος του αριθμού των αεροσκαφών που διασχίζουν το ελληνικό FIR το φετινό καλοκαίρι παραπέμπει σε εκείνον του Μάστριχτ, μία από τις πιο πολυσύχναστες και σύνθετες περιοχές του ευρωπαϊκού FIR.
12: Φτάσαμε 5.000 πτήσεις τη στιγμή που το Μάστριχτ διαχειρίζεται 5.600 με τους διπλάσιους και ελεγκτές από εμάς.
13: Εδώ είναι μια δουλειά η οποία θέλει τρομερή αφοσίωση, θέλει να είσαι πνευματικά και σωματικά έτοιμος. Άμα δείτε σε συμβάντα, πάντα προκύπτει μετά στη διερεύνηση ότι ένας παράγοντας που οδηγεί στο συμβάν είναι η κούραση του ελεγκτή.
10: Οι ελεγκτές κάθονται περιμετρικά σε ειδικές κονσόλες, οι οποίες εκτός από την οθόνη περιλαμβάνουν συστήματα επικοινωνίας με τους πιλότους και τα γειτονικά κέντρα ελέγχου.
13: Ένα αεροπλάνο όταν φεύγει από το Βενιζέλο και ξεκολλάει από το έδαφος, ο ελεγκτής του πύργου μεταβιβάζει τον έλεγχο του αεροπλάνου στον ελεγκτή αναχωρήσεων.
14: Ο ρανταρίστας ελεγκτής αφήξεων εδώ προσπαθεί να τα φέρει με τον ελάχιστο επιτρεπτό διαχωρισμό μεταξύ τους, ώστε να κερδίσει όλο το διαθέσιμο χώρο που έχει, ώστε τα αεροπλάνα να συνεχίσουν να προσγειώνται χωρίς να κάνουν άσκοπα μίλια, που σημαίνει λεπτά καθυστέρησης, καύσιμα, χρήματα κλπ.
10: Οπότε σήμερα έχετε περίπου
14: 953 και αύριο
10: αφήξεις αναχωρήσεις.
14: Ναι, ναι, όλες και κινήσεις, και αύριο 985 περιμένουμε.
10: Ο τουρισμός χτυπά ρεκόρ και αυτοί οι λίγοι άνθρωποι συνεχίζουν να κρατούν τον ελληνικό ουρανό ανοιχτό και βεβαίως ασφαλή.
1: Αυτό. Πάμε να διάλειμμα ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα τελευταία τρία ό,τι να είναι του Σαββατοκύριακου.

0: Επιστρέψαμε κόκκινο 105 και 5, μένουν περίπου 10 λεπτά μέχρι το τέλος, οπότε πάμε αμέσως να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος Μάκης. Ε?
1: Πάμε. Ο Ξυλούρης αναφέρεται σε εσάς και σας λέει, εφόσον στέκει το Μαξίμου και ο Μάκης, προχώρα όλα.
2: Ποιο είναι ο Μάκης του Μαξίμου, μη φοβάσαι τίποτα.
3: Εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει. Λοιπόν, πάτα εκείνα τα όλα.
1: Θέλω λοιπόν να μου πείτε, εφόσον στέκει το Μαξίμου και ο Μάκης, ποιος Μάκης καταρχήν, να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο Μάκης.
4: Θα ρωτήσω και όποιον θέλει να ρωτήσω.
1: Εγώ σας λέω τι εννοεί, ποιος είναι ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, κυρία.
4: Τι απάντησα σας λέω. Λοιπόν, να καταλάβω το γιατί.
5: Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, αυτό απαντάτε. Αξιολογούνται όλοι.
1: Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε.
5: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε.
6: Νομίζω ότι τα καλύψαμε.
1: Ποιος είναι ο Μάκης.
5: Λοιπόν,
1: δεν με ενδιαφέρει.
5: Δεν το ξέρει το διάλογο.
1: Σας ερωτώ. Λοιπόν, δεν θυμάστε.
5: Όχι, δεν θυμάστε.
1: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης.
4: Εσείς ξέρετε.
1: Εγώ δεν μιλάω με ένα ξυλούρι, εσείς
4: και πότε να απαντάω στο τύπο.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνουμε λοιπόν.
1: Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε.
0: Έλατε, ποιος είναι ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης. Λοιπόν, τελευταία ενημέρωση από την πυρκαγιά στο Γκουβαρά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός και κοντά στον οικισμό, οπότε γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής όπου επιχειρεί αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπαμε πριν που είπαμε αποθήκες και τα λοιπά, από η πρώτη έτσι, δημοσιογραφική πληροφορία είναι ότι πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα η οποία κάηκε. Λοιπόν, είπαμε, ελπίζουμε να τελειώσει εδώ αυτό, να τη σβήσουν και να μην έχουμε συνέχεια. Πάμε τώρα στο επόμενο ότι να είναι. Είναι η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Βενζινοπολών Αττικής, η οποία δεν είναι καμιά αριστερή κυρία Ζάγκα, με την Νέα Δημοκρατία είναι. Αλλά, από τη δουλειά της ξέρει πολύ καλά τα πράγματα και βάζει τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Για πάμε να την ακούσουμε.
7: Έχει αρχίσει και υποχωρεί και πρέπει να σας πω, οι τιμές που βλέπουμε, τιμή Brent, είναι το αργό πετρέλαιο, είναι το μη κατεργασμένο. Εμείς αυτό που πουλάμε είναι το δηλισμένο προϊόν. Έχει παρατηρηθεί, ιδίως μετά τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, ότι το δηλισμένο είναι ακριβό. Γι' αυτό αργεί πάρα πολύ να φανεί η πτώση στη τιμή. Ενώ πέφτει το βαρέλι, στις αντλίες αργεί. Δεν ευθυνόμεθα οι πρατηριούχοι, υπεύθυνοι είναι τα δύο δηληστήρια. Έχει ενημερωθεί γι' αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης με τα τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Πήγαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, τον ενημερώσαμε, του είπαμε πόσο ακριβά αγοράζουμε και πωλείται ακριβά. Ενημέρωσε τη Βουλή και μετά από εκεί ήρθε η επιδότηση. Τα 10 λεπτά που είναι στην απλή αμόλυβδη και τα 15 λεπτά σύνολο στο απλό πετρέλαιο. Έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά μαγαζιά κάτω από τα 2 ευρώ. Μιλάμε για Αττική Θεσσαλονίκη.
0: Για Αττική Θεσσαλονίκη, διότι στα νησιά, για παράδειγμα, τώρα που μια που ασχολούμασταν και λέγαμε και για την Άξο και την ταβέρνα την Αξιώτησα, μπορεί να έχει φτάσει και 2,45 η βενζίνη. Έτσι. Τι λέει η κυρία Ζάγκα εδώ, προσπαθεί να το πει, θέλει να το πει, αλλά τέλος πάντων μια χαρά καταλαβαίνουμε τι λέει. Λέει ότι η τιμή του Brent πέφτει, αλλά στα πρατήρια δεν πουλάνε Brent, στα πρατήρια πουλάνε δηλισμένο πετρέλαιο. Δηλαδή η κυρία Ζάγκα λέει ότι τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας δεν υπάρχουν άλλα, υπάρχουν τα δηληστήρια τα ΕΛΠΕ του κυρίου Λάτση και τα δηληστήρια του κ. Βαρδινογιάννη, αυτοί οι δύο έχουν τα δηληστήρια στη χώρα, αγοράζουν φτηνά τον Brent που πέφτει η τιμή του με βάση τις διεθνές εξελίξεις. Δηλαδή έχουμε μια συμφωνία, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν, οπότε πέφτει η τιμή του Brent. Αλλά τα δηληστήρια αγοράζουν λοιπόν φτηνά την τιμή του Brent, αλλά δεν την περνάνε στην εγχώρη αγορά, διότι μετά δηλίζουν το Brent και το πουλάνε στα πρατήρια στην ίδια τιμή. Αυτό λέει η κυρία Ζάκα. Και πάμε να κλείσουμε με έναν πολίτη. Πάμε να τον ακούσουμε και θα κλείσουμε αυτό.
8: Υπάρχει κάτι πιο τραγικό. Μην Αύγουστο να έχεις άδεια και να κάθεσαι μέσα σε μια πόλη και να μην μπορείς να πας σε ένα αγαπημένο νησί ελληνικό εντός Ελλάδας. Γιατί πληρώσαμε λογαριασμούς, ξαναπληρώσαμε λογαριασμούς, αυξημένους λογαριασμούς, αυξημένο κοστολόγιο ζωής, με αποτέλεσμα να μην μείνουν λεφτά για διακοπές. Παλιότερα κόψαμε τα μπαράκια, μετά κόψαμε τα ταβερνάκια, κόψαμε τον καφέ και τώρα ούτε στο χωριό σου, γιατί είναι ακριβά όλα και αναγκάζεσαι και μένεις μέσα σε ένα σπίτι. Υπάρχει κάτι πιο τραγικό, αναρωτιέμαι.
0: Για απαντήστε σε αυτό που αναρωτιέται ο άνθρωπος. Ε? Λοιπόν, αυτό. Με αυτό το ερώτημα κλείνουμε και τη σημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας ήταν στη μία τηλεφωνική που κάναμε σήμερα με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας Αξιώτησα στην Άξο. Καλή εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο στις 8. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά και να μείνετε στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττική, στην περιοχή Άγιος Θηλιανός. Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και λίγο μετά τις 8.30 στάλει μήνυμα μέσω του 112 για εκένωση προς τα Καλύβια Θωρικού. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Από τη φωτιά κάει και κτηνοτροφική μονάδα, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Στο σημείο επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 41 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα Δευτέρα η Αττική, καθώς και οι ανατολικές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης. Σε απόγνωση βρίσκονται την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, καθώς η μεγάλη φωτιά έκανε στάχτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, αρχίζει η διαδικασία των αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο τις απαραίτητες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, προβλέπεται η καταβολή της ενίσχυσης για την οικοσκευή και τις πρώτες βιωτικές ανάγκες μέσα σε 10 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου πράγματα», για την οποία απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» το 1984 κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα, ενώ σημειώνει πως ο ηθοποιός και δημιουργός δεν υπήρξε ποτέ αποκομμένος από την κοινωνία και την εποχή του. Το κόμμα εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους συνεργάτες του. Μόνο η συντονισμένη επίθεση των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να κλονίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο Παύλος Πολάκης ζητά ξεκάθαρο προγραμματικό πλαίσιο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, τονίζοντας ότι οι συνεργασίες δεν γίνονται απλά για να αρθρίσουμε ποσοστά. Ως βασικές προϋποθέσεις για μια πολιτική αλλαγή θέτει τον δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαια, την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων, των αγροτών και των επαγγελματιών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η κοινωνία δεν ζητά εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, ζητά αλλαγή πολιτικής. Πανελλαδική ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη χθεσινή, με περισσότερα από 80 καλέσματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας από συλλογικότητες και οργανώσεις. Στο μεταξύ, ερωτήματα προκαλεί η κλήτευση στο αστυνομικό τμήμα Νάξου των ανθρώπων της ταβέρνας Αξιώτισσα μετά την υπόθεση πριν από έναν χρόνο με τους Βρετανούς τουρίστες που αντέδρασαν στη φιλοπαλαιστινιακή στάση του καταστήματος. Η χρονική συγκυρία αποκτά ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος, καθώς όπως υπογραμμίζουν οι άνθρωποι της Αξιώτισσας, έρχεται παράλληλα με την κλήτευση 13 διαδηλωτών για τις περσινές κινητοποίησεις στη Σύρο κατά της άφιξης κρουαζιερόπλου με Ισραηλινούς επιβάτες. Αντιδράσεις προκαλεί η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, καθώς σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κάνουν μπάνιο. Κάτοικοι ενημέρωσαν τις τοπικές αρχές, ενώ η πρόεδρος της κοινότητας Τρίο Βασάλου, Σοφία Ψαθά Γκαγκάκη, διαβίβασε τις καταγγελίες και το σχετικό οπτικο-ακουστικό υλικό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τον Εισαγγελέα και τις αστυνομικές αρχές. Σημειώνεται ότι η προσγείωση ελικοπτέρων δεν επιτρέπεται σε περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής ή άλλης προστασίας. Ανοιχτή για όλα τα αφημί είναι από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξανδρίας 83 και στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δέλη Γιώργη 55-59. Διεθνής επικαιρότητα. Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά τα 84 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χάλκινο μετάλλιο για τη 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά των 20 ετών του Όρεγκον. Η νεαρή Αλληνίδα πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 55-99. Η Ιακωβάκη, μικρότερη αθλήτρια του τελικού, κατέριψε για ακόμα μία φορά το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 10 Αυγούστου. Σήμερα γιορτάζουν ο Υπόλυτος, η Πολίτη και ο Λαβρέντιος. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το πρωινό είναι στον ήχο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 τα τηλέφωνα του σταθμού μας και 69-85-87-00-59 το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα. Το σκάνδαλο των υποκλοπών γεννήθηκε στο Μαξίμου, επιστρέφει στο Μαξίμου με στοιχεία. Αλλά στα καθεστώτα το αφεντικό δεν το ακουμπάει κανείς. Απλώνεται θόλος προστασίας και τρώνε τις σφαίρες όλοι οι εμπλεκόμενοι για να μην φτάσει στο αφεντικό. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλλας, με ξεχωριστές πράξεις του, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, για να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κ. Μπακέλλας απέρριψε τα αιτήματα, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα, κάτι που ουσιαστικά θέτουν στο αρχείο τις υποκλοπές για τρίτη φορά. Και θα τεθούν για τέταρτη, για πέμπτη και για όσες φορές χρειαστεί, για να μην ακουμπήσει κανένα στο αφεντικό. Εκδίδονται ανακοινώσεις, κυβερνητικά στελέχη σκύβουν το κεφάλι και δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Οι εισαγγελείς δίνουν εντολές για παρακολουθήσεις και επιβραβεύονται αναλαμβάνοντας ρόλο κριτή. Φυσικά, ποιος να βάλει εναντίον του εαυτού του. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάποιος κάπου βρήκε τραπεζική κάρτα και κατάφερε να την ενεργοποιήσει πετυχαίνοντας το πίν ύστερα από τρεις τυχαίες προσπάθειες. Ο κόσμος ξέρει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει ονοματεπώνυμο. Αρκεί η επόμενη κυβέρνηση να κάνει σωστά τη δουλειά της. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την Ένωση Ποινικολόγων, όπου εκφράζει την ανησυχία της για τις εξελίξεις σχετικά με τις υποκλοπές. Και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση πλήττει ευθέως τον σκληρό πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας και τη θεσμική τάξη. Επισημαίνει ότι τα πεπραγμένα των δικαστικών λειτουργών υπόκεινται σε αυστηρό δημόσιο έλεγχο. Τώρα, τι μπορεί να πει κάποιος για όλα αυτά? Πάρα πολλά. Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε. Αλλά νομίζω όλα είναι ότι μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε ότι σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι τρώει τη σφαίρα για να μην φτάσει στο αφεντικό. Βέβαια, η φρασιολογία, οι όροι παραπέμπουν αλλού. Αλλά είπαμε, η υπόθεση αυτή θα μείνει στο αρχείο για όσο χρειαστεί. Αρκεί να μην πειράξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Είναι δική του η υπόθεση αυτή. Είναι δικό του το σκάνδαλο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Κόντρα, Patriot, χτυπάνε δεν διακεγερά Πετρίτη. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις έως 150 ευρώ σε συντάξεις εν στόλων. Πλησιάζουν οι εκλογές όπως βλέπετε και βρίσκουν λεφτά. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κοστολογημένα και δεν έχουν χρήματα και όπως είχε πει ο Μητσοτάκης, όποιος θα στάξει κάτι θα βάλει φόρους. Πλην του ίδιου βέβαια, έτσι που μπορεί να τάζει ό,τι θέλει. Συντάξεις στα νέα. Συντάξεις 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Αλτσχάιμερ, κλειδί η ζάχαρη. Εφημερίδα των συντακτών, παχές υποσχέσεις 7 αιτία κοροϊδίας. Εύστοχο το πρωτοσέλιδο. Η εφημερίδα Μανιφέστο, χέρι-χέρι τοξική αντιπολίτευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης Μαρινάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβα μεγατόνων από τη Δημοκρατία, δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ, Χριστοδουλάκη. Μάλιστα. Η εφημερίδα Εστία, ιδούοι αποδείξεις για το δείπνο, εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενους. Θα γυρίσουμε στα θέματα των εφημερίδων αυτών, να τα δούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Και η εφημερίδα Voice, φάκελος Τεχάν, τα εμβάσματα που ανακάλυψε η Κοβέση. Και μιλάμε για την εταιρεία με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, έτσι. Όταν μιλάμε για αυτή την εταιρεία, σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα. Να δούμε όμως τι γίνεται, να αρχίσουμε με την φωτιά, να δούμε τι γίνεται στον Κουβαρά, να καλημερίσουμε τον Κωνσταντίνο Στεριού, τον πρόεδρο της κοινότητας Κουβαρά. Καλή σας ημέρα, όσο μπορεί
1: καλημέρα,
0: να είναι.
1: Καλημέρα κύριε Βουλγαρή.
0: Τι γίνεται, τι εικόνα έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ελεγχόμενη κατάσταση, δεν έχει σβήσει το μέτωπο, αλλά είναι η κατάσταση ελεγχόμενη. Η φωτιά ξεκίνησε 7.30 ώρα το πρωί στην οδό Αγίου Στυλιανού, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Κουβαρά και των Καλυβίων. Ξεκίνησε στους πρόποδες του βουνού, στο όρος Μπερέντα. Ταχύτατη άφιξη των επίγειων δυνάμεων, αλλά ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός και η φωτιά προχώρησε προς το βουνό. Μετά από κάποια ώρα, περίπου μισή ώρα, σηκώθηκαν τα πρώτα ελικόπτερα και επιχείρησαν στο σημείο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να αρχίσει να ομαλοποιείται.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι την έχουν πιάσει, ότι είναι...
1: Ναι, σε αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη. Το ανησυχητικό ήταν, ενώ όλες οι δυνάμεις είμαστε στην πλαγιά για την πλαγιά, στα χαμηλά ξαφνικά ξέσπασε δεύτερο μέτωπο. Αυτό ήταν το ανησυχητικό, γιατί αν κατέβαινε στον οικισμό Φούσα, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Κουβαρά, που έχει σπίτια και είναι κατοικημένη περιοχή. Αυτό ήταν κάτι τελείως ξαφνικό και ανέτιο, δεν δικαιολογεί το κυρίως μέτωπο να πάρει φωτιά εκεί. Ακουστήκανε και κάποιες εκρήξεις, τώρα δεν μπορώ να πω εγώ κάτι, δεν είμαι ειδικός, η πυροσβεστική θα τα διερευνήσει. Και είχαμε σε κάποια σημεία, είχαμε ταυτόχρονα δύο μέτωπα. Και οι δυνάμεις και τα ελικόπτερα μοιράστηκαν, με αποτέλεσμα να μην περάσει ούτε στην οικιστική περιοχή της Φούσας και έτσι να αποτρέψουμε τα χειρότερα.
0: Επειδή νωρίτερα υπήρχε 112, έχει εγκαταλείψει ο κόσμος ή έχει παραμείνει?
1: Ο κόσμος έγιναν προσπάθειες και από τους πυροσβέστες και από την αστυνομία και από το Δήμο που με τα σχέδια εκένωσης, για να φύγει ο κόσμος από εκεί ως προς το βασικό μέτωπο. Είχαν απομακρυνθεί κάποιοι ηλικιωμένοι, δεν είχαμε κάποιο ατύχημα σε ανθρώπινες ζωές, ούτε σε κάποια σπίτια, πόσο ξέρω. Μόνο σε θέματα βλάστησης.
0: Μάλιστα. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Κουβαρά και ο Κωνσταντίνος Στεργίου. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά να πούμε ότι τα κατορθώματα της κυβέρνησης, θυμάστε που ο Χαρδαλιάς έλεγε όταν μιλάμε δεν κάνουμε δηλώσεις κτλ. Έκανε όμως για τους δύο αντιπεριφερειάρχες που άλλαξε. Στα μέτωπα κανένα συνεργείο δεν τον είδε. Η κυβέρνηση μας έλεγε τι ωραία, τι καλά και σύγχρονα μηχανήματα και εκείνο και τεχνολογίες και αυτό και το ένα και το άλλο και δώστε εκεί τα διαμάντια, τα diamond, εκεί τα αεροσκάφη και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Ούτε μία αντιπυρική ζώνη δεν υπήρχε στη Δυτική Αττική. Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου 150 στρέμματα δασικής έκτασης. Αυτά είναι τα κατορθώματα της κυβέρνησης. Άλλο έχω κάνει ό,τι πρέπει και προσπαθώ, αλλά άλλο πράγμα δεν έχω κάνει τίποτα. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτε. Και είδαμε online, είδαμε την ώρα της φουτιάς, ιδιώτες μάλιστα, να μπαίνουν μέσα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Την ώρα της φωτιάς. Για δασικούς δρόμους που πρέπει να είναι μέσα στο δάσος. Που πρέπει κάποιοι να τους συντηρούν αυτούς τους δρόμους. Που πρέπει. Τίποτε. Η πρόληψη είναι άγνωστη λέξη για την κυβέρνηση. Αλλού είναι τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, κατά την ελληνική ταινία. Αλλού είναι. Η πρόληψη, αφήστε το. Την αποκάλυψη έκανε, για να είμαστε και εντάξει τεντολογικά, την έκανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στα Νέα Σαββατοκύριακο, αναφέροντας πως η εντυπωσιακή αυτή αναφορά υπάρχει στο εμπιστευτικό σχέδιο πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι. Στο εμπιστευτικό λοιπόν σχέδιο της πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι υπήρχε αναφορά ότι στη Δυτική Αττική δεν υπάρχει ούτε μία αντιπυρική ζώνη. Και έρχεται μετά ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει τι να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν και οι άνεμοι, που καμιά φορά και η κλιματική αλλαγή περνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Πού ακριβώς ήταν ο ανθρώπινος σχεδιασμός, όταν δεν υπάρχει ούτε μία αντιπυρική ζώνη? Να υπενθυμίσουμε την καμπάνια αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Συγκεντρώνουμε έως τις 13 Αυγούστου νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερ, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες, τροφή για κατοικίδια. Και τα σημεία συγκέντρωσης είναι Αλεξανδρίας 83 στην Αλληλεγγύη Παντού και εδώ σε εμάς Δελιγιώργη 55 στο Κόκκινο. Είμαστε ούτε 5 λεπτά από το μετρό του Μεταξουργείου. Κάθε μπουκάλι νερό, κάθε σακούλα τροφής είναι πολύ σημαντική αυτήν την περίοδο με αυτές τις συνθήκες. Και βέβαια αλληλεγγύη. Τι άλλο να κάνεις εκτός από αλληλεγγύη και ο ένας να βοηθάει τον άλλον με αυτή την κυβέρνηση? Με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη πρωθυπουργό είναι μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Ανακοινώσεις, επικοινωνία, κορδέλες, και να τα διαμάντια, και να το ένα, και να το άλλο, και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν έκανε, αυτό δεν αποδεικνύεται. Είναι διαπίστωση πια αυτό. Δεν το λέει κάποιος. Το ότι δεν υπάρχει αντιπυρική ζώνη και αυτό υπάρχει στην πυροσβεστική, αυτό τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό? Τι θα πουν οι άλλοι γι' αυτό? Να πούμε ότι με συγκεντρώσεις και δράσεις σε δεκάδες σημεία της χώρας κορυφώθηκαν χθες οι κινητοποίησεις στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για την Παλαιστίνη, με κόσμο από κάθε άκρη της Ελλάδας να εκφράζει την αλληλεγγύη του την ώρα που συνεχίζονται οι Ισραηλινές πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα, καθώς και οι επιθέσεις εξτρεμιστών κατά άοπλων Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη και στήριξή τους στις δράσεις προς την Παλαιστίνη που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας με πρωτοβουλία του Μάρς του Γάζα, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι την ώρα που το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία στην ισοπεδωμένη Γάζα και εξαπολύει ορδές επίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κανείς δεν δικαιούται να μένει σιωπηλός. Η προκλητική ανοχή των περισσότερων δυτικών χωρών στην καταπάτηση του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση Νετανιάχου αποτελεί ντροπή. Η ελληνική κυβέρνηση δεν αποτελεί εξαίρεση. Διατηρεί τη συμμαχία με το γενοκτονικό Ισραηλινό κράτος, παραχωρεί βάσεις για υποστήριξη των σχεδίων Τραμπ Νετανιάχου και ασκεί διώξεις στους πολίτες που διαμαρτύρονται για τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με επιβάτες στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού που έρχονται να ξεκουραστούν στα ελληνικά νησιά. Στο μεταξύ, ο Νετανιάχου απέρριψε το 15 σημείων σχέδιο του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τις στρατιωτικές του δυνάμεις από τον Παλαιστινιακό θύλακα όσο η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί πλήρως. Οι άνθρωποι που διώχθηκαν από τους Ναζί γίνονται χειρότεροι με τη γενοκτονία. Και όπως μας έλεγε και ο Μοχάμεντ Αλμπάντα εδώ την Παρασκευή, τυχερός πλέον εκεί είναι αυτός που θα βρεθεί κάποιος να τον θάψει. Άοπλοι, παιδάκια, πείνα. Αυτό. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, την απόσυρση των ελληνικών πάτριων τη ζητά πια όλος ο κόσμος. Είδατε, μάθατε τι έγινε με τη συμφωνία της, στη Μέκα, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία. Τα μάθατε αυτά. Και να λέει θα είναι σαν τον ΝΑΤΟ. Έτσι. Την απόσυρση λοιπόν των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση μετά την αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Λίγες ημέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία ήρθε η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για να αναδείξει για ακόμη μια φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της γιοταχή εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι πάτριοι από τη Σαουδική Αραβία? Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και συνεχίζει. Η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στην ίδια ανακοίνωση χαρακτηρίζεται ως αναγκαία η επιστροφή σε μια ενεργειακή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και θα προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα όπως αυτή που υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει. Ο Μητσοτάκης σκοφεύει και συνεχώς χάνει. Πότε έκανε συμβούλιο, πότε συγκάλεσε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, πότε ενημέρωσαν τα κόμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης πότε ενημέρωσε τα κόμματα. Καλά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιον ακούει ο Μητσοτάκης? Έχασε τον αραβικό κόσμο, ενώ ο Ερντογάν μιλάει για συμφωνία κάτι σαν το ΝΑΤΟ. Για Ισλαμικό ΝΑΤΟ μιλάει ο Ερντογάν. Θυμάστε που καμάρωνε ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης για τη συμμετοχή της ελληνικής πυροβολαρχίας και τη χρήση των Patriot. Να τώρα τα αποτελέσματα του χρήσιμου και προβλέψιμου συμμάχου. Όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Τι άλλο πια να πεις με αυτήν την κυβέρνηση? Πραγματικά, όπου έχει γίνει κάτι, τα έχει κάνει θάλασσα. Στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, σε ένα πράγμα έχει πετύχει. Στα σκάνδαλα και στις απευθείας αναθέσεις. Βγήκε και είπε ότι δεν μπορεί η χώρα να είναι Όμηρος, πώς το είπε, του Ρουσφετιού. Μα ο ίδιος τι κάνει? Οι απευθείας αναθέσεις τι είναι? Και το λέει αυτό σε ποιον? Στους αγρότες. Και οι χασάπηδες τι ήταν? Δεν ήταν δικοί του άνθρωποι? Μαζί τους δεν έτρωγε και έπινε? Ποια είναι η παθογένεια? Πού είναι οι παθογένειες του παρελθόντος? Μάτες. Στο τραπέζι που τρώει ο κύριος Μητσοτάκης. Πού είναι τα ρουσφέτια? Πού είναι τα σκάνδαλα? Στο τραπέζι που τρώει ο κύριος Μητσοτάκης. Με τους φραπέδες. Εκεί. Σε αυτά τα γεύματα είναι. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης βγάζει φωτογραφίες με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός κατηγορεί τα στελέχη του. Υποκλοπές. Απευθείας αναθέσεις. Διαγωνισμοί με έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Αυτά τι είναι? Αυτά ξέρει να κάνει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο λόγος που κορόιδεψε με ψέματα τον ελληνικό λαό είναι αυτός. Για να κάνει μια κυβέρνηση των λίγων, των εκλεκτών. Είναι η κυβέρνηση των σκανδάλων και έτσι θα μείνει στην ιστορία ως η χειρότερη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, έγινε και αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη για το μεταναστευτικό, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής, ο Πλεύρης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ στη συνέντευξη, και ότι χάρη στον Τραμπ και στην επιστροφή του στο Λευκό Οίκο υιοθετήθηκε μια αυστηρότερη προσέγγιση απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση, και λέει ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία έχουν κινηθεί προς αυστηρότερες πολιτικές και πρέπει και η Ελλάδα να αλλάξει στάση. Ποιος? Ο Πλεύρης, ο οποίος, θυμάστε τι μας έλεγε, έρχονται εδώ και τους ταΐζουμε και τι ωραία φαγητά που τους δίνουμε και όλα αυτά. Δεν λέει όμως ότι έχουν και κάτι χιλιάδες κενά σε θέσεις εργασίας και θα τα καλύπτουν με τους μετανάστες. Λένε μόνο αυτά που θέλουν, όχι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πολατζάς, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Χριστόφορος Μπερναρδάκης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή αρχή, εύχομαι.
1: Και ναι, καλή, έτσι, καλή αρχή σε όλους. Ναι.
0: Μπορούμε να πούμε έτσι για κάποιους βασικούς στόχους, είναι πολύ νωρίς ακόμη?
1: Εντάξει, όχι, πάντοτε υπάρχουν οι βασικές ιδέες, και καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι μια συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από ανθρώπους μεγάλου κύρους της επιστημονικής κοινότητας και της ιστορικότητας του ίδιου του Νίκου Πουλατζά, του Ινστιτούτου, αλλά και της παράδοσης που έχει ανοίξει. Θα ανασυγκροτηθεί με τη διεύρυνση του Επιστημονικού Συμβουλίου, πάλι με την ίδια λογική. Θέλουμε να γίνει ο χώρος ο οποίος θα συγκροτήσει ένα τεράστιο δίκτυο επιστημονικής κοινότητας και θεωρητικής παραγωγής στον τομέα των κοινωνικών επιστημών κατά βάση, αλλά όχι μόνο εκεί. Και από εκεί και πέρα προφανώς έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, μια διαδικασία κυρίως, ας πούμε, ανασυγκρότησης όλου αυτού του πεδίου, το οποίο είναι αλήθεια ότι τα πολλά τελευταία χρόνια έχει υποτιμηθεί συνολικά από την αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, έτσι, το ζήτημα της πολιτικής θεωρίας. Χωρίς πολιτική θεωρία, χωρίς θεωρία δεν μπορείς να έχεις και σχέδια για την κοινωνική αλλαγή και σχέδια για την πολιτική και για το κράτος. Επομένως θα πρέπει να ξαναβρεις ορισμένα νήματα θεωρητικής παραγωγής και νέας γνώσης. Και αυτός είναι ο μεγάλος, ο κεντρικός, ο στρατηγικός στόχος που πάντοτε τον είχε ο Νίκος Πουλατζάς σαν Ινστιτούτο, Πουλατζάς δηλαδή. Ο Νίκος Πουλατζάς το είχε οπωσδήποτε ο άνθρωπος. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε πιστοί κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τη μεγάλη παρακαταθήκη. Τι ήταν ο Νίκος Πουλατζάς? Ήταν δύο μεγάλοι πυλώνες στις κοινωνικές επιστήμες, η θεωρία του κράτους και η θεωρία των κοινωνικών τάξεων. Χωρίς αυτές τους δύο βασικούς πυλώνες δεν μπορείς προφανώς να ανοίξεις μια βεντάλια κατά κάποιο τρόπο νέων γνώσεων, γιατί βεβαίως οι κοινωνίες και ο καπιταλισμός προχωρούν, αναδιατάσσονται, πρέπει προφανώς να αναδιατάσσεις και εσύ τα διανοητικά σου εργαλεία. Αυτό είναι το σχέδιο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έκανε πάντα ο Πουλατζάς. Η φιλοδοξία είναι να το κάνει ακόμα πιο συγκροτημένα τώρα, που κατά κάποιον τρόπο η εποχή της διάλυσης των κομμάτων της ευρύτερης αριστεράς και του κατακερματισμού κατά κάποιον τρόπο δίνει μια ευκαιρία, να το πω,

0: είναι μια κατάσταση, ας πούμε, πολύ άσχημη βεβαίως για την πολιτική σκηνή και για την αριστερά. Ίσως όμως μέσα σε αυτή την κακή, ας πούμε, εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία χρόνια, θα είναι μια ευκαιρία να ξαναπιάσουμε ορισμένα πράγματα κάπως από την αρχή.
1: Άρα μπορεί να μιλήσουμε, επειδή είπατε και για πολιτική θεωρία, μπορεί να μιλήσουμε για μια αριστερή αντεπίθεση, δηλαδή σε νέες ιδέες, τι είναι σήμερα αριστερό.
0: Προφανώς, ακριβώς.
1: Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο με βαθύ ορίζοντα για το πώς θα δημιουργηθεί νέος πλούτος. Πώς
0: ακριβώς, αναδιανομή όχι μόνο του πλούτου, αναδιανομή της εξουσίας, των πόρων, αναδιανομή του ελεύθερου χρόνου, του χρόνου του διαθέσιμου δηλαδή, είναι ένας βασικός πυλώνας σήμερα της συζήτησης που γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Ένας δεύτερος πυλώνας είναι η ανάκτηση των δημοσίων αγαθών. Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το νερό, η ενέργεια, η καθολικότητα στην πρόσβαση, στην κατοικία, στο περιβάλλον, στο δομημένο και αδόμητο χώρο, όλα αυτά τα εργαλεία ανάκτησης και η συζήτηση που γίνεται για το πώς πια θα ξαναγυρίσουν υπό δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία κατά κάποιο τρόπο τα βασικά κοινωνικά αγαθά. Και το τρίτος μεγάλος πυλώνας της γενικότερης συζήτησης που γίνεται είναι το πώς πια θα αλλάξει στις δομές του καπιταλιστικού κράτους που έχουν πια δεσμευτεί στον νεοφιλελευθερισμό. Δεν είναι πια δομές, δεν είναι μικρές πολιτικές που έχουν κατά κάποιο τρόπο μικρές πολιτικές μεταρρυθμίσεις που μπορείς να κάνεις, που πρέπει να κάνεις και πρέπει να τις κάνεις οπωσδήποτε. Αλλά είναι ότι πλέον έχει δομηθεί ένα κράτος του οποίου η λογική, η σύνθεση, ο τρόπος παραγωγής αποφάσεων εξυπηρετεί πια κλειδωμένα, θα έλεγε κανείς, τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, αναδιανομή, ανάκτηση δημοσίων αγαθών και ένα σχέδιο ριζικής μεταρρύθμισης του κράτους, είναι εκεί όπου σήμερα γίνεται όλη η συζήτηση της ριζοσπαστικής σκέψης και στην Ευρώπη και βεβαίως και στις άλλες χώρες, με επίκεντρο πάντα την Αμερική, που ξαναγίνεται μια μεγάλη συζήτηση αυτών των ιδεών και των πρακτικών. Με αυτό το διεθνές περιβάλλον που βρίσκεται στη ρίζα της ανασυγκρότησης μιας αριστερής πολιτικής και μιας αριστερής σκέψης, προφανώς το Ινστιτούτο Νίκος Μπλαντζάς πρέπει να έχει πάρα πολύ οργανική, θα έλεγε κανείς, σχέση. Και αυτό είναι κάτι το πρώτο πράγμα που ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει και οργανωτικά.
1: Άρα συμπερασματικά μπορώ να πω, κρίνοντας και από αυτό που βλέπω στα τηλεοπτικά πάνελ, επιστροφή στην πολιτική, ξαναμπαίνει η πολιτική, το σχέδιο στο τραπέζι.
0: Καλά, για το Ινστιτούτο πάντοτε ήταν.
1: Όχι,
0: το καλός,
1: λέω, ξέρετε,
0: είναι,
1: με αυτό που
0: είναι
1: βλέπω...
0: η ίδια ιδέα, ναι, μα είναι η ίδια. Το Ινστιτούτο Νίκος Μπλαντζάς ως ένα θεωρητικό εργαλείο της ευρύτερης ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς διαμέσου των χρόνων, πάντοτε είναι η άειλη κληρονομιά μας, είναι η ηλική και άειλη κληρονομιά μας, όχι μόνο ο Νίκος Μπλαντζάς και τα άσκη και η κληρονομιά που είχαμε από τον Σβορώνο, από τον Τσουκαλά, από τον Ελεφάντη και από τους μεγάλους διανοητές της ελληνικής αριστεράς. Αυτή την οπτική θα πρέπει να την ξαναφέρουμε πια στην επικαιρότητα. Βέβαια, για μας η πολιτική ήταν πάντοτε στο επίκεντρο. Το θέμα είναι αν μπορούμε να την ηγεμονεύσουμε μέσα σε ένα δημόσιο περιβάλλον. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν μπορεί να το κάνει μόνο ένα Ινστιτούτο. Θέλει ευρύτερες εισπυρώσεις πολιτικών χώρων, διανοούμενων κινήσεων, ομάδων σκέψης και διανοητών κτλ. Το Ινστιτούτο αυτό που μπορεί να κάνει και θα το κάνει είναι να μπορέσει να λειτουργήσει σαν μια γέφυρα για όλη αυτή την πολιτική και θεωρητική συζήτηση.
1: Είπατε πριν για τον κατακυρματισμό της αριστεράς, αλλά γενικότερα το πολιτικό σύστημα, πώς θα μπορούσαμε... Τι θα μπορούσαμε να πούμε για όλο αυτό που ζούμε σήμερα και που τους παλιότερους ίσως μας παραξενεύει και λίγο όλο αυτό που ζούμε και το λέμε πολιτικό σύστημα ή βλέπουμε, γιατί είπα πριν για τα πάνελ, γιατί βλέπουμε έναν καυγά άνευ λόγου και ουσίας με την κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα για να γίνεται μια συζήτηση εκεί, να μην υπάρχει τίποτε, να απομακρύνεται η πολιτική, να κουτσομπολιά περισσότερο. Αυτό όλο
0: Πώς να το... θα φανώ λίγο αιρετικό σε αυτό που θα πω, αλλά παρακαλώ. Όλο αυτό που περιγράψατε είναι στρατηγικό σχέδιο.
1: Για πείτε το.
0: Αυτό ήταν πάντοτε η στρατηγική της διαμέσου της οποίας έπρεπε να περάσει η ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Ότι έπρεπε το πολιτικό σύστημα ως χώρος, ως τόπος παραγωγής πολιτικών αποφάσεων να απαξιωθεί. Ναι. Η διαδικασία των πολιτικών αποφάσεων έπρεπε να περάσει αλλού. Εκεί που οι ολιγαρχικές κυρίαρχες τάξεις είχαν πάντοτε την έννοια, τη θέση, την άποψη ότι της ανήκει. Και ότι το πολιτικό σύστημα, η πολιτική αντιπροσώπευση με την ευρία έννοια, ήταν ένα εμπόδιο. Διότι διαμεσολαβούσε και κοινωνικά συμφέροντα, επέβαλε κατά κάποιο τρόπο και κάποιες κοινωνικές ισορροπίες, καμιά φορά έκανε και πράξη ορισμένα λαϊκά αιτήματα, ήταν όμως μια διαδικασία όπου και οι κυριαρχούμενες, να το πω έτσι, τάξεις ήταν παρούσες. Η στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού εδώ και αρκετά χρόνια έχει προσπαθήσει με διοικητικά εργαλεία, με πολιτικά εργαλεία, με επικοινωνιακά εργαλεία, να επιβάλλει αυτή την ηγεμονία της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, αποσύροντας το πολιτικό σύστημα και τις διαδικασίες του από τη σφαίρα της δημοσιότητας, της δημόσιας ορατότητας. Και τι απέμεινε από το πολιτικό σύστημα, αυτό που λέτε. Κάτι ανεπάγγελτοι τύποι οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και οι οποίοι, ας πούμε, σχολιάζουν επιπαθώς επιστήτου, έχουν άποψη για τα πάντα. Αυτό είναι όμως κυρίαρχη ιδεολογία σήμερα. Από αυτό εκπορεύεται η γνώση που έχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, η εικόνα που έχει, η θέση που έχει για διάφορα πρόσωπα, έτσι, για πολιτικές και ούτω καθεξής. Αυτός ο κατακερματισμός και αυτή η αποστασιοποίηση από το ορατό της κοινωνίας ήταν στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού. Όπως ήταν στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού να επεκτάθουν τα απόρριτα, να ασκείται τέλος πάντων οι πολιτικές αποφάσεις, να παίρνονται και να ασκούνται σε χώρους που δεν ήταν ορατοί ούτε από το κοινοβούλιο, ούτε από την νομοθετική διαδικασία, ούτε από τα κόμματα, ούτε από την κοινωνία. Και για τα μεν δεξιά κόμματα αυτό ήταν μικρό το κακό, διότι έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, το κράτος ήταν αυτό που τους ενδιέφερε. Αλλά για τα κόμματα όμως της αριστεράς, ευρύτερα για την εκπροσώπηση των λαϊκών τάξεων, αυτό ήταν στρατηγικό ζήτημα. Απόλεσαν δηλαδή τα εργαλεία μέσω των οποίων ασκούσαν δημόσια κριτική. Ασκούσαν κριτική, διαμεσολαβούσαν τα αιτήματα της κοινωνίας, πάλευαν να εφαρμόσουν τέλος πάντων κάποιες απόψεις τους. Αυτό ήταν στη στρατηγική που εξελίχθηκε και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο εφαρμογής πολύ προχωρημένο, όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως, πρέπει να πούμε, γενικότερα στην Ευρώπη. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο πια του σύγχρονου καπιταλισμού. Και μία από τις διαστάσεις, για να το ξανασυνδέσω και με την ευθύνη των Νίκος Πιλαντζάς, είναι να μελετήσει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και βεβαίως να προτείνει να βρει τρόπους, ας πούμε, αντιστροφής, αν βεβαίως υπάρχουν ιδέες και μόνο ιδέες. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα κρίνονται και από τη δυνατότητα της κοινωνίας να κινητοποιηθεί, να επιδρά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ άσχημο σημείο συνολικά.
1: Μάλιστα. Να σας
0: σαν κριτική σκέψη.
1: Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Καλή δύναμη, εύχομαι.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ και για τη συνέντευξη αυτή.
1: Καλή σας ημέρα, καλή μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα. Γεια.
1: Ήταν ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς και επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Λοιπόν, στον εισαγγελέα πάει ο ιδιοκτήτης του ελικόπτερου, να αυτά που λέγαμε, που προσγειώθηκε με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Άμα έχεις λεφτά, τσιμπάς στο ελικόπτερο, πηγαίνεις, κατεβαίνεις όπου θέλεις, προσγειώνεσαι και ρίχνεις μια βουτιά. Πας στην παραλία, κατεβάζεις το ελικόπτερο, πάνω σε κάτι βράχια, κατεβάζεις το ελικόπτερο, ρίχνεις μια βουτιά και φεύγεις. Είναι και αυτό προφανώς ένα είδος νέου τουρισμού. Πώς ήταν οι κρουαζιέρες εκεί ή τα εκδρομικά στα νησιά που σε πάνε σε μικρότερα νησάκια ή πιο πέρα εκδρομές μονοήμερες και τα λοιπά. Τώρα έχουμε τέτοιο κόλπο. Ελικόπτερο που θέλεις να βουτήξεις, όπ, ρίξε τη βουτιά σου, φεύγουμε. Λοιπόν, ναι, τώρα προσγειώθηκε στον εισαγγελέα ο πιλότος για αυτό που έγινε. Να πούμε ότι ο φίλος ο Γιώργος, τίτλος λέει για μασονομαφία νουδού. λέει ο Γιώργος. Ο Στέφανος, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ερώτηση, μήπως υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη κάποιο σημείο συγκέντρωσης για τους πυρόπληκτους όπως στην Αθήνα, λέει ο Στέφανος. Το κόκκινο, για κανένα τηλεφώνημα στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Η Μαρία, δεν έχω τίποτε να πω. Ο Σπύρος, τι πλάτες έχουν. Δημιούργησαν και έχουν ελέγξει τα πάντα. Τα πάντα. Αν εσύ, Σπύρο, καταθέσεις, υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση και σου βρούνε και κάτι χρήματα που δεν είναι μέσα, τι θα πουν, αδιευκρίνεις τα άστα εκεί στην τράπεζα να ζεσταίνονται, τι θα σου πουνε, για έλα εδώ, Σπυρέτο που λένε και στην Κέρκυρα, για να δούμε, πού τα βρήκες εδώ, πόθεν ο πλούτος, αλλά όταν είσαι κυβερνητικός τέλεχος, όποιος και αν είναι εισαγγελέας, δηλαδή δείτε, είσαι εισαγγελέας στην ΕΕΠ, διατάσεις παρακολουθήσεις, πας μετά στον Αρεοπάγο, λες στο αρχείο υπόθεση. Τι θα κάνεις, θα εναντιωθείς τον εαυτό σου? Δεν υπάρχει ούτε η ευαισθησία και το φιλότιμο να ζητήσει εξαίρεση. Το έχουν ζητήσει αυτό νομικοί. Ναι, αλλά πώς να το κάνεις, αφού γι' αυτό σε έβαλαν. Για να το βάλεις στο αρχείο. Δεν σε έβαλαν για να το ψάξεις. Να λοιπόν τι πλάτες έχουν. Τα πάντα. Έχουν έλεγξει τα πάντα. Ο προηγούμενος, ο νυν, ο επόμενος, ο πρώην. Όλοι είναι για αυτή τη δουλειά. Τρίτη φορά στο αρχείο. Και τέταρτη και πέμπτη και εκατό φορές θα μπει στο αρχείο. Αρκεί να μην αγγίξουμε το αφεντικό. Το αφεντικό δεν το αγγίζουμε. Μπαίνουμε μπροστά να φάμε τη σφαίρα. Λοιπόν, Ξενοφών, καλημέρα, λέει. Ανέλαβε, λέει, και το Σαββατοκύριακο μεγάλη ακροαματικότητα. Τώρα το υπόλοιπο προφανώς φωτογραφίζει τον αυτιά που γίνει ευρωβουλευτής, έτσι. Η Στέλλα, ναι, και συνεχίζεται το νέο σύριαλ. Ο Μάσκ αποθεώνει τον Κασιδιάρη και ο Τραμπ τον Πλεύρη. Πού φτάσαμε, καλημέρα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, όπως τα λες. Ο Μάσκ τον Κασιδιάρη και ο Τραμπ τον Πλεύρη. Μην νομίζεις, υπάρχουν και Έλληνες που λένε ότι ο Κασιδιάρης είναι και λίγο κεντρός. Υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, λέει η Μάτζη, γιατί ο πιλότος στον εισαγγελέα δεν υπάρχουν άλλοι πιο υπεύθυνοι. Συνήθως ο πιλότος κάνει ό,τι του λένε. Ναι, αλλά ο πιλότος λέει ότι εκεί απαγορεύεται να κάνω αυτό. Δεν μπορώ να προσγειωθώ εκεί. Δηλαδή, αν του πούνε να έρθει εδώ στο κόκκινο, να πάνω στην ταράτσα, ενώ υπάρχει πιο εκεί. Υπήρχε δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, υπήρχε, υπάρχει. Αλλά δεν θέλουν εκεί. Θέλουν κατευθείαν στη θάλασσα. Λέει ότι. Πώς το λέει ο Αυλονίτης, να πέσω εγώ που έχω λεφτά. Όχι, πρέπει να κάνει. Αφού έχεις λεφτά, πρέπει να πας εκεί. Δεν μπορεί τώρα με την πλεμπά να κάθεσαι να κάνεις μπάνιο ή να τηρήσεις τους όρους και τους κανόνες. Πρέπει να είσαι κάτι διαφορετικό εσύ. Και πώς θα δείξεις ότι είσαι διαφορετικό? Γι' αυτό. Η Κατερίνα λέει, όχι το αφεντικό, το βασιλιά θα λέμε. Το βασιλιά Μητσοτάκη. Κοίτα, τώρα το βασιλιάς είναι και λίγο πάει προς το ισόβιο. Αλλά το αφεντικό, νομίζω, έτσι όπως τα είπε στη συνέντευξή του ο Ανιψιός, μια χαρά τα είπε. Έφαγα τη σπέρα να μην φτάσει στο αφεντικό. Και η φρασιολογία δείχνει πάρα πάρα πολλά. Είπαμε, το σκάνδαλο υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Αλλά και το ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμάστε το Βάρα, έφυγε επιβορίδη, πήγε στο Μαξίμου, προσωπικός φίλος του Μητσοτάκη, τον ρώτησαν, καλά δεν σε ρώτησε ο Πρωθυπουργός γιατί έγινε αυτό, αποπέμφθηκες από το Βορίδη και τα λοιπά και σε πήρε στο Μαξίμου, δεν σε ρώτησε τι έγινε εκεί πέρα? Όχι, λέει. Τι δεν του είπες? Ούτε εγώ του είπα. Μα καλά δεν σε ρώτησε ο Πρωθυπουργός? Όχι, λέει, από διακριτικότητα δεν με ρώτησε. Αυτό τώρα θέλει να το πιστέψουμε. Ένθε το υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με την Μαρτίνα Σπύρου. Επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help,
2: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Οι πανελλήνιες εξετάσεις τέλειωσαν, οι βαθμοί βγήκαν και ενώ πολλά παιδιά κατάφεραν να δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα, υπάρχουν όμως και νέοι που δεν κατάφεραν να περάσουν την πόρτα του Πανεπιστημίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία της ψυχής τους. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο και συγγραφέα. Κυρία Καπάτου, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Πολλά παιδιά δεν κατάφεραν να καταλάβουν μια θέση στο ελληνικό πανεπιστήμιο, γεγονός που οφείλεται και στην ελάχιστη βάση αγωγής και έχουν μείνει και πολλά πανεπιστήμια κενά τελικά, δεν μπορούν να συμπληρώσουν από φοιτητές. Και πολλά παιδιά λοιπόν που δεν έχουν περάσει έχουν πάθει ένα σοκ για την αποτυχία τους. Πιστεύετε ότι αυτό η θλίψη που νιώθουν μπορεί να οδηγεί σε κατάθλιψη, είναι φυσιολογική?
4: Καταρχάς να πούμε ότι είναι η πρώτη σοβαρή επαφή των παιδιών με αυτό το αίσθημα του ότι δεν τα κατάφεραν, της αποτυχίας αν θέλετε. Αυτό μπορεί να τους δημιουργήσει ποικίλα συναισθήματα και βέβαια μεγάλη απογοήτευση, μεγάλο άγχος, θυμό ενδεχομένως για τον εαυτό τους, θλίψη, πολύ θλίψη για το ότι δεν τα κατάφεραν και τα φέρνει σε επαφή με μια πραγματικότητα ή με μια πτυχή της πραγματικότητας την οποία τα παιδιά δεν την έχουν ζήσει. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή τους που σε κάτι τόσο σοβαρό, σύμφωνα και με την οικογένεια και με τον τρόπο που βιώνεται από όλη τη χώρα θα έλεγα, έρχονται σε επαφή. Άρα λοιπόν όλο αυτό τα φέρνει σε επαφή με όλη αυτή την κατάσταση των αρνητικών συναισθημάτων και το αίσθημα της αποτυχίας που είναι πολύ σοβαρό για τα ίδια. Η θλίψη είναι ένα φυσιολογικό γεγονός που τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν, η οποία είναι λογικό γιατί πενθούν κατά έναν τρόπο το γεγονός ότι δεν προσπάθησαν όσο χρειαζόταν και δεν έφεραν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν πιθανά. Τη λήψη μπορεί να νιώσουν και τα παιδιά τα οποία προσπάθησαν, αλλά για κάποια μόρια λίγα δεν πέρασαν στη σχολή που επιθυμούσαν. Σοβαρή θλίψη κι αυτή. Όμως, η θλίψη αυτή, η οποία είναι πολύ φυσιολογική, δεν μπορεί να μετατραπεί εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη σε κατάθλιψη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως, αν μου επιτρέψετε να πω, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όταν, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το παιδί μας κλείνεται στο δωμάτιό του, κάνει κάποιες απεσιόδοξες σκέψεις και να πει, να λέει, για παράδειγμα, εδώ τέλειωσα εγώ, ή για παράδειγμα, σας έχω γίνει βάρος, ή ήταν η τελευταία μου ευκαιρία. Τέτοια απεσιόδοξα παράδειγματα, εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να σταθούμε στη διάθεση του παιδιού. Το να έχει όμως το παιδί μας 2 μέρες θλίψη δεν σημαίνει ότι έχει μπει στην κατάθλιψη με την έννοια της κλινικής ορολογίας. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε στους γονείς. Όμως, όταν βλέπουμε αυτή τη θλίψη να υπάρχει, θα πρέπει πάντα να έχουμε μια διακριτική υποκλίνη στο παιδί μας και να είμαστε δεκτικοί στο να κάνουμε διάφορες συζητήσεις. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά φοβούνται και έχουν μεγάλη αγωνία τι θα πούμε κι εμείς για την αποτυχία που έχουν βιώσει.
3: Μήπως η στενοχώρια της αποτυχίας είναι φόβος από την κατάκριση που θα κάνουν οι γονείς, περισσότερο από ότι η ίδια η αποτυχία, κυρία Καπάτου?
4: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ερώτημά σας, πραγματικά και η διαπίστωση αυτή που κάνετε, ως πολύπειροι στα θέματα της υγείας, νομίζω ότι το έχετε εξαιρετικά εντοπίσει. Σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά φοβούνται και έχουν αγωνία για το τι θα πούν οι γονείς. Οι γονείς και ο κόσμος. Είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί αρκετά συχνά οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν τα παιδιά πολύ και νοιάζονται για το πώς θα απολογηθούν στον κόσμο. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο βάρος στα παιδιά και μεγάλη ευθύνη για το ότι δεν τα κατάφεραν. Πολύ δε περισσότερο επειδή έχουν δώσει και ένα σωρό χρήματα, έχουν επενδύσει χρήματα για την πιθανή επιτυχία τους.
3: Οπότε τι θα συμβουλεύατε τους γονείς, πώς να διαχειριστούν αυτή την αποτυχία των παιδιών, κυρία Καπάτου?
4: Εγώ θα έλεγα να καταλάβουν οι γονείς ότι η αποτυχία αυτή είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να μπορέσουν να δουν πώς θα πετύχουν στη ζωή τους. Είναι μια ευκαιρία να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι η πρώτη φορά ίσως που έρχονται σε επαφή με κάτι που δεν τα κατάφεραν. Αυτό δεν κρίνει την αξία των παιδιών τους. Αυτό δεν κρίνει ούτε την ευφυΐα των παιδιών, ούτε αν θέλετε το πόσο τα αγαπούν. Αυτό είναι μια κατάσταση της στιγμής που για χύψη λόγους το παιδί δεν πήγε καλά. Μπορεί όμως να αποτελέσει ένα εφαλτήριο το παιδί να αναστομποθεί, να μπορέσει να βρει τις δυνάμεις, να βάλει νέους στόχους και να προχωρήσει. Οι πιο πετυχημένοι άνθρωποι, ξέρετε, είναι αυτοί που έχουν περάσει από αποτυχίες, όπου μετά βρίσκουν νέο σχέδιο στη ζωή τους και τα παιδιά έχουν ανάγκη να ξέρουν ότι είμαστε εμείς δίπλα τους για να βρουν το επόμενο σχέδιο. Γιατί τώρα τέλος οι υποχρεώσεις, τέλος τα φροντιστήρια, τέλος το σχολείο. Άρα πρέπει κάπου να αισθανθούν και να μην βιαστούμε να τους προσφέρουμε λύση. Αυτό που χρειάζεται εμείς να τους προσφέρουμε υποστήριξη, την αγάπη μας, την προσοχή μας, τη συμπαράσταση που έχουν ανάγκη από την πλευρά μας και από εκεί και πέρα να δούμε αυτά τη λύση. Αυτοί θα μας προτείνουν και εμείς είμαστε εκεί με ανοιχτά αυτιά να τα ακούσουμε και να τα υποστηρίξουμε σε οτιδήποτε προτείνουν τα ίδια. Αν χρειαστούν βοήθεια, βεβαίως τους προτείνουμε κι εμείς. Αλλά όχι μόνοι μας. Η δική μας προσφορά είναι η συναισθηματική στήριξη και το γεγονός ότι είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειάζονται εκείνα.
3: Και ό,τι και να αποφασίσουν να προσπαθήσουν, ξανά να μην προσπαθήσουν, έτσι δεν είναι, κυρία Καπάτου?
4: Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Σε οποιαδήποτε απόφαση και να πάρουν. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δική τους απόφαση. Εμείς δεν μπορεί να έχουμε ανοιχτές τις φτερούγες μας πάνω από τα παιδιά και να μην τα αφήνουμε να αυτενεργήσουν ή και να βιώσουν τη θλίψη και τη στενοχώρια από μια απογοήτευση. Γιατί δεν μαθαίνουν έτσι. Μέσα από την απογοήτευση αναπτύσσεται η ψυχική ανθεκτικότητα, που είναι σημάδι προσαρμογής. Πρέπει να ξεπερνάμε τα εμπόδια. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο προσωρινό. Δεν καθορίζει τη ζωή μας.
3: Κυρία Καπάτου, πάρα πολύ χρήσιμες οι συμβουλές και τα λόγια που μας είπατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Και ό,τι
4: πάρα
3: καλύτερο
4: πολύ
3: για τα παιδιά αυτά και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στο Κουβαρά Αττική, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κωνσταντίνο Στεργίου, ο οποίος μίλησε στο κόκκινο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Στυλιανός και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής, όπου υπάρχει χαμηλή βλάστηση. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ σε συνδυασμό με το δύσβατο σημείο μέσα σε Χαράδρα δυσκολεύουν την επιχείρηση κατάσφαιρσης. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για εκένωση προς τα καλύβια Θωρικού. Από τη φωτιά κάει και κτηνοτροφική μονάδα, ενώ παραμένει διακοπή κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Στο σημείο επιχειρούν 200 πυροσβέστες με 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δύσκολη θα είναι η μέρα σήμερα, με τον συνδυασμό ισχυρών ανέμων και ακραία ζέστης να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 16 περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και η Αχαΐα. Σε απόγνωση βρίσκονται την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, καθώς η μεγάλη φωτιά έκανε στάχτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, αρχίζει η διαδικασία των αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις. Σάλλο προκαλεί η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, καθώς σύμφωνα με βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για μπάνιο. Η εικόνα προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η προσγείωση ελικοπτέρων δεν επιτρέπεται σε περιοχές που τελούν υποπεριβαλλοντική ή άλλη μορφή προστασίας. Ο εισαγγελέας Ήρου διενεργεί προανάκριση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελέγχθουν το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου, ενώ η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καλεί τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου για εξηγήσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», για την οποία απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» το 1984 κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπηρέτησε την τέχνη με ένα απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα, ενώ σημειώνει πως ο ηθοποιός και δημιουργός δεν υπήρξε ποτέ αποκομμένος από την κοινωνία και την εποχή του. Το κόμμα εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους συνεργάτες του. Στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται πλέον οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία από 35 δισεκατομμύρια το 2019, σύμφωνα με το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και ΑΟ, που επικαλεί την αυτεμπορική. Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια μητρώ οφειλετών, το 85% του συνόλου, έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση που αντιμετωπίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, τονίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στη διάθεσή της μια ιστορική ευκαιρία, αλλά δεν αντιμετώπισε το ιδιωτικό χρέος, αλλά το επέτεινε. Ζητά αλλαγή πολιτικής με δικαίωμα στη ρύθμιση και όχι άλλη μία πλατφόρμα. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Η λύση απαιτεί βιώσιμες ρυθμίσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν και η οικονομία να αναπνεύσει, σημειώνει ο Νίκος Παπάς. Μόνο η συντονισμένη επίθεση των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να κλονίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο Παύλος Πολάκης ζητά ξεκάθαρο προγραμματικό πλαίσιο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, τονίζοντας ότι οι συνεργασίες δεν γίνονται απλά για να αθροίσουμε ποσοστά. Ως βασικές προϋποθέσεις για μια πολιτική αλλαγή, θέτει τον δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαια, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων, των αγροτών και των επαγγελματιών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η κοινωνία δεν ζητά εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, ζητά αλλαγή πολιτικής. Πανελλαδική ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη χθεσινή, με περισσότερα από 80 καλέσματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας από συλλογικότητες και οργανώσεις. Ανοιχτή για όλα τα αφημείνες από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σε ισχύ έχει τεθεί το θερινό ωράριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, με αραιότερα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Κανονικά συνεχίζονται τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Το θερινό πρόγραμμα θα ισχύσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διεθνής επικαιρότητα. Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά το 84 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Μπέρμιχαμ χτυπάει η καρδιά του Ευρωπαϊκού Στίβου, με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να φιλοξενείται στο Alexander Stadium. Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετέχουν οι 1.645 αθλητές και αθλήτρες από 49 χώρες. Η Ελλάδα θα λάβει μέρος με 60 αθλητές. Στη μεγαλύτερη αποστολή της χώρας μας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Το Viber 69-85-87-0-059. Λοιπόν, η φωτιά εκεί στον Κουβαρά δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο καλά. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχώς. Ζημιά σε δύο επιχειρήσεις εκεί στις παρυπές του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Μια κτηνοτροφική μονάδα έχει καεί. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικώς. Να καλημερίσουμε τον περιβαλλοντολόγο και δασολόγο, τον κύριο Νίκο Χλίκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χλίκα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι φταίει, κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο τα ίδια και δώστου και ξανά από την αρχή. Και είμαστε έτοιμοι τον Απρίλιο, δεν είμαστε έτοιμοι τον Αύγουστο. Τι γίνεται, κύριε Χλίκα?
1: Κοιτάξτε, επειδή τα λέμε δεκαετίες πια, ας πούμε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Το ότι είμαστε, ας πούμε, μια χώρα που έχει στα νότιο τμήμα της αυτή την πυρόφυλη λάστηση, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη, την γρήγορη ανάπτυξη φωτιάς, με οι συνθήκες ιδανικές για την φωτιά, δηλαδή με πολλά ποφόρ και τα λοιπά, είναι γεγονός. Τώρα, αυτό το οποίο λέμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ρίξτε μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη από ότι στην καταστολή. Mm. Δηλαδή είναι ένα από τα βασικά θέματα. Γίνονται κάποια έργα πρόληψης, δεν μπορώ να πω το τελευταίο διάστημα, καθαρισμοί κτλ. Αλλά δεν αρκούν. Πρόληψη σημαίνει οργάνωση. Οργάνωση σημαίνει δασική υπηρεσία. Άρα λοιπόν θέλει μια στελέχωση δασική υπηρεσία και μία ανάληψη της ευθύνης 100% της πρόληψης που αυτό σημαίνει και έργα αλλά και προσωπικό φύλαξης και 24-ωρη βάρδια στο δάσος και μία όσμωση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να μπουν όλοι στο παιχνίδι, αυτό που λέγεται προστασία του δάσους, προστασία του περιβάλλοντος, γιατί δεν είναι ένα μόνο καθήκον μια δημόσια υπηρεσία. Είναι καθήκον τη κοινωνία. Πρέπει να το καταστήσουμε αυτό ως καθήκον στην κοινωνία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Φαίνεται ότι με τις δυνάμεις που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες είναι αδύνατο να ανταποκριθούν. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι αδύνατο να ανταποκριθούν. Άρα λοιπόν, ή θα πρέπει να στελεχώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, που είναι απαραίτητο, και παράλληλα να κάνουμε και αυτό που είπαμε με την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, με την ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού, τόσο ώστε να μπουν όλοι σε ένα παιχνίδι για να αναπληρώσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα που υπήρχε στο δάσος και δεν υπάρχει εδώ και δεκαετίες.
0: Επειδή είπατε για την πρόληψη, μάθαμε ότι δεν υπάρχει ούτε μία αντιπυρική ζώνη στη Δυτική Αττική.
1: Καλά, αυτό δεν το πιστεύω.
0: Όχι, λέτε.
1: Δεν το πιστεύω, δηλαδή...
0: Είναι έγγραφο όμως, υπάρχει στο εμπιστευτικό σχέδιο της πυροσβεστικής.
1: Εντάξει, εγώ αυτά, εάν δεν δω ένα πλήρη απολογισμό από την δασική υπηρεσία που να λέει ότι εγώ σε αυτή την περιοχή είχα κάνει τόσα στρέμματα καθαρισμούς, τόσα χιλιόμετρα αντιπυρικές ζώνες, τόσους συντηρήσεις δρόμων, τόσα πράγματα. Μόνο τότε θα τοποθετηθώ. Τώρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ έτσι, διότι το να βγαίνει κάποιος να λέει δεν είχαν αντιπυρικές ζώνες, ξέρω εγώ.
0: Γιατί δεν βγαίνει, είναι έγγραφο.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι έχω διαβάσει και έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας που λέει δεν είπα αυτό. Έτσι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι, πιστεύω ότι είχε αντιπυρικές ζώνες. Όμως, με 10 μποφόρ και 11 μποφόρ και τόσα σπίτια μέσα στο δάσος, δεν υπάρχει περίπτωση και αντιπυρική ζώνη 100 μέτρα να έχει φωτιά, δεν σταματάει. Εντάξει. Άρα λοιπόν κάτι άλλο έπρεπε να έχουμε κάνει.
0: Δηλαδή?
1: Κάτι άλλο έπρεπε να έχουμε κάνει. Κάποια καλή φύλαξη έπρεπε να έχουμε κάνει. Κάποιο καλό καθαρισμό. Μεγαλύτερο καθαρισμό. Κάποια μεγαλύτερη διασπορά μέσων μέσα στο δάσος, ας πούμε, για να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα με την έναρξη της φωτιάς. Δηλαδή, όταν λέμε πρόληψη, εννοούμε όλα αυτά. Δεν εννοούμε μόνο μια αντιπυρική ζώνη, ένα δρόμο. Αυτό δεν λέει και κάτι, αν δεν έχω όλα τα υπόλοιπα.
0: Όταν όμως λέμε για πρόληψη και υπάρχουν δεξαμενές που δεν έχουν νερό, είναι τρύπιες.
1: Όταν
0: λέμε, αυτά. Ή για την μπράβο, καταστολή. Μπράβο. Αυτό δεν είναι κάτι που. Δηλαδή το δάσος τελικά πότε προστατεύεται, το καλοκαίρι ή το χειμώνα? Μήπως το καλοκαίρι είναι αργά πια για να προστατεύσουμε το δάσος?
1: Πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. είναι το καλοκαίρι. Αυτό είναι η έλλειψη πρόληψης. Αυτό που είπατε μόλις τώρα. Δεν έχω δεξαμενές με νερό. Δεν έχω, ακόμα δεν έχω και τα ανάλογα στόμια, ας πούμε, που να προσαρμόζεται ο σωλήνας του περιοριστικού στο στόμιο για να μπορεί να πάρει νερό. Με τέτοια τεχνικής φύσεως μικροθέματα, τα οποία όμως καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη αντιμετώπιση. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρόληψη. Άρα τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου πρέπει να είναι όλα αυτά στην εντέλεια. Για να πεις ότι προστατεύω το δάσος. Δεν μπορεί να κάνω έργα τώρα τον Αύγουστο μήνα μέσα στο δάσος για να κάνω πρόληψη, ούτε να διορθώνω δεξάμενες. Αυτά έπρεπε να είναι έτοιμα. Έτοιμα όλα, έτοιμα. Να λειτουργούν 100%.
0: Οπότε για να συνοψίσουμε το κομμάτι της πρόληψης. Αυτοδιοίκηση, πόροι και αρμοδιότητες. Γιατί εδώ έχουμε και σύγχυση αρμοδιότητων. Δηλαδή εδώ έχουμε αντιμετωπίσει ακόμη και σε πλατείες μέσα στην πόλη, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Άλλος να κουρεύει, άλλος να κλαδεύει και άλλος να ποτίζει.
1: Τι θέλετε να σας πω τώρα, πάνω σε κεντρικό οδικό άξονα έχουμε έναν αγωγό ομπρίων, τον έχει η περιφέρεια. Ένα αγωγό λιμάτων, τον έχει η ΕΙΔΑΠ. Ένα πεζοδρόμιο τον έχει ο Δήμος. Και λέτε, παιδιά, ποιος ακριβώς. Και τα δίκτυα τα έχει, δεν μπορείς να κινηθείς. Δηλαδή, μας έχει φάει γραφειοκρατία. Και εδώ πέρα, ας πούμε, δεν μπορεί να έχω ένα κομμάτι εντός σχεδίου πόλος, το οποίο προσεγγίζει με το δάσος, να είμαι Δήμος και να μην έχω μια αρμοδιότητα να κάνω 10 πράγματα, 10 μέτρα από το σχέδιο. Κάτι πρέπει να μπορώ να κάνω και εγώ. Προστατεύω τους δημότες μου. Δηλαδή, ή ας πούμε η πυροσβεστική μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόληψη. Μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Όχι. Είναι φανερό. Άρα λοιπόν θα ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτές τις ρημάδες της αρμοδιότητας, τι κάνει η δασική υπηρεσία και τι κάνει η πυροσβεστική. Για να τελειώνουμε με αυτό το έργο.
0: Ας πούμε δηλαδή, η υπογειοποίηση των γραμμών όταν αποδεδειγμένα το 55 της Πυρκαγιώς είναι από εκεί. Η τσακαλώδια υπογειοποίηση.
1: Το κυριότερο. Κάναμε τόσα έργα με τα μία ανακάτω. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση των γραμμών μέσα στο δέσμο. Τουλάχιστον τη υψηλή τάση.
0: Θα μπορούσε να γίνει.
1: Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει.
0: Δεν θα πρέπει και να είναι, επειδή είπατε και για φύλαξη και για αυτοδιοίκηση και για την τοπική κοινωνία, δεν πρέπει να είναι άνθρωποι μέσα στο δάσος που γνωρίζουν το δάσος. Γιατί όταν έρχεται ο πυροσβέστης από την Αρκαδία, τι να κάνει στη Δυτική Αττική, αφού δεν ξέρει πού να πάει ο άνθρωπος.
1: Αυτό είπα. Έφυγε ο άνθρωπος από το δάσος, ο κτηνοτρόφος, ο ρητινοπαραγωγός, ο ρητινοσυλλέκτης, και το δάσος δεν έχει ανθρώπινο παράγοντα σήμερα. Άρα αυτό πρέπει να αντικατασταθεί. Με ποιον, με αυτόν που ξέρει το δάσος, μπορεί να το περπατήσει, να το φυλάξει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να αντικαταστήσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα που λείπει από την παραγωγική
0: διαδικασία. Γιατί δεν γίνεται όμως, κύριε Χρυκά. Γιατί δεν γίνεται, γιατί εσείς οι ειδικοί τα λέτε, τα ξαναλέτε και δεν σας ακούει κάποιος. Για την υπογειοποίηση, για την πρόληψη, για το ένα, για το άλλο. Γιατί.
1: Δεν παίρνουν οι ειδικοί τις αποφάσεις, δυστυχώς.
0: Ναι, άρα εγώ να μην σκεφτώ λίγο διαφορετικά, για να μην πω πονηρά.
1: Όλα αυτά είναι πολιτικισμός.
0: Δηλαδή, όταν έχουμε αυτές τις διαπιστώσεις, όταν οι επιστήμονες λένε 1, 2, 3, δεν τους ακούει κανείς. Πάμε, κάνουμε εκδηλώσεις για κάποια αεροσκάφη, τα οποία δεν έχουμε πιλότους. Όλο αυτό. Εγώ δεν νομιμοποιούμε να σκεφτώ λίγο διαφορετικά.
1: Να πάρουμε και αεροσκάφη, να πάρουμε και πιλότους, να πάρουμε και ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν μπορεί να ρίχνω δισεκατομμύρια σε αεροσκάφη και πιλότους και να μην κάνω τα βασικά. Να μην έχω κρουνούς, να μην έχω δεξάμενες, να μην έχω δρόμους. Δηλαδή, άμα δεν έχω τα βασικά, να μην έχω ένα δίκτυο ανθρώπων που φυλάνε το δάσος και αγοράζω αεροσκάφη, να πάρω αεροσκάφη. Ωραία, τι να τα κάνω. Να ρίχνουν νερό, να καταστέλλεται πια η ένταση της φωτιάς. Όμως η φωτιά δεν είναι άνθρωπο για να τη δει. Δηλαδή. Και το θέμα είναι να την προλάβω τη φωτιά. Όχι να μου φύγει και να τρέχω να τη σβήσω. Να την προλάβω είναι το γεννάστε. Μπορώ. Για να το κάνω αυτό πρέπει να έχω διασπορά ανθρώπων μέσα με και μέσω. Δηλαδή μικρά αυτοκίνητα, με νερό. Πρέπει να έχω άμεση επέμβαση. Άμα δεν έχω αυτό δεν έχω αποτέλεσμα. Ό,τι και να κάνω, όσα αεροπλάνα και να αγοράσω.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Χλίκα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, τα λέει ο Νίκος Κλίκας, περιβαλλοντολόγος, δασολόγος, τα λένε όλοι. Αλλά τι κάνει η κυβέρνηση? Τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Δηλαδή, όταν έχεις μια διαπίστωση, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ωραία. Το διαπιστώνεις το πρόβλημα. Ότι πρέπει να γίνει αυτό. Τι κάνουμε με τις αρμοδιότητες? Με πόρους και αρμοδιότητες. Τι κάνουμε την πρόληψη? Αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι. Άνθρωποι που γνωρίζουν το δάσος. Κάποτε υπήρχαν άνθρωποι που το γνώριζαν το δάσος. Δούλευαν μέσα στο δάσος. Ήταν η δουλειά τους μέσα στο δάσος. Και έσβηναν και οι ίδιοι κάποιες φωτιές. Γνώριζαν. Γνώριζαν οι άνθρωποι αυτοί το δάσος. Αυτοί σήμερα δεν υπάρχουν. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, γιατί το παράλλο. Έτσι είναι. Και είναι βασικό αυτό με τις αρμοδιότητες. Πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Γιατί κανείς δεν ξέρει τίποτα. Σου λέει, εγώ ξέρεις αυτό που μου αναλογούσε, το έκανα. Τι σου αναλογεί εσένα, να έχω εκεί μια δεξαμενή. Την έβαλα. Τι σου αναλογεί εσένα να κάνω αυτό? Να βάλω νερό στη δεξαμενή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Και έτσι βέβαια αποφεύγονται και οι ευθύνες. Δεν έχει ευθύνη κανένας με αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν αναλαμβάνει κανείς ευθύνη. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι δίνεις συνολικά την ευθύνη τη συγκεκριμένη εκεί, την άλλη εκεί, την άλλη παράπέρα. Να πεις, μπράβο, εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα και θα το εφαρμόσω το χειμώνα. Έως την άνοιξη θα φτάσω εκεί. Πώς μπορείς να βάλεις κόσμο μέσα στο δάσος? Γιατί παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι που η δουλειά τους ήταν το δάσος. Γιατί δεν το κάνει? Δηλαδή γίνεται να το διαπιστώνεις, αλλά να μην ασχολείσαι καθόλου με την πρόληψη? Γιατί θα το επαναλάβουνε πολλά τα λεφτά στην καταστολή. Δεν γίνεται να λες, έφερα αεροσκάφη, έφερα ελικόπτερα, έχω εκείνο το μηχάνημα, έχω το άλλο, έχω τις κάμερες, έχω. Ωραία, και εκ του αποτελέσματος κρίνεται η πολιτική. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Και τελικά φτάνει σε ένα σημείο να λες, δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν τους νοιάζει. Η ζωή λέει, όχι βασιλιάς, κυβερνήτης. Να λέμε κυβερνήτη το Μητσοτάκη. Η Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ανιψιός έδωσε το θείο επειδή τον απέμπεψε από τη θέση του? Δεν γνώριζε ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις. Βέβαια, είπε κιόλας πως όσα γνωρίζει δεν πρόκειται να τα αποκαλύψει ποτέ. Έχει διπλό τρόπο ανάγνωσης τελικά όλο αυτό, ή ένα ξεκάθαρο, ή είναι ξεκάθαρα ομερτά και αλληλεγγύη μεταξύ μαφιόζων? Καλημέρα σε όλους εκεί στο αγαπημένο κόκκινο. Εάν υπήρχε δικαιοσύνη, Αναστασία, θα έλεγε, για έλετε εδώ, λεβεντόπαιδα. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και θα γινόταν αυτά που κάνει η Κοβέση. Δηλαδή, αν δεν ήταν η Κοβέση, δεν θα μαθαίναμε για τον ΟΠΚΠΕ. Ακόμη και σήμερα θα έτρωγαν με χρυσά κουτάλια οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με μπλεκόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα παίρναμε χαμπάρι. Γιατί θα τα είχαν κρύψει όλα. Και ορίστε, έφτασε η υπόθεση στο δικαστήριο. Τι μας είπαν? Εντάξει, υπόθεση ιδιωτών. Σοβαρά? Ήρθε ένας ιδιώτης, έφυγε από το Ισραήλ, ήρθε εδώ και λέει, ρε, τι να κάνω σήμερα? Δεν πάω να παρακολουθήσω το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο να δω τι λένε? Την αδερφή του παρακολουθούσε ο άνθρωπος. Θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο. Τον πλήρη έλεγχο θέλει να ξέρει. Να τον έχει. Λοιπόν, κομματάρα, άρε Ρόρι. Είχαμε βάλει Ρόρι Γκάλαχερ. Λοιπόν, ο Νικόλαος απαντάει σε αυτό το αλαλούμ το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Ελλάς. Αυτό πρέπει να φανεί αναλυτικά. Ως τώρα γνωρίζουμε για 150 δήμους, 200 αν δεν κάνω λάθος, με μητροπολιτική αυτοδιοίκηση στα δύο μεγάλα κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Περί αρμοδιοτήτων, τουλάχιστον προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι. Λοιπόν... ναι. Καλά κάνεις και το στέλνεις. Τι λέει ο... μισό λεπτό λίγο να δω το όνομα. Αναστασία είναι. Για στείλε βρε το όνομα. Λοιπόν, και λέει ότι ο κύριος Χλίκας έχει σοβαρή εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, να σας πω, ο γιος του Νικόλαος, όλοι λέει 9 εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο, έτσι, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τι μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, βγάζει την ουρά του απ' έξω και μας λέει τι, ότι δεν μπορούμε, λέει, η χώρα να είναι οι άνθρωποι όμοιροι σε αυτούς και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Μα αυτό έτσι έπαιρναν 85% Πασόκ και Νέα Δημοκρατία από το 1974. Με ρουσφέτια, με το ένα, με το άλλο, με εξυπηρετήσεις. Και έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης, τι να μας πει. Αυτά που κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος τα κάνει. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, υπάρχει σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Και τα λένε ο Δημοκράτες αυτά. Αυτά τα λένε ο Δημοκράτες. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Ανεστίδη, που είναι από τα γενοφάσια του στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος λέει: όποια πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας ή είναι κάποιοι τα παίρνουν. Στον Δημητριάδη ταιριάζει το κάποια μέρα που μπορεί να μην έρθει και ποτέ θα σε φωνάξω να μου κάνεις μια εξυπηρέτηση όντας ανταπόδοση. Καταρχάς, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει αστυνομικούς. Γιατί έχει ανάγκη προστασίας? Ή λέει αυτά που λέει. Αντιλαμβάνεστε, όταν οι δημοσκοπήσεις δίνουν, οι Έλληνες πολίτες λένε ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, και αυτό το ποσοστό είναι 80% που έχουμε φτάσει. Επιτρέπεται να πηγαίνει στοιχεία και να σου λέει όχι, δεν το βγάζω από το αρχείο, να έχουν διαβάσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες σελίδες ένα Σαββατοκύριακο και να σου λέει δεν βγάζω την υπόθεση, ή εκείνο ή το ένα ή το άλλο. Και είναι κάποιοι που έχουν τιμωρηθεί γι' αυτό? Ποιος? Δεν είναι. Μιλάμε για συνδοσία. Δεν μιλάμε για κυβέρνηση. Δηλαδή, η μακαρίτησα γεννηματά ήταν αυτό που είπε Μητσοτάκης ΑΕ, Μαξίμου ΑΕ, όπως το είπε. Είχε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάμε για Μητσοτάκη, μιλάμε για μια οικογένεια που ο Μακαρίτης, ο Μητσοτάκης, δεν είχε 30 αρίσει όταν έγινε βουλευτής. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, πάντως, Νικόλα, πραγματικά μακάρι να γίνει αυτό που λες. Η αυτοδιοίκηση είναι σημαντικός πυλώνας της δημοκρατίας. Πρέπει να έχει αρμοδιότητες, πρέπει να έχει πόρους. Αλλά πολλές κυβερνήσεις ήθελαν την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς άρχοντες διαδρομιστές εκεί στα υπουργεία για να παίρνουν κάποια χρήματα. Είναι σημαντική η τοπική αυτοδιοίκηση. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Να καλημερίσουμε τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη. Μεγάλη μου χαρά που μιλάω στο κόκκινο.
0: Λοιπόν, φωτιές. Μαθαίνουμε, να τώρα είναι στον Κουβαρά σε εξέλιξη, και μαθαίνουμε ότι στη Δυτική Αττική δεν υπήρχε καν αντιπυρική ζώνη. Είναι έγγραφο απόρριτο στην πυροσβεστική για το φετινό καλοκαίρι. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τον Απρίλη τα έχει όλα καλά καμωμένα, έχει εξοπλισμό, έχει κάνει πρόληψη, έχει δώσει λεπτά για πρόληψη, έχει κάνει τα πάντα σωστά όπως πρέπει, και τον Αύγουστο κλιματική κρίση που ο αέρας και αυτό δεν μας επιτρέπουν να φτάσουμε στη φωτιά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα από την περιοχή της φωτιάς του Κουβαρά, γιατί έχει ο πατέρας μου εξοχικό εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα που τα κλαδιά τους, μεγάλα κλαδιά, όχι μικρά, είναι μέσα στο δρόμο. Αν λοιπόν η φωτιά επεκταθεί, δεν θα μπορεί να είναι ούτε για τους πολίτες, ούτε για την προσβαστική προσβάσιμη δρόμη. Και το δεύτερο παράδειγμα είναι η Σαλαμίνα, όπου όλοι οι δρόμοι, κεντρικοί και μικροί, είναι γεμάτοι χόρτα, σκουπίδια, απορρίμματα κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι το ότι δεν μπορούν, εάν κάνουν αυτά που πρέπει μπορούν, αλλά αδιαφορούν για διάφορους λόγους.
0: Πραγματικά αναρωτιέται κάποιος, είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει εκεί να λέει για τα αεροσκάφη, τα διαμάντια, τα diamond εκεί, να μιλάει για ελικόπτερα, για κάμερες, για το ένα, για το άλλο. Τελικά, εκ του αποτελέσματος, πιλότους δεν έχουμε, το ένα δεν έχουμε, το άλλο δεν έχουμε, κόσμο μέσα
1: στα δάση. Αυτό με τα diamond το έχει αποκαλύψει πολύ σωστά ο Παύλος Πολάκης και έχει γίνει και συχνή ερώτηση στη Βουλή. Αλλά είναι πραγματικά προκλητικό τη στιγμή που υπάρχουν χρήματα στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, Ταμείο Σταθερότητας κτλ. Στο να κάνουμε τέτοια σημαντικά έργα ή ακόμα και από αμυντικές δαπάνες. Γιατί αν κάνουν τα πάντα, με τα ΡΑΦΑ τι θα προστατεύουμε, καμένες εκτάσεις. Δηλαδή πρέπει να δούμε τα πράγματα και διαφορετικά. Ή δείτε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γιατί δεν είναι φέτος στην Ελλάδα το τεράστιο ρώσικο αεροπλάνο, το Μπεργεύ, το οποίο έπαιρνε τόνους νερούς και έσβαινε με δύο περάσματα τις φωτιές. Διότι η εξωτερική πολιτική μας ήταν σε άλλη κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση, εάν θέλει, μπορεί. Δυστυχώς, ενώ έκανε πολιτική με το θέμα των φωτιών ως αντιπολίτευση, τώρα αποδεικνύεται ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός.
0: Απέταξαν έργα. Αφορούσαν αυτά τα έργα υποδομές, αρκετά πράγματα.
1: Απέταξαν έργα και δεν κάνουν αυτό που έπρεπε το στοιχειώδες, δηλαδή να προσπαθήσουν να δώσουν σε κάποιες περιοχές αναπτυξιακή λογική. Διότι όταν κάνεις έργα προστασίας δείχνεις και αναπτυξιακή λογική. Αλλά δεν θέλω να πω τις δύο λέξεις που προκαλούν τους πάντες, αρκαλοχώρη και Ντάνιελ. Ακόμα και οι άνθρωποι περιμένουν τα στοιχειώδη. Και δυστυχώς δεν τα έχει κάνει η κυβέρνηση.
0: Το ίδιο λέτε θα γίνει και με τη Δυτική Αττική.
1: Βλέπουμε τους ρυθμούς αποζημιώσεων και τη διαδικασία
0: αποζημιώσεων. Τον Εύρο τρία χρόνια μετά.

0: Ναι, αυτά είναι τα προκλητικά. Γιατί όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Πρέπει να παράγουν κάτι, πρέπει να καλύψουν ανάγκες. Δυστυχώς η κυβέρνηση αδιαφορεί. Και αδιαφορεί, και εδώ επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, το έχω πει και άλλη φορά δημόσια, όταν έχει το δημοσιονομικό χώρο για να καλύψει τέτοιες ανάγκες. 4,5 δις είναι στο πρώτο εξάμηνο του 26 το πρωτογενές πλεώνασμα, 4,5 δις, και το 52% των φορολογικών εσόδων, όπως προκύπτουν τα στοιχεία που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών, είναι από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα έχει άμεσα και έμεσα τον τρόπο να βοηθήσει, απλά κάνει άλλη πολιτική επιλογή, διότι μέσω της έμεσης φορολογίας μαζεύει παραπάνω φόρους και μετά κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ για υπερφορολόγηση.
1: Ναι, αλλά επειδή είπατε και για αναπτυξιακή πολιτική, δίνει την εντύπωση η κυβέρνηση ότι, αφού πάει εκεί η συζήτηση να το ρωτήσω, ότι υπάρχει ένας κουμπαράς από τους έμεσους και άμεσους φόρους και με αυτό κάνει πολιτική. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη και να καμαρώνει γι' αυτό, ότι σχεδιάζουμε, λέει, την Ελλάδα του 2030. Και αναρωτιέμαι, πρωθυπουργός χώρας, το σχέδιό του είναι για 3 χρόνια μπροστά, 4. Αυτό είναι
0: πρωθυπουργός χώρας. Οι Βουλγαροί έχουν τη δύναμη της προπαγάνδας και εμείς έχουμε την αδυναμία της προπαγάνδας. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν, τα έχω δημοσιοποιήσει και θα το ξανακάνω το επόμενο διάστημα, δεκάδες διατάξεις νόμων, όχι μία και δύο, δεκάδες διατάξεις νόμων, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή και ψηφίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς κοστολόγηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό τώρα το ακούσει κάποιος ακροατής, θα πει, μα τι λέει ο Αλεξιάδης, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ καταθέτουν ακοστολόγητα. Όχι. Εμείς καταθέτουμε κοστολογημένες προτάσεις. Αλλά αυτοί με την άθλια προπαγάνδα που κάνουν και βεβαίως με την εύλαλη σιωπή διαφόρων συναδέλφων σας σε μεγάλα κανάλια, που δεν τους ρωτούν, για έλα εδώ κύριε Υπουργέ, έφερες αυτή τη διάταξη χωρίς κοστολόγηση. Γιατί την κατέθεσες στη Βουλή αφού δεν έχεις κοστολόγηση? Και όλα αυτά σας έχω πει ότι τα έχω δημοσιοποιήσει και θα το ξανακάνω εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί εν ώψη της ΔΕΘ έρχεται και η μεγάλη ιδεολογική σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να έχει γωνίες η πολιτική μας πρόταση και ο πολιτικός μας λόγος.
1: Άρα εκεί θα πρέπει και να ξεχωρίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι? Δηλαδή, γιατί θα ρωτηθείτε και στα μέσα ενημέρωσης, γιατί να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ? Έτσι δεν είναι?
0: Μια πολύ απλή απάντηση και τεκμηριωμένη είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο έχει καταθέσει την πρόταση των 10 σημείων και εδώ και χρόνια καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις με κοστολόγηση. Να σας θυμίσω ότι οι προτάσεις μας για θέματα φορολογίας έχουν κοστολογηθεί και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχει ένα τεράστιο ιδεολογικό ζήτημα εν ώψη της ΔΕΘ. Εγώ θα καλούσα οποιοδήποτε στέλεχος της Ελλάς και οποιοδήποτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια απλή ανάγνωση της συνέντευξης Τουρνάρα στην τηλεόραση, της συνέντευξης του κυρίου Κουτεντάκη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και της συνέντευξης του κυρίου Σαχινίδη Φίλιππα στα Νέα. Εκεί θα καταλάβει ποιες είναι οι πολιτικές διαφορές και οι πολιτικές συγκλίσεις, διότι θα δει με έκπληξη ότι ο Φίλιππος Σαχινίδης κινείται αριστερότερα του κυρίου Κουτεντάκη, ο οποίος κινείται λίγο δεξιότερα του κυρίου Στουρνάρα. Αυτά πρέπει να τα απαντήσουν όλα στην έκθεση και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιμείνει σε όλα αυτά.
1: Λέτε λοιπόν ότι έχουμε κόμματα που κινούνται προς το κέντρο και κεντροδεξιά, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που κρατάει από τα αριστερά και αντιπετίθεται από τα αριστερά για δημόσια ΔΕΗ, για δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, δημόσιο νερό.
0: Και είναι και το κόμμα το οποίο έχει πλήρη ανάλυση για το πώς φτάσαμε στο χρέος και στα μνημόνια και πώς δεν πρέπει να ξαναφτάσουμε, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα μας κουνούν το δάχτυλο και μας λένε για κοστολογήσεις και για προσοχή σε δημοσιονομικούς χώρους και να μην κάνουμε τα ίδια κτλ., είναι αυτοί που πρωταγωνιστούσαν τότε από διάφορες θέσεις ευθύνης. Και με λύπη μου βλέπω, αναφέρθηκα και πριν την συνέντευξη του κυρίου Κουτεντάκη, όπου είναι σε μια λογική τελείως διαφορετική από αυτή που έλεγε και ο ίδιος αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι όταν θες να προμοτάρεις κάτι καινούργιο στην αγορά πρέπει να έχει και καινούργια φτιασίδια. Αλλά γίνεσαι ρεζίλη γιατί άλλα έλεγες θες και άλλα λες σήμερα.
1: Στο μεταξύ, έρχονται στο φως καινούργια στοιχεία και για τις υποκλοπές, αυτό το σκάνδαλο του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο είναι προσωπικό σκάνδαλο δικό του, από του Μαξίμου σκάνδαλο, ναι, αλλά βλέπουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα, να ξαναβάζει στο αρχείο με ξεχωριστές πράξεις, δηλαδή απέριψε τα αιτήματα του Αντώνη Σαμαρά, του Σπίρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Και πραγματικά είναι η τρίτη φορά και αναρωτιέμαι, θα μπει και τέταρτη και πέμπτη και έκτη και εκατό φορές θα μπει στο αρχείο αυτή η υπόθεση, αρκεί να μην αγγίξουμε το αφεντικό που λέγει και ο Γρηγοριάδης.
0: Κύριε Βούλγαρη, το σύστημα Μητσοτάκη είναι πολύ ισχυρό και γενικά το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας. Το έχω ζήσει ως αναπληρωτής υπουργός όταν χειριζόμουν τις λίστες Μπόγιανς, τη λίστα Λαγκάρτ και για ένα διάστημα και την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν είχα εσωτερική ενημέρωση, ούτε μπήκα στη λογική δεδομένων. Αυτά τα έκαναν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Εγώ είχα την πολιτική ευθύνη στο να γίνουν γρήγορα. Διότι έβλεπα αυτό που ήρθε τελικά, το θέμα των παραγραφών, το θέμα του κουκουλώματος και το θέμα ένας ελεγκτικός μηχανισμός αντί να αποκαλύπτει, τελικά να συγκαλύπτει. Μέσα σε αυτό ήταν δυστυχώς και η δικαιοσύνη, η οποία για παράδειγμα το μεγαλύτερο σκάνδαλο από το 1974 που είναι η Νοβάρτης, οικονομικό με βάση, λέω το μεγαλύτερο οικονομικό, με βάση τα στοιχεία που μας έδωσαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες άλλης χώρας, όχι με βάση τα στοιχεία του Βούλγαρη και του Αλεξιάδη. Αλλά δυστυχώς και αυτό το σκάνδαλο και πολλά άλλα οδηγήθηκαν στο κουκούλωμα, στη λύθη και προσέξτε να δείτε και στο κυνηγητό αυτών οι οποίοι προσπάθησαν να αποκαλύψουν το σκάνδαλο. Όχι απλά δεν αποκαλύφθηκε, αλλά τους κυνηγήσαν κιόλας.
1: Πιστεύετε ότι όσο περνάει ο καιρός ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανεβάζει την επιρροή του στην κοινωνία, θα ανεβάζει τα ποσοστά του?
0: Είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ένα απλό μέλος τότε. Έχω ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι να μην τις ξαναζήσουμε και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αυτά που βλέπω αυτό το διάστημα και σε πολιτικό και σε οργανωτικό επίπεδο με γεμίζουν μεγάλη χαρά. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη ένταση και μια πολύ καλή προετοιμασία. Λύσαμε τα πολιτικά ζητήματα, σταματήσαμε την κατηφόρα και το σχέδιο διάλυσης. Θα φορτωθούν στην πλάτη τους ιστορικά όσοι βουλευτές κάναν αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις καθοδηγούμενοι δυστυχώς. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι στην αριστερά κάποια βάρη μένουν στην πλάτη μας. Δεν φεύγουν εύκολα από πολύ παλιά. Από τη δεκαετία του 60 και το έχουν φορτωθεί δυστυχώς, ήταν η πολιτική τους επιλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακάμψει και θα ανακάμψει διότι είναι ιστορική ανάγκη, εκφράζει έναν ιστορικό χώρο και βεβαίως και πρέπει να ενισχυθεί και μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ η Αυγή και το Κόκκινο. Θέλω να σας θυμίσω κύριε Βούλγαρη, αυτά να τα λέμε γιατί μπορεί κάποιος να τα ξεχνάει, ότι στα σχέδια που είχαν κάποιοι πριν από λίγους μήνες ήταν να μην υπάρχει Αυγή και Κόκκινο.
1: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Βλέπω στα τηλεοπτικά πάνελ μία κουβέντα που μόνο πολιτική συζήτηση δεν γίνεται. Κάποιους καυγάδες προσπαθούν εκεί οι νεοδημοκράτες να κάνουν διάφορα, να πούν άλλα. Κουτσομπολιό μπορεί να ακούσουμε, χτυπήματα κάτω από τη μέση. Πολιτική δεν ακούμε. Πολιτικές προτάσεις. Δηλαδή πώς θα βάλει το πολιτικό πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πάνελ όταν ρωτούν, δηλαδή μπορεί κάποιος να συζητά ας πούμε για την εξωτερική πολιτική και η ερώτηση να είναι τελείως διαφορετική από το δημοσιογράφο?
0: Αυτό ήταν πάντα ένα δύσκολο πεδίο για το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε μια άλλη ατζέντα και είχε το σύστημα εξουσίας απέναντί του. Γι' αυτό και θα έπρεπε οι προοδευτικές δυνάμεις να έχουν ενωθεί και να δίνουν όλες μαζί τη μάχη, αλλά είναι ευθύνη του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ ότι αρνήθηκαν αυτό το συντονισμό και αυτό το μέτωπο. Θα το δουν στις εκλογές μπροστά τους. Σε ό,τι αφορά όμως το ΣΥΡΙΖΑ, είναι και εύκολο από την εξής πλευρά. Για παράδειγμα, συζητάς για την ακρίβεια στο ρεύμα. Λες το πολύ απλό. Παιδιά, επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε το ρεύμα? Όχι. Γιατί δεν αυξήθηκε? 1, 2, 3, 4. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους που λέγατε πριν και των πολύ σωστών παρεμβάσεων που κάνει και ο Νίκος Παπάς. Τι κάναμε σαν ΣΥΡΙΖΑ? Το αφήσαμε στην άκρη? Όχι, ασχοληθήκαμε. Προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία. Φέραμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό με προβλήματα, καθυστερήσεις, αλλά αποδίδει. Φέραμε τις 100 δόσεις και μια σειρά από άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε να απαντήσουμε με τα έργα μας και με τη σύγκριση του τι κάναμε και του τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Όπως και το ΠΑΣΟΚ. Να μην το ξεχνάμε, διότι και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στο στόχαστρο της κριτικής μας τη στιγμή που επέλεξε τον αυτόνομο ρόλο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ διεκδικούν κάτι το οποίο, αν το πω δημοσκοπικά, κάποιοι θα γελάσουν. Διεκδικούν την πρώτη θέση. Να το σεβαστώ αυτό και να προσθέσω το ερώτημα. Εάν πάρουν την πρώτη θέση, επειδή μάλλον δεν θα πάρουν 35-36%, εκτός και αν γελάσουμε και με αυτό το ανέκδοτο, με ποια κόμματα θα κάνουν συνεργασία για να κάνουν κυβέρνηση? Εκτός και αν πάρουν την πρώτη θέση και κάνουν πείσματα μετά και πούνε πήραμε την πρώτη θέση, τώρα δεν λέμε τίποτα. Γιατί λοιπόν δεν ανακοινώνουν από τώρα ότι εάν είμαστε πρώτοι, εμείς θα συνεργαστούμε με τους τάδε, διότι αυτό δημιουργεί μια εκλογική δυναμική. Εκτός και αν υπάρχουν άλλοι σχεδιασμοί που ούτε καν να τους εκφράσω θέλω.
1: Πάντως το ΠΑΣΟΚ έκανε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε ιστορικό λάθος κλείνοντας την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν έμαθε τίποτα από τα λάθη του, αυτά που έκανε πριν το 2010 και αυτά που έκανε μετά το 2010 και το οδηγήσαν, εγώ δεν ήμουν ποτέ ΠΑΣΟΚ, δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΠΑΣΟΚ, αλλά εκτιμώ τη μεγάλη κοινωνική του βάση, τους αγώνες, τους αγωνιστές που έχει, τους εκτιμώ πραγματικά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν αντί να αναλάβει εδώ και πολύ καιρό να ενώσει, διότι καταλαβαίνει ότι μόνος του κανένας δεν μπορεί, δυστυχώς έχει μια λογική αντι-ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα επικύθεται στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει μια λογική ότι εάν πάρω την πρώτη θέση κάτι θα κάνω. Μα πρέπει να το εξηγήσεις τι θα κάνεις. Διότι ανήκει και η κουβέντα αν θα πας με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Και δεν έχει κλείσει αυτή η κουβέντα ακόμα. Βλέπετε πώς επανέρχεται συχνά στην επικαιρότητα. Θα πρέπει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να καταλάβει τον ιστορικό του ρόλο και να καταλάβει τι κάνουν τα άλλα σοσιαλιστικά κόμματα στην ευρωομάδα που είναι, τα οποία στις περισσότερες χώρες συνεργάζονται με τα αριστερά κόμματα. Εδώ το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς δεν θέλει κάτι τέτοιο. Στην πολιτική, κύριε Βούλγαρη, καθένας πληρώνει το κόστος των επιλογών του.
1: Εάν το θέμα θέλει είναι να υπηρετήσει αυτό που λέει πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, εκτός και αν έχει ξεφύγει δεξιότερα.
0: Υπάρχουν πολιτικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ που δείχνουν.
1: Γιατί όταν ακούμε ότι ως τις εκλογές είναι αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, όταν διαβάζουμε διάφορα ρεπορτάζ ότι υπάρχει πιθανότητα και η κυβέρνηση παραγραφής ή όλα αυτά, τότε
0: ακούμε τέτοια και μας στεναχωρούν, όπως επίσης δεν ακούμε μια αυτοκριτική για την περίοδο τη μεγάλη των σκανδάλων, γιατί υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ σήμερα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είχαν ενεργή συμμετοχή. Δεν ακούμε λοιπόν τίποτα για εκείνη την περίοδο και δεν ακούμε και μια κριτική για την περίοδο Σαμάρα Βενιζέλου. Τελικά ήταν σωστό αυτό που κάνανε, ήταν λάθος? Το PSI, τι ήταν, ευθύνη του Αλεξιάδη και του Βούλγαρη? Ο χειρισμός των μνημονίων, ποιανού ευθύνη ήταν? Αν λοιπόν δεν μιλήσουν για αυτά και απλά έχουν παρκαρισμένη στην άκρη μια επιλογή που θα καταφύγουν σε αυτήν, εκεί θα έχουν χειρότερα προβλήματα. Αλλά εμείς ασχολιόμαστε κυρίως μετά του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ πήρε τις ευθύνες του, πλήρωσε τις επιλογές του. Εμείς θέλουμε, δυνατή την αριστερά στην Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάς κάνει τραγικά λάθη σε αυτό το τομέα. Εμείς θα επιμείνουμε στον δρόμο της συνεργασίας και της ενότητας.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο κόκκινο. Να είστε καλά, κύριε Βουλή.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να πούμε ότι είναι καλύτερη η εικόνα στη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαράτικη. Τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 7.30-8 το πρωί είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Έγινε γνωστό ότι από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό Αγίου Στυλιανού. Θα τα ακούσετε και στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Έχει σταθεροποιηθεί η εικόνα του μετόπου, συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στον Κουμβαρά Αττική, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Όπως ανέφερε η πυρκαγιά, κινείται ανατολικά προς τον ορεινό όγκο και το κύριο μέτωπο καίει μέσα σε χαράδρα. Οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ και η δύσκολη μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνουν την επιχείρηση. Στο σημείο βρίσκονται 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για εκένωση προς τα καλύβια Θωρικού. Από τη φωτιά κάει και κτηνοτροφική μονάδα, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε 2 επιχειρήσεις στις παρυφές του Αγίου Στυλιανού. Ο Δήμος Αρονικού άνοιξε χώρο συγκέντρωση ζώων στα καλύβια. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ λόγω της πυρκαγιάς. Η κυκλοφορία έχει εκτραπεί στη λεωφόρο Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαυρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό, καθώς και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην Κόνιτσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση κλέφτης. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και ένα όχημα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Δύσκολη θα είναι η μέρα με τους ισχυρούς ανέμους και την ακραία ζέστη να αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 16 περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα και το Αιγαίο. Σε απόγνωση βρίσκονται την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, καθώς η μεγάλη φωτιά έκανε στάχτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου, αρχίζει η διαδικασία των αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις. Σάλλο προκαλεί προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, καθώς σύμφωνα με βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στα λευκά ηφαιστιακά πετρώματα μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα δεκάδων λουόμενων. Στη συνέχεια, επιβάτες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για μπάνιο. Η προσγείωση ελικοπτέρων δεν επιτρέπεται σε προστατευόμενες περιοχές. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση, ενώ ελέγχονται το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Για εξηγήσεις καλούνται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Είχε τιμηθεί με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για τη Λούφα και Παραλλαγή, ενώ είχε ξεχωρίσει και στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετά σημειώνοντας ότι υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα, και εκφράζοντας συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους συνεργάτες του. Στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται πλέον οι εφυλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από 35 δισεκατομμύρια το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, που επικαλείται ναυτεμπορική. Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια μητρόφιλετών, δηλαδή το 85% του συνόλου, έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την πίεση που αντιμετωπίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, τονίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στη διάθεσή της μια ιστορική ευκαιρία, αλλά δεν αντιμετώπισε το ιδιωτικό χρέος, το επέτεινε. Ζητά αλλαγή πολιτικής με δικαίωμα στη ρύθμιση και όχι άλλη πλατφόρμα. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Η λύση απαιτεί βιώσιμες ρυθμίσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν και η οικονομία να αναπνεύσει, σημειώνει ο Νίκος Παπάς. Μόνο η συντονισμένη επίθεση των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να κλονίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο Παύλος Πολάκης ζητά ξεκάθαρο προγραμματικό πλαίσιο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, τονίζοντας ότι οι συνεργασίες δεν γίνονται απλά για να αρθρίσουμε προσωστά. Ως βασικές προϋποθέσεις για μια πολιτική αλλαγή θέτει τον δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαια, την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων, των αγροτών και των επαγγελματιών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η κοινωνία δεν ζητά εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, ζητά αλλαγή πολιτικής. Πανελλαδική ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη χθεσινή, με περισσότερα από 80 καλέσματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας από συλλογικότητες και οργανώσεις. Ανοιχτή για όλα τα αφημί είναι από σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σε ισχύ έχει τεθεί το θερινό ωράριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με αραιότερα δρομολόγια σε μετρό, ΣΑΠ, τραπ και τραμ και λεωφορεία. Κανονικά συνεχίζονται τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Το θερινό πρόγραμμα θα ισχύσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διεθνής επικαιρότητα. Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν οι φρούροι της Επανάστασης σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά τα 84 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Μπέρμιγχαμ χτυπάει η καρδιά του Ευρωπαϊκού Στίβου με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να φιλοξενείται στο Alexander Stadium. Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν 1.645 αθλητές και αθλήτριες από 49 χώρες, ενώ η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 60 αθλητές και αθλήτριες, τη μεγαλύτερη αποστολή της χώρας μας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Διονύση Ελευθεράτο.

Να λοιπόν, που πρέπει να ευχηθούμε καλό μεσημέρι και όχι καλημέρα, ως ήθιστε, όπως κάνουμε δηλαδή τα Σαββατοκύριακα, καθώς τούτη την εβδομάδα, δηλαδή από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, θα τα λέμε στις 12 η ώρα το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Λάζαρος Καραγιάννης στην ρύθμιση του ήχου, Λευτέρης Δάλα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Παναλαμβάνω, παρέα μέχρι τις 2, όχι απαραίτητος με τη συγκεκριμένη σύνθεση. Ίσως να παραδώσει σε λίγο την σκυτάλη ο Λευτέρης στην χαρά. Θα τα δούμε όμως αυτά. Βλέπουμε ταυτοχρόνως και τις εξελίξεις στα μέτωπα τα πύρινα, η ίδια ιστορία, με τις ίδιες επισημάνσεις, τα ίδια προβλήματα, τον ίδιο θυμό κάθε καλοκαίρι. Και μόνο το γεγονός πως στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κόνιτσα μέχρι στιγμής υφίσταται δυνατότητα κινητοποίησης 10 πυροσβεστών μόνο, λέει πολλά. Λέει πάρα πολλά. Κατά τα άλλα, θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε το πολιτισμικό, αν θέλετε, στίγμα της ημέρας ή των ημερών που διανύουμε, σε μία αντιδιαστολή που έχει ως κοινό παρονομαστεί των δύο πόλων, το ελικόπτερο. Υπάρχουν ελικόπτερα που θα έπρεπε να δραστηριοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό ή απλώς να δραστηριοποιούνται, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν δραστηριοποιούνται καθόλου. Δεν είναι δυνατόν αυτό να δραστηριοποιηθούν, για λόγους που συζητήσαμε χθες με τον Πάρη Καρβουνόπουλο στον τομέα της πυρόσβεσης, να δραστηριοποιηθούν. Και ενώ δεν τα βλέπεις σε αυτό το τομέα, μπορεί να τα δεις να προσγειώνονται κοντά στο κεφάλι σου αν κάνεις μπάνιο, στη Μήλο ή κάπου αλλού, και να είναι ελικόπτερα που μεταφέρουν κάποιους τουρίστες υψηλών εισοδημάτων. Ξέρετε, δεν αναφέρομαι στο τυπικό του πράγματος, εάν δηλαδή είναι νόμιμο ή δεν είναι νόμιμο, το ψάχνουν οι ειδικοί, λένε πως θα αλλάξει η υφιστάμενη νομοθεσία, ακούσαμε διάφορα καθησυχαστικά, πως την ώρα κατά την οποία έγινε η προσγείωση δεν υπήρχε εκεί κοντά κανένας κολυμβητής. Δείτε όμως τον συμβολισμό που παράγει αυτό το δίπολο. Ελικόπτερα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και όταν υπάρχουν, για λόγους που είτε παραπέμπουν σε μηχανικά προβλήματα, είτε πολύ απλούστερο, αν μπορείς να το πεις απλό και απλούστερο, λόγω έλλειψης προσωπικού που θα τα θέσει σε λειτουργία, και από την άλλη μεριά και που κάνεις τον μπάνιο σου, να βλέπεις σε κοντινή απόσταση, να μην πω πάνω από το κεφάλι σου και ηχήσω υπερβολικός, ένα ελικόπτερο. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα ολόθερμο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο, για τη δική μου γενιά, αυτός ο εξαιρετικός ηθοποιός, και όχι μόνο ηθοποιός. Λέω αύριο να συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα για την προσωπικότητα του Νίκου Καλογερόπουλου. Ήταν από τα πρόσωπα, παραλαμβάνω για τη δική μου γενιά, από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με την άνοδο, την άνθηση αυτού που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Να ανταποδώσω ευχές. Καλημέρα στην Τατιάνα, καλημέρα στην Μπέση. Παρατηρούμε την ίδια καταστροφική διαχειριστική τακτική, γράφει ο Παντελής, που κάνουν σε όλα. Αφήνουν τα δάση στην τύχη τους για να δώσουν τη διαχείριση σε ιδιώτες. Μαντέψτε που θέλουν να τα δώσουν θαυμαστικώς. Καλημέρα στην Έφη. Λοιπόν, εκπληκτικά ευχάριστο μεσημέρι ως προς τα Ερτζιανά ακούσματα, εννοείται, γιατί κατά τα άλλα με τις πυρκαγιές να συνεχίζονται, μόνο ευχάριστο δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι. Και ο Ηλίας θυμίζει κάτι. Διονύση, δεν πρόλαβες να παίξεις και δεύτερο τραγούδι από Band χθες. Είχες πει ότι το σκορ θα γινόταν 2-2 Grateful Dead και Band λόγω του επαιτειακού. Ήμουν βέβαιος ότι θα έβλεπα κάποιο τέτοιο μήνυμα, αλλά ακόμη και αν δεν το έβλεπα, ήμουν προετοιμασμένος, αφού μας έμεινε από χθες ένα υπόλοιπο,
να το φέρουμε το σκορ στο 2-2. Επομένως τώρα θα ακούσουμε και δεύτερο κομμάτι κλασικό από τους Band, στη μνήμη του Ρόμπι Ρόμπερτσον, αυτής της πολύ σημαντικής μουσικής προσωπικότητας, που μας άφησε χρόνους όχι χθες, σαν χθες. Ακούμε Band και θα σας πω συνέχεια τι θα συζητήσουμε και με ποιους.

0: Καλημέρα στην Μάρθα, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στον Κώστα από το Εγάλεο, καλημέρα στον έτερο Κώστα, ο οποίος παρατηρεί, ναι, έτσι αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, ότι δεν έχει ωράριο ο καφές ο διπλός, για να κάνουμε την παραπομπή στον τίτλο της εκπομπής, και συνάπτει ένα link που αφορά κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα από τον γνωστό ιστότοπο αυτοδιοίκηση. Αφορά την ελληνική επαρχία, με την οποία έχουμε την καλή συνήθεια, θα μας το αναγνωρίσετε αυτό, να ασχολούμαστε κάπως τακτικότερα από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Διαβάζω ένα απόσπασμα για να αντιληφθείτε πόσα βήματα γίνονται σε μια κατεύθυνση όχι και τόσο καλή. Η ελληνική επαρχία ερημώνει. Διαβάζω το άρθρο, είναι του Παναγιώτη Θοδωρόπουλου. Τα χωριά σβήνουν. Στα περισσότερα από αυτά, μεταβίαση υπάρχει ένα καφενείο. Τα καφενεία λειτουργούν πολλές φορές και σαν μπακάλικα. Ουσιαστικά είναι τα μοναδικά σημεία λιανικής πώλησης, εισαγωγικά, και στην πλειονότητά τους έχουν πολύ χαμηλούς τζίρους. Για την ηγεσία όμως του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή κατά τον κύριο Πιερακάκη, αυτά τα σημεία, τα καφενεία, μπορούν να αντικαταστήσουν την απουσία των ATM και να διασφαλίσουν την παροχή μετρητών στους κατοίκους. Αυτή την κοινική απάντηση έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο βουλευτή Ιωαννίνων, Γιάννη Τσίμαρη, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με αφορμή την αρχική απόφαση της Τράπεζας Πυρός να κλείσει το μοναδικό ATM στο ορεινό χωριό Δελβινάκη του νομού Ιωαννίνων. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πυρός τελικά εγκατέστησε ξανά το ATM, αλλά μονάχα όταν ο Δήμος Πογονίου παρενέβη και ανέλαβε τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος. Τρία θαυμαστικά. Και αυτό παρότι ο διευθύνων σύμβουλο της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, είχε διαβεβαιώσει ότι το ATM στο ακριτικό Δελβινάκι θα συνεχίσει να λειτουργεί, απαντώντας το ερώτημα του διευθυντή του αυτοδιοίκηση GR. Αλλά προφανώς εννοούσε ότι αυτό θα γίνει με τις τσέπες άλλων. Ουσιαστικά, σημειώνει ο αρθρογράφος, ο κύριος Πιερακάκης και το Υπουργείο του, με την απάντηση που έδωσαν μέσω γραπτού κειμένου της Γενικής Γραμματέως του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κυρίας Αλαμπάση στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, απέδειξαν για πολλωστή φορά ότι λειτουργούν αποκλειστικά με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των τραπεζών, αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες των κατοίκων των μικρών χωριών της χώρας. Κάπου εδώ σταματώ την ανάγνωση, αλλά ευχαριστώ τον φίλο ακροατή, τον Κώστα. Αν κάποιος προσθέσει σε όλα αυτά το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, όσα παραπέμπουν σε κοινοφελείς δομές που κάποτε υπήρχαν και τώρα δεν υπάρχουν, σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής περιβάλλειας, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί είναι κροκοδίλια τα δάκρυα, με κάπα κεφαλαίο θα έλεγα, τα συστημικά δάκρυα που κατά τα άλλα είναι αυθονία, χύνονται για την εγκατάλειψη της υπαίθρου, για. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Μιχάλη. Ναι, να μιλήσουμε και για τον αγαπημένο κύριο Χέλμ, καμία αντίρρηση, αγαπητοί ροκάδες μου. Τι θα συζητήσουμε? Λίγο μετά τις 12.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, που γνωστό σε όλους και όλες σας, δικηγόρο θυμάτων των υποκλοπών, προσώπων δηλαδή που έχουν υποστεί παράνομη παρακολούθηση για τις εξελίξεις στον τομέα των υποκλοπών. Ελπίζω έπειτα από το δελτίο των οχητών της, ναι, των 13, αν θέλουμε να μην μπούμε μία, αλλά να πιάσουμε την αρρύθμιση των ωρών έτσι όπως γίνεται επισήμως έπειτα από τις 12, ευελπιστώ ότι θα βρούμε τον γιατρό Μιχάλη Ρίζο να μας πει πώς τελικά κατάφερε, διότι ζούμε πλέον σε εποχές κατά τις οποίες πρέπει να πανηγυρίσουμε όταν γίνεται το αυτονόητο, πώς τελικά κατάφερε αυτή η κινητοποίηση των γιατρών να θέσει σε κίνηση κάποιους, να φιλοτιμήσει κάποιους, όπως θέλετε πείτε το, και έτσι σήμερα η εφημερία στο Αττικό Νοσοκομείο να γίνει με τους αξονικούς τομογράφους να λειτουργούν. Θα μου πείτε, αυτό δεν ήταν δεδομένο. Έλα μου, δεν ήταν δεδομένο. Το συζητούσαμε και χθες. Δεν ήταν δεδομένο, διότι δύο-τρεις μέρες πριν από την εφημερία, ευτυχώς το έκανε βούκινο το Σωματείο των Εργαζομένων και η δημοσιοποίηση μάλλον διαδραμάτισε κάποιο θετικό ρόλο. Αλλά έχει σημασία να δούμε υπό ποιες συνθήκες γίνονται ή δεν γίνονται όλα αυτά. Εν ολίγης, πώς είναι δυνατόν να υφίσταται ο κίνδυνος να μην λειτουργούν αξονικοί τομογράφοι σε ένα νοσοκομείο και μάλιστα, επαναλαμβάνω, πολύ λίγα 24 ώρα πριν αυτό κάνει την εφημερία του. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή από τις 1.30, πείτε 2 παρά 25 για να είμαστε μέσα, μέχρι τις 2, θα μιλήσουμε με τον εξαιρετικά έμπειρο στα διεθνή θέματα συνάδελφο από την εφημερίδα των συνταχτών Γιώργο Τσιάρα για τα της Μέσης Ανατολής. Και όταν λέμε για τα της Μέσης Ανατολής, εννοούμε όλα. Δηλαδή το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ και τι δεν γίνεται, όλη αυτή η μάλλον επιτυχημένη απόπειρα του Ιράν να προσεγγίσει το Ομάν, κατά τα άλλα στενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην υπόθεση του Ορμούζ και τους αντίστοιχους πονοκεφάλους της Ουάσιγκτον, που βεβαίως δεν είναι και μοναδική σε ό,τι αφορά αυτό το μέτωπο. Θα συζητήσουμε όμως με τον συνάδελφο Γιώργο Τσιάρα και για την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, ξέρετε, για την αμυντική συμφωνία ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη υπό το φως και της τελευταίας εξέλιξης που αφορά τον Νετανιάχου και την απόρριψη εκ μέρους του και εκ μέρους της κυβέρνησης του Ισραήλ του σχεδίου του Τραμπ, το 15 σημείων για τη λωρίδα της Γάζας. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα, μισό λεπτό. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα προλάβω τώρα τουλάχιστον να τα τιμήσω όλα. Καλημέρα στην Ιρό. Καλημέρα στην Ελπινίκη. Καλημέρα στην Θοδώρα. Καλημέρα στον Γιάννη από την Κυψέλη. Ακούτε Πάντα Κόκκινο. Είναι η εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό σε μέρα και ώρα που δεν την έχετε συνηθίσει λόγω τροποποίησης του προγράμματος, θερινό πλέον το πρόγραμμα, οπότε έχουμε αυτές τις ανακατατάξεις. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι ως ονούπο ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε η ηγετική μορφή των Τζέθρο Ταλ, ο Ιαν Άντερσον, στον Ταφέρνου της Σκωτίας, για όσους ενδιαφέρονται για λεπτομέρειες, σαν σήμερα το 1947, θα τιμήσουμε του Τζέθρο Ταλ σήμερα, οπότε θα ακούσουμε μόλις επανέλθουμε ένα γνωστό, πολύ γνωστό τραγούδι των Τζέθρο Ταλ, το «Fika se Brick», με το πολύ ξεχωριστό παίξιμο του Ιαν Άντερσον στο φλάουτο. Αυτά όμως έπειτα από το διάλειμμα μας.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Vic has a break.
1: Ωραία, και τώρα που ο Ιαν Άντερσον τελείωσε, ο Ιαν Άντερσον του Τζέθρο Τάλ, που επαναλαμβάνω γεννήθηκε σαν σήμερα 10 Αυγούστου στο πολύ μακρινό πλέον 1947 στη Σκωτία, στο Νταφέρμλιν, η αφορμή για να θυμηθούμε τους Τζέθρο Τάλ είναι αρκετά ισχυρή. Αφήνουμε όμως τον ωραίο κόσμο της μουσικής για να έρθουμε στα όχι πάντα ωραία και ευχάριστα του ελληνικού δημόσιου βίου. Θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Πήγε να πεταχτεί ο Έρικ Κλάπτον και η παρέα του, η Cream, αλλά τους έβαλε στη θέση τους ο Λάζαρος Καραγιάννης. Λοιπόν, υπόθεση των υποκλοπών. Να το πούμε, τρίτο χτύπημα εκ μέρους δικαστικού λειτουργού, δηλαδή τρίτη κίνηση για αυτό που ο μέσος πολίτης θα έλεγε απόπειρα να καταχωνιαστεί η υπόθεση. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως το ζήτημα. Βεβαίως αναφέρομαι στην απόφαση του κυρίου Μπακέλα να απορρίψει τα σχετικά αιτήματα του δικηγόρου κ. Ζαχαρία Κεσέ, του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη. Ελαφρά την καρδία θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω αν είναι αυτό συμβατό με τα δικανικά ήθη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα συζητήσουμε τώρα όλα με τον Ζαχαρία Κεσέ. Γνωστό σε όλους και όλες σας, δικηγόρο θυμάτων υποκλοπών, δικηγόρο προσώπων που έχουν υποστεί παράνομη παρακολούθηση. Κύριε Κεσέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για εσάς.
1: Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο πριν κάνω τις δικές μου ερωτήσεις, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
2: Εντάξει, εγώ αυτό το οποίο οφείλω να πω είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τέτοιας ελληνικής δημοκρατίας, και αν κάτι απαιτούσε ο κόσμος, η κοινωνία, ο κάθε νοήμων πολίτης, θα ήταν η δικαιοσύνη να κινηθεί από την πρώτη στιγμή με ταχύτητα, πληρότητα και εξάντληση κάθε ανακριτικού μέσου. Απέναντι σε αυτό, για άλλη μια φορά εντοπίζουμε την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης, να λειτουργεί αντίστροφα προς την απέτηση της κοινωνίας, αντίστροφα προς αυτό το οποίο απαιτούν όλοι, και με έναν τρόπο που υποβαθμίζει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της δικαιοσύνης.
1: Από πλευράς ψυχρής, ας το πούμε έτσι, δικανικής θεώρησης, αυτά τα οποία έχουν λεχθεί, έχουν υποθεί ή και έχουν ανακοινωθεί, για να φτάσουμε και στην ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, ως αιτιολόγηση αυτής της τακτικής, για να πω αυτής της μεθόδευσης, στέκουν? Δηλαδή μπορεί κάποιος να τα συζητήσει, ας πούμε, στα σοβαρά?
2: Μπορούμε, υπάρχει μια δυσκολία να τα εξηγήσουμε με απλό τρόπο στον κόσμο. Και πίσω από αυτή τη δυσκολία που έχει η νομική επιστήμη, κρύβονται πάρα πολλά πράγματα. Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος νομίζει ότι επειδή έβγαλε μια διάταξη ή ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μόνο και μόνο λόγω της ιδιότητάς του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πρέπει αυτή η διάταξη να είναι αδιαφυσβήτηση, αυθεντία, υπέροχο νομικό κείμενο. Κι όμως, εδώ πέρα, για άλλη μια φορά, οι διατάξεις οι οποίες εξέδωσε ο κύριος Μπακέλας για τις υποκλοπές και μόνο, γιατί τα άλλα πράγματα ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους ή προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, είναι μνημείο νομικής παραδοξότητας. Να σας το πω πολύ απλά, για να το καταλάβει ο κόσμος. Τι είχα ζητήσει εγώ με λίγα λόγια, εν μέσω άλλων, είχα ζητήσει το εξής. Βγαίνει ο Ταλ Ντίλιαν εδώ και 4 μήνες και δηλώνει με κάθε

0: δυνατό τρόπο και σε κάθε δυνατό μέσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο ίδιος δεν λειτουργήσε το Predator στην Ελλάδα, αλλά το πούλησε σε αρχές. Τι ζητάμε εμείς? Το απλούστερο, αυτό που θα κάνει ο τελευταίος θεσματοδίκης ή ένας άνθρωπος ο οποίος θα είχε ένα ελάχιστο δημοκρατικό ήθος και πίστησε στην ευθύνη που έχει ως δικαστικός λειτουργός. Θα καλούσε τον Ταλ Ντίλιαν να αποδείξει αυτά που λέει, προκειμένου να αποφασίσουμε όλοι, να καταλάβουμε όλοι αν ήταν αξιόπιστος ή αξιόπιστος. Τι θα μπορούσε να κάνει ο κ. Μπακέλας? Να τον καλέσει, όχι να καταθέσει, να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία, τη σύμβαση με την ΑΕΠ. Και τι έκανε ο κ. Μπακέλας? Είπε όχι, δεν μπορώ να τον καλέσω γιατί είναι κατηγορούμενος και είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Μα με συγχωρείτε, αν πάει σύμβαση στον Άριο Πάγο, έχει σημασία ποιος τη δίνει? Αν είναι κατηγορούμενος, αν είναι ύποπτος, αν είναι δημοσιογράφος, δικηγόρος ή ένας πολίτης? Δεν αντέχει τη λογική και νομικά, διότι δεν θα έδινε κατάθεση ο κ. Ντίλιαν, θα προσκόμιζε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν αντέχει τη λογική, αλλά πολύ περισσότερο υποτιμά την νοημοσύνη του κόσμου. Και σας το λέω με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι η κριτική που κάνουμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στον κύριο Μπαγκέλα που πήρε τη σκηταλοδρομία από τον κύριο Τζαβέλα, που ο ίδιος την παρέλαβε από τον κύριο Ζήση, που του ίδιου του ανατέθηκε την κυρία Δελίνη, όλοι έχουν τον κύριο παρονομαστεί ότι είναι εισαγγελής του Αρείου Πάγου, οι τρεις εκ των οποίων έχουν οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και από στελέχη που πιθανότατα θα πρέπει να ελεγχθούν για αυτή την υπόθεση, όλοι αυτοί συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο της μη έρευνας και με έναν τρόπο που δεν μπορεί να σταθεί πλέον.
1: Τώρα,
0: θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ αναλυτική κουβέντα, αλλά έχει σημασία και αξία να λέμε αυτά τα οποία μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος. Θα πω άλλο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε περί τίνος μιλάμε. Ο κύριος Ζήσης που διερεύνησε εξ αρχής την υπόθεση είπε ότι δεν βρήκε τα κουλυματικές πράξεις, δεν είδε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι πράξη κατασκοπίας. Γι' αυτό το έκανε χωρίς να καλέσει να καταθέσει κανείς από τα 92 θύματα, κανένας πολιτικός που παγιδεύτηκε και χωρίς να εξεταστεί καμία κινητή συσκευή. Κρατήστε το αυτό. Εμφανίζεται στη δίκη στο Μονομελές ο κύριος Πίρδης. Ο κύριος Πίρδης προσκόμισε το κινητό τηλέφωνο και είπε: κοιτάξτε, έχω αυτά τα απόρριτα έγγραφα που ήταν μέσα στο κινητό μου τηλέφωνο, είναι διαβαθμισμένα και αυτοί που μου παγίδευσαν το κινητό μου τα έχουν πάρει. Το είδε αυτό το Μονομελές Μνημονιοδικείο το Φλεβάρι και επειδή ήταν εκτός αντικειμένου του, το διαβίβασε στον κύριο Τζαβέλα να διερευνήσει αν εδώ έχουμε κατασκοπία ή δεν έχουμε. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Τζαβέλας?
1: Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα μηνύματα ήταν μέσα στο κινητό σας τηλέφωνο και δεν ερευνώ την υπόθεση. Επανέρχεται λοιπόν το Μάη που μας πέρασε ο κύριος Πίρδης και λέει: πάρτε το κινητό μου τηλέφωνο, πάρτε τις αποδείξεις ότι αυτά τα αρχεία είναι απόρριτα και είναι μέσα στο κινητό μου τηλέφωνο. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Μπακέλας την Παρασκευή? Δεν το ψάχνω γιατί το έψαξε το δικαστήριο. Διανοείστε τώρα που απευθύνονται. Μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος σε τι παιδεία έχουμε ανοιχθεί ανεξέλεκτης εισαγγελικής κρίσης και μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο που κάποιοι θίγονται όταν δείχνουμε το γυμνό βασιλιά, όταν αποδεικνύουμε ότι εδώ δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους, γιατί αν την είχαν κάνει δεν θα υπήρχε καμία ερώτηση. Θα ξέρατε ποιος έχει παγιδευτεί, θα ξέρατε ποιος τον έχει παγιδεύσει, θα ξέρατε πού βρίσκονται αυτά τα αρχεία, ποιος έδωσε την εντολή, θα ξέρατε όλα. Σε τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρουμε ούτε τα μισά.
1: Μιας και πιάσατε τον κύκλο των μαργαριταριών που έχουν υποθεί, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, θα μου επιτρέψετε να θυμίσω κάτι. Και αυτό το κάτι ήταν εκείνο, κύριε Κεσέ, που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ναι μεν πολλά πράγματα είναι πολύ προχωρημένα ή πολύ ειδικά για να τα ξέρει αυτό που θα λέγαμε ο μέσος πολίτης, αλλά κάποια πράγματα άλλα είναι τόσο κατάφορα εχθρικά προς την κοινή νοημοσύνη και υποτιμούν τόσο βάναυσα την κοινή νοημοσύνη που δεν είναι δυνατόν παρά να εξοργήσουν κάθε νοήμονα. Αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος διορθώστε με, στην επιχειρηματολογία του κυρίου Τζαβέλα ήταν και το εξής φοβερό, πως από τη στιγμή που παρακολουθεί το τάδε παρουσιαστής του οποίου το είναι, του οποίου η προσωπικότητα, του οποίου τα πάντα αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμπλεκόταν σε κατασκοπευτική δράση, σημαίνει πως δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας. Λες και ήταν ο μόνος που εμπλεκόταν. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Δηλαδή, μερικές φορές προσεγγίζουν τον ανεκδοτολογικό χαρακτήρα πια. Αλλά παρόλα αυτά όμως μεθοδεύεται. Ναι, ναι, πείτε.
0: Θα σας το πω με παράδειγμα, γιατί ο κύριος Τζαβέλας το είπε ακριβώς όπως το λέτε. Αλλά να το πω ακόμα πιο απλά. Είπε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν υπάρχει πράξη κατασκοπίας κατά του κυρίου Δένδια που παγιδεύτηκε. Διότι την ίδια περίοδο αυτοί που παγίδευσαν τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών τότε, παγίδευσαν και τον ηθοποιό Λαζόπουλο. Άρα, αφού παγίδευσαν και έναν ηθοποιό, σημαίνει ότι δεν είχαν σκοπό κατασκοπίας. Δηλαδή, είναι αυτά δεν μπορούν να σταθούν, τι να σας πω τώρα, ούτε σε περιφερειακά καφενεία. Όχι σε διατάξεις του ανώτατου πέδου της αγγελίας του Αρείου Πάγου. Υπάρχουν και άλλα. Σας θυμίζω ότι πριν από αυτό είχαμε ένα άλλο μαργαριτάρι, ένα αριστούργημα της νομικής επιστήμης, που ο κύριος Ζήσης, όταν δεν έβρισκε τον άνθρωπο, όταν είπε ότι ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει η κάρτα με την οποία χρησιμοποιήθηκε για να παγιδευτούν τα θύματα, δεν τον βρίσκουμε, δεν υπάρχει, και τον βρήκαν οι δημοσιογράφοι, του χτυπήσαν το κουδούνι στο σπίτι του, στο Παλαιό Φάληρο, και προσκομίσαμε εμείς τα στοιχεία στον κύριο Ζήση και είπαμε, αυτός είναι, σε αυτό το φυσικό πρόσωπο ανήκει η κάρτα. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Και τον κάλεσε ο κύριος Ζήσης τελικά για κατάθεση και εμφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος και είπε: εγώ έχασα την κάρτα μου. Ο κύριος Ζήσης, σας θυμίζω ότι έβγαλε τη διάταξη που είπε ότι ναι, έτσι είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με τις παγιδεύσεις, γιατί έχασε την κάρτα του, την οποία δεν την είχε ενεργοποιήσει. Τη βρήκε κάποιος τυχαία, την πήγε σε ένα ATM και την ενεργοποίησε πατώντας τυχαία το PIN τρεις φορές. Αυτό το έχει πει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε. Καθόμαστε τώρα και συζητάμε αν ο κόσμος, η κοινωνία, έχει εμπιστοσύνη στο θεσμό της δικαιοσύνης. Και αν κακώς παίρνουν στο ίδιο σακί όλοι οι δικαστές και όλοι οι εισαγγελείς, ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Ναι, κατανοητό. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κεσέ, κάτι ακόμη. Το γεγονός ότι η Ένωση Εισαγγελέων ένιωσε την ανάγκη να εκδώσει ανακοίνωση για να σας απαντήσει επί της ουσίας. Πώς το κρίνετε? Είναι συνηθισμένο? Εντάξει. Πριν απ' όλα.
0: Όχι, δεν είναι συνηθισμένο, και νομίζω ότι το ότι τολμήσαν την Παρασκευή, μια Παρασκευή που μετά από τρεις μήνες ο κύριος Μπακέλας, ενώ έχουν κλείσει τα κυριακάτικα φύλλα, επιλέγει επικοινωνιακά να βγάλει τις διατάξεις που τολμούσαν με τρεις μήνες λίγο πριν φύγει διακοπές. Αντιλαμβάνεστε ότι το ότι τόλμησε η Ένωση Εισαγγελέων να βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση εκθέτει τους ίδιους. Και τους εκθέτει, γιατί θα το είδατε, εγώ θύμισα στην Ένωση Εισαγγελέων όλα αυτά στα οποία ήταν απούσα μέχρι τη στιγμή που πίστεψε ότι κάποιος πέρασε τα όρια κάνοντας κριτική. Δηλαδή, εμείς κάνουμε κριτική και διακινδυνεύουμε το θεσμό της δικαιοσύνης και το δημοκρατικό, το θεσμό της δημοκρατίας. Εμείς που μιλάμε και δείχνουμε τον κοινό βασιλιά, και δεν είναι Ένωση των Εισαγγελέων, στην οποία, για να μην μπερδεύεστε, πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγο καιρό, πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο κύριος Μπακέλας, όπως και πριν τον κύριο Μπακέλα πρόεδρος ήταν ο κύριος Ζήσης. Αυτή ήταν η επικεφαλής της Ένωσης Εισαγγελέων.
1: Μοιάζει με σκηταλοδρομία λίγο αυτό, ξέρετε.
0: Ακριβώς. Αυτή λοιπόν η Ένωση, σας θυμίζω, ότι είναι απούσα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι απούσα, παρότι είναι μια οργάνωση συντεχνιακή, συνδικαλιστική, δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Αν δείτε και το καταστατικό της, θα δείτε σε τι αποσκοπεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω το εξής. Η Ένωση Εισαγγελέων ήταν όταν παγιδεύτηκε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων της, η κυρία Βλάχου, εισαγγελέας, που είναι τώρα υπηρετούσε και στον Άρειο Πάγο, όταν παγιδεύτηκε με Predator. Πού ήταν η Ένωση, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Μπαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, παγιδεύτηκε με Predator? Τότε δεν περάσανε τα όρια? Μήπως η Ένωση Εισαγγελέων θα πρέπει να έχει την απορία πώς μέχρι και τώρα αυτοί οι δύο εισαγγελείς που κατήχαν τα πιο κρίσιμα πόστα, ενώ παγιδεύτηκαν, μέχρι και τώρα δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν, δεν έχουν κληθεί να δώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα να δούμε τι προσωπικά και υπηρεσιακά δεδομένα έχουν υποκλαπεί? Το διανοείστε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταθέσει ακόμα, οι εισαγγελείς, όχι απλοί πολίτες? Και βγαίνει η Ένωση Εισαγγελέων και μας κουνάει το δάχτυλο. Πού ήταν η Ένωση Εισαγγελέων όταν στοχοποιήθηκε ο εισαγγελέας της έδρας που δικάζαμε στο Μονομελές? Πού ήταν όταν ο κύριος Ζήσης έβγαζε αυτά τα αριστουργήματα, ή όταν ο κύριος Τζαβέλας είπε αυτά που είπε, έχοντας και ο ίδιος κόλλημα, διότι το 2020-2021 που λειτουργούσε το Predator μέσα στην ΕΕΠ, ο κύριος Τζαβέλας επόπτευε την ΕΕΠ. Αυτά δεν τα είδε η Ένωση? Ή ζούμε σε κάποιο παράλληλο σύμπαν και αποσκοπούν μόνο στο να περιφρουρήσουν τη δημόσια εικόνα του κυρίου Μπακέλα, γιατί αυτό τους ανησυχεί? Αυτά λέει ο κύριος Μπακέλας. Ας μην έβαζε την Ένωση να τα πει την Παρασκευή. Ας είχε το θάρρος να μας κοιτάξει τα μάτια, γιατί κρατήστε το αυτό, ο κύριος Μπακέλας κρύβεται. Εδώ και τρεις μήνες δεν θέλει να δει κανέναν και τη μία φορά που τον είδα δεν με κοιτούσε ούτε στα μάτια. Αυτή είναι η κορυφή της αγγελίας του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι η ποιότητά του.
1: Μια τελευταία ερώτηση έχω, κύριε Κεσέ. Αλλά εδώ απευθύνουμε όχι μόνο στον γνωστό δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, αλλά και στον σκεπτόμενο πολίτη Ζαχαρία Κεσέ. Γιατί νομίζω ότι έχουμε μπει σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς. Όσοι ασκούν κριτική σε εκείνους που πασχίζουν να αναδείξουν την αλήθεια στο θέμα των υποκλοπών, ακούνε κριτική, θα το πω σε αδρές γραμμές, δύο ειδών. Ο ένας ισχυρισμός είναι πως αυτό θα το λύσει η δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, ο κόσμος ενδιαφέρεται για άλλα θέματα, για την ακρίβεια, λες και για την ακρίβεια δεν είναι υπεύθυνοι και αυτοί που κάνουν τις υποκλοπές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, μη φωνάζετε πολύ, θα βρεθεί άκρη. Αυτή εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα ισχυρισμών, επιχειρημάτων, όπως θέλετε πείτε το. Έχουμε όμως και κάτι ακόμη. Ακούει κάποιος από χίλιοι υπουργών, όχι κάποιων τριτοκλασσάτων βουλευτών, αλλά ισχυρών στελεχών της κυβέρνησης, ισχυρισμούς όπως «Ναι, δουλειά της ΑΕΠ είναι να κάνει τις υποκλοπές και να μην δει λογαριασμό σε κανέναν, έτσι είναι τα πράγματα». Αυτό το δεύτερο, δεν θα πω πόσο συμβατό είναι με τις αρχές της δημοκρατίας, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πόσο επικίνδυνο το βλέπετε? Δηλαδή, μία προσπάθεια να αποενοχοποιηθούν οι υποκλοπές και ηθικά και πολιτικά, και όχι μόνο να μην βρεθεί άκρη στο νομικό πεδίο.
0: Έχετε δίκιο. Δεν το κάνουν άμεσα, το κάνουν έμεσα, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν την υπόθεση, προσπαθώντας να πούνε κάτι που είναι προφανές, ότι ο κόσμος έχει προτεραιότητες επιβίωσης και το καταλαβαίνω και έτσι είναι. Και τα θέματα δημοκρατίας πάντα είναι επίκαιρα, πάντα είναι ψηλά, αλλά ποτέ δεν είναι πιο ψηλά από την καθημερινή επιβίωση του κόσμου. Από την άλλη όμως προσπαθούν να κανονικοποιήσουν παράλληλα τέτοιες πρακτικές, και ξέρετε, η κανονικοποίηση τέτοιων πρακτικών που φτάνουν στο ανώτατο επίπεδο, στο ακραίο επίπεδο παραβίασης κάθε είδους ιδιωτικότητας, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ότι σηκώνεις ένα τηλέφωνο, μιλάς και σε ακούνε. Μπαίνουν πραγματικά μέσα στο σπίτι σου, μέσα από την κάμερα, τραβάνε όλα σου τα email, μπαίνουν στους τραπεζικούς σου λογαριασμούς, βλέπουν τα πάντα, ό,τι κάνεις, όπου είσαι, ό,τι είσαι, αποκτούν πρόσβαση σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι μία παράμετρος, η οποία δεν είναι μόνο ακραία, είναι τρομακτική. Είναι τρομακτική και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά κυρίως για την ποιότητα της δημοκρατίας. Εγώ σας λέω και ακόμα και τώρα, σκεφτείτε τα 92 πρόσωπα μέσα στα οποία υπάρχει το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και κρίσιμα στελέχη όπως οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, δικαστές, εισαγγελείς που είχαν στα χέρια τους πιο κρίσιμες υποθέσεις. Πόσο σίγουροι είστε ότι δεν εκβιάζονται, ότι δεν είναι αδύναμοι, ότι δεν έχει κάποιος ευαίσθητα τα προσωπικά τους δεδομένα και φροντίζει να τα χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνουν αυτοί σωστά τη δουλειά τους? Πόσο σίγουροι είμαστε ότι αυτή η υπόθεση και αυτοί οι άνθρωποι που δεν μιλάνε είναι ακέραιοι και μπορούν να κάνουν αυτό για το οποίο ο ελληνικός λαός τους έχει επιλέξει και τους έχει εκλέξει? Είναι τρομακτικό. Είναι ένα συνταρακτικό πλήγμα στα θεμέλια της δημοκρατίας. Και δεν μπορεί αυτό να μην το βλέπει οποιοδήποτε και να, κάποιοι να το συντηρούν πιστεύοντας ότι εμείς κάνουμε κακό, κοιτώντας το, δείχνοντάς το και ζητώντας την απόδοση η δικαιοσύνη και τη λογοδοσία. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Και αν μάλιστα θυμηθούμε και ισχυρισμούς που ακούγαμε όταν άρχισε να ξετυλίγεται εκείνο το κουβάρι πριν από 2 χρόνια, πότε ήταν, πως ναι, γινόταν η παρακολούθηση του αρχηγού του Πασόκ διότι το είχαν ζητήσει αρχές της Ουκρανίας και της Αρμενίας. Πραγματικά το τι έχουμε ακούσει, κύριε Κεσέ, είναι κάτι το
0: έχουμε ασύλλητο. Ακούσει τα πάντα.
1: Έχουμε ακούσει
0: τα πάντα, εκτός από την αλήθεια. Και επειδή σας είπα, μέχρι και τώρα ούτε τα μισά δεν γνωρίζουμε και επειδή αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να συγκαλυφθεί ούτε να στεναγανοποιηθεί, το μόνο το οποίο γίνεται είναι να καθυστερεί η λογοδοσία και η απόδοση δικαιοσύνης ή τουλάχιστον η ανάδειξη της αλήθειας. Καθυστερεί. Είμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν όταν ο κύριος Τζαβέλας νόμιζε ότι στεγανοποιούσε την υπόθεση. Είμαστε στο ίδιο σημείο όταν ο κύριος Ζήσης πίστευε ότι στεγανοποιούσε την υπόθεση. Είμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν όταν η κυρία Δηλίνη αφαιρούσε την δικογραφία του εισαγγελής. Μονίμως υπάρχει μια προσπάθεια να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά διαρκώς βλέπετε εδώ και 4 χρόνια. Η υπόθεση είναι στην επιφάνεια. Παράγει αποτέλεσμα. Και θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Δηλαδή, τι πιστεύουν ότι ένας εισαγγελέας, επειδή δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του, θα μπορέσει να θεραπεύσει αυτό το θεσμικό τραύμα, θα μπορέσει να αποκαταστήσει όλη αυτή τη ζημιά ή να καλύψει τα ίχνη τα οποία υπάρχουν. Δεν γίνεται. Και πριν.
1: Να δώσω μια υποτιθέμενη απάντηση. Ότι ναι, μεν η πολιτική ζημιά δεν έρεται, αυτό είναι φανερό, αλλά επειδή υπάρχει και το κοινικό διατάφτα, ότι με τις καθυστερήσεις θα φτάσουμε στις παραγραφές.
0: Τα κακουργήματα δεν παραγράφονται. Mm-hmm. Δεν μπορούν να παραγραφούν. Μιλάμε για ένα 20ετή χρόνο παραγραφής στα κακουργήματα.
1: Στα κακουργήματα,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εγώ θέλω να θυμίσω σε όλους αυτοί οι οποίοι αισθάνονται άβολα από αυτά που λέμε και από αυτά που δείχνουμε, ότι το θεσμικό τραύμα που έχει προκληθεί από αυτή την υπόθεση είναι ασύλληπτο. Δεν ξέρω αν μπορεί να θεραπευτεί. Δεν μιλάω μόνο για την απαξίωση της αγγελίας του Ρουπάγου. Δεν μιλάω μόνο για το γεγονός ότι επί 4 χρόνια οι επικεφαλής της αγγελίας δεν κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μιλάω για την Βουλή η οποία εξυλίστηκε με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στο ότι κατάφερε και αυτή να μην καλέσει τον Ντίλιαν τώρα, όπως και η εισαγγελία του Ρουπάγου, ενώ το 2022 είχαν πει να τον καλέσουν. Δεν μιλάω μόνο για τις ανεξάρτητες αρχές οι οποίες έχουν αδρανοποιηθεί. Η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πλέον δεν είναι ίδιες μετά από αυτή την υπόθεση. Δεν συμφωνεί το πολιτικό σύστημα να στελοχωθούν. Ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και έχουν πάψει να ενοχλούν αυτούς οι οποίους έπρεπε να ελέγχονται. Αντιλαμβάνεστε ότι το θεσμικό τραύμα το οποίο υπάρχει έχει απλωθεί σε όλο το κράτος δικαίου που θέλουμε να λέμε ότι είναι η χώρα. Γιατί κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλη ζημιά κάνουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Κασέ, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Για όσους ή όσες άνοιξαν πριν από λίγο το ραδιοφωνό τους, το ανοίγουν τώρα, να πω πως μιλήσαμε με τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, τον γνωστό δικηγόρο θυμάτων των υποκλοπών. Τι άλλο να πει κανείς, πόσο δίκιο έχει ο κύριος Κεσέ, σημειώνει εδώ η Μαρίνα. Αφήστε που δεν ξέρουμε και ποιοι τους εκβιάζουν ή μπορούν να τους εκβιάζουν. 3 θαυμαστικά. Λοιπόν, να ανταποδώσω ευχές για καλό μεσημέρι, για καλή απαρχή της εβδομάδας στον Ιάσονα, στον Γιώργο από τη Δάφνη, στην Ελένη από τα Πετράλωνα και στον Μπάμπη. Λοιπόν, νομίζω πως πλησιάζει η ώρα κατά την οποία θα σας αφήσω προσωρινά για να ακούσουμε από τη Μαριτίνα το νέο δελτίο ειδήσεων. Να σας πω ότι είναι η εκπομπή Με Καφέ Διπλό και Μάτι Ανοιχτό, που την έχετε συνηθίσει βεβαίως τα Σαββατοκύριακα 8 με 10, αλλά τούτη την εβδομάδα μεταφέρεται στις καθημερινές από 12 έως 2. Αυτή είναι η ώρα που θα επικοινωνώ μαζί σας, που θα τα λέμε. Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Χαράς Τάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε στο διάλειμμά μας, ακούμε δελτίο ειδήσεων από τη Μαριτίνα και επανερχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Αυτό της μη έρευνας, δήλωσε στο κόκκινο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, χαρακτηρίζοντας ανεξέλεγκτη εισαγγελική κρίση τη στάση της δικαιοσύνης στην υπόθεση των αποκλοπών. Ο Ζαχαρίας Κεσές τόνισε ότι όλοι γνωρίζουμε πως το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της δημοκρατίας και ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ζητάμε το πιο απλό, να κληθεί ο Ταλ Ντίλια να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που λέει ότι έχει». Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την τρίτη κατά σειρά αρχαιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του ίδιου του Ζαχαρία Κεσέ για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Έχει σταθεροποιηθεί η εικόνα του μετόπου, συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στον Κουβαρά Αττική, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά κινείται ανατολικά προς τον ορεινό όγκο και το κύριο μέτωπο καίει σε χαράδρα. Οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ και η δύσκολη μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνουν την επιχείρηση. Στο σημείο βρίσκονται 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για εκένωση προς τα καλύβια θωρικού. Από τη φωτιά κάει και κτηνοτροφική μονάδα, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε 2 επιχειρήσεις στις παρυφές του Αγίου Στυλιανού. Ο Δήμος Αρονικού άνοιξε χώρο συγκέντρωση ζώνου στα καλύβια. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ λόγω της πυρκαγιάς. Η κυκλοφορία έχει εκτραπεί στη λεωφόρο Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό, καθώς και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην Κόνιτσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση κλέφτη. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και ένα όχημα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Δύσκολη θα είναι η μέρα με τους ισχυρούς ανέμους και την ακραία ζέστη να αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 16 περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα και το Αιγαίο. Σε απόγνωση, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, καθώς η μεγάλη φωτιά έκανε στάχτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Σάλλο προκαλεί προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, καθώς σύμφωνα με βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στα λευκά ηφαιστιακά πετρώματα μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων λουόμενων. Στη συνέχεια, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για μπάνιο. Η προσγείωση ελικοπτέρων δεν επιτρέπεται σε προστατευόμενες περιοχές. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση, ενώ ελέγχονται το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πυργοελέγχου της Μήλου. Για εξηγήσεις καλούνται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Είχε τιμηθεί με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για τη Λούφα και Παραλλαγή, ενώ είχε ξεχωρίσει και στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετά σημειώνοντας ότι υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα, και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους συνεργάτες του. Στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται πλέον οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία από 35 δισεκατομμύρια το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξη Ασφαλιστικών Οφειλών που επικαλείται ναυτεμπορική. Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια μητρώα οφειλετών, δηλαδή το 85% του συνόλου, έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ. Γεγονός που αποτυπώνει την πίεση που αντιμετωπίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς τονίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στη διάθεσή της μια ιστορική ευκαιρία, αλλά δεν αντιμετώπισε το ιδιωτικό χρέος, το επέτεινε. Ζητά αλλαγή πολιτικής με δικαίωμα στη ρύθμιση και όχι άλλη μία πλατφόρμα. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Η λύση απαιτεί βιώσιμες ρυθμίσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν και η οικονομία να αναπνεύσει, σημειώνει ο Νίκος Παπάς. Πανελλαδική ημέρα δράση για την Παλαιστινή χθεσινή, με περισσότερα από 80 καλέσματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας από συλλογικότητες και οργανώσεις. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ είναι από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δέλη Γεώργη 55-59. Διεθνής επικαιρότητα. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Ανατολική Κίνα, καθώς ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε την περιοχή, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Μόνο στη Σανγκάη ακυρώθηκαν σχεδόν 1.000 πτήσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις έως και την Τετάρτη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χάλκινο μετάλλιο για την 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών του Όρεγκον. Η Ελληνίδα σπρίντερ πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 55-99. Η Ιακωβάκη, η μικρότερη αθλήτρια του τελικού, κατέριψε για ακόμη μια φορά το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Διονύση Ελευθεράτο.

0: Ίσως, τι ίσως, μάλλον σίγουρα δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Λάζαρος Καραγιάννης, το καλύτερο κομμάτι των Cream, ενός εκ των αρκετών συγκροτημάτων που συνέδεσαν την παρουσία τους, το πέρασμά τους από τη μουσική σκηνή με τον Eric Clapton. Ήταν σαν σήμερα, στο πολύ μακρινό 1968, όταν βρέθηκε στην κορυφή του καταλόγου των επιτυχημένων άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες το Wheels of Fire των Cream. Μεγάλη επιτυχία βεβαίως που αναδείχθηκε από αυτό το άλμπουμ είναι τούτο το κομμάτι. Και αφήνουμε τώρα τα λευκά και μη δωμάτια για να πάμε σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Αττικό. Λέγαμε χθες, σας διάβασα και την ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων, που προειδοποιούσε και πολύ καλά έκανε και ξεσήκωσε τον κόσμο για τον κίνδυνο που διέτρεχε το Αττικό νοσοκομείο να κάνει τη σημερινή του εφημερία χωρίς να λειτουργούν οι αξιονικοί τομογράφοι. Τελικά τι γίνεται? Το καταφέραμε? Το κατάφεραν μάλλον εκεί οι άνθρωποι? Λειτουργούν οι αξιονικοί τομογράφοι? Δεν λειτουργούν? Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα? Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Μιχάλης Ρίζος, γιατρός βεβαίως, εντατικολόγος στο Αττικόν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Κύριε Ρίζο, καλημέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι. Συνήθως λέμε καλημέρα, αλλά τώρα είναι μεσημέρι. Λοιπόν.
1: Καλό μεσημέρι και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αυτό υποδηλώνει και την αισιοδοξία ότι δεν θα προκύψουν τέτοια προβλήματα ούτως ώστε να χρειαστεί να μιλήσουμε πάλι, έτσι?
1: Ναι. Πάντως η Γενική Εφημερία έχει ξεκινήσει χωρίς αξιονικό τομογράφο.
0: Α, χωρίς.
1: Το πρωί. Οι νεότερες ειδοποιήσεις από τη διοίκηση και το τεχνικό τμήμα είναι ότι εντός της ημέρας πιθανά θα επισκευαστούν. Αλλά ωστόσο μέχρι τώρα το πρόβλημα παραμένει και παρέμενε όλο το Σαββατό, από την Παρασκευή το μεσημέρι. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό?
0: Πριν πάμε στο γιατί συνέβη, αφού πλέον μας λέτε πως το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει για ένα νοσοκομείο, και μάλιστα ένα νοσοκομείο που συνήθως υποδέχεται πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι το Αττικό, να κάνει την εφημερία του χωρίς να έχει αυτό το όπλο στη διάθεσή του.
1: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ο αξιονικός τομογράφος είναι εδώ και δεκαετίες πλέον μια πολύ απαραίτητη εξέταση, η αξιονική τομογραφία, και για επίγοντα περιστατικά, ειδικά στους τραυματίες, στους πολυτραυματίες, αλλά και για επίγοντα παθολογικά περιστατικά, προσαγγειακά και κεφαλικά επεισόδια και μια σειρά άλλες κατάστασης, κυρίως αυτές οι πιο συχνές και αρκετά επίγουσες. Τι να πω, εντάξει, υπάρχει μια κάλυψη από τα άλλα νοσοκομεία σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν με την απαραίτητη συγκρότηση και αποτελεσματικότητα σε συνθήκες γενικής εφημερίας. Είναι πιο πολύ μπαλώματα παρά ουσία. Είναι πρόβλημα σε ένα μεγάλο γενικό νοσοκομείο να μην έχει αξιονικό τομογράφο το 2026.
0: Πάμε τώρα στο πρόβλημα, πώς προέκυψε.
1: Θα προσπαθήσουμε και προσπαθούν και οι επιγοντολόγοι, ας πούμε, με ό,τι άλλα μέσα έχουμε και απεικονιστικά, αλλά κυρίως με την άμεση ιατρική παρέμβαση, να λυθούν τα όποια ζητήματα προκύψουν. Τώρα το θέμα είναι δύο ζητήματα. Το ένα το στήξαμε και στην ανακοίνωση του σωματείου. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, όπως και το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και το ξέρετε κι εσείς, όπως και το νοσηλευτικό, το ιατρικό και το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού έχει μια φοβερή καταπώνηση από την υπερεργασία και την υπερεξόντωση, την εργασιακή και την εφημεριακή. Συμβαίνει αυτό σε όλο το σύστημα υγείας, εξού και οι πολλαπλές εκατοντάδες διαμαρτυρίες παντού, όπου πηγαίνει και ο υπουργός, αλλά όχι μόνο. Αλλά ειδικά τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Μέσα λοιπόν και στην εργασιακή καταπώνηση του προσωπικού, καταπονούνται και τα μηχανήματα. Δεν πρέπει να μας διαφέρει αυτό. Δηλαδή γίνονται καθημερινά πολλές δεκάδες αξιονικές τομογραφίες στο Αττικό. Καθημερινά. Έχουν και αυτά και τα μηχανήματα. Έχουν ένα όριο αντοχής, όπως καταλαβαίνετε. Το ένα θέμα είναι αυτό. Διότι τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών, από την ανεπάρκεια του συστήματος του πρωτοβάθμιου, από την ανεπάρκεια από την κατάρρευση του ΕΣΥ στην υπόλοιπη μισή Ελλάδα σχεδόν, καταλαβαίνετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι υπερφορτώνονται ορισμένα μεγάλα νοσοκομεία που στέκονται ακόμα όπως μπορούν στα πόδια τους, όπως εμείς, ο Ευαγγελισμός, η Νίκαια κλπ. Το δεύτερο θέμα είναι ότι η διαχείριση, η τεχνική υποστήριξη των αξιωνικών τομογράφων και μια σειρά άλλων μηχανημάτων δεν το έχει μια δημόσια υπηρεσία, δεν το έχει ας πούμε η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου εδώ. Γιατί καμιά φορά υπάρχει και αυτή η λανθασμένη εντύπωση. Το έχει αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία. Η οποία ιδιωτική εταιρεία, παρακαλώ, λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, ωραία, είναι μια βλάβη, δεν έχουμε εφεδρεία, πρέπει πάρα πολλά από τα ανταλλακτικά να έρθουν από το εξωτερικό, επομένως χρειάζεται κάποιο χρόνο αυτό και οπωσδήποτε χρειάζεται κάποιες εργάσιμες μέρες. Και παλιότερα κατηγορούσαν το δημόσιο ότι ξέρω εγώ το Σαββατοκύριακο αράζει, ας πούμε, κλπ. Ξέρετε, στο γνωστό χτύπημα του δημοσίου. Ναι. Εδώ όμως έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία και σου λέει ότι Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουμε, πρέπει να περάσουμε κάποιες εργάσιμες μέρες για να δούμε κλπ. Και αν δεν υπήρχε και καταγγελία και όλα αυτά τα θέματα που κινηθήκανε, δεν ξέρουμε και πόσο ας πούμε, ακόμα θα μπορούσαν να καθυστερήσουν. Και να δούμε τελικά και τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο πλευρές δηλαδή, οι οποίες νομίζουν ότι πρέπει να αναδειχθούν για να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος, αλλά και κυρίως για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς να βελτιώσουμε το σύστημα υγείας, το δημόσιο, το οποίο χτυπιέται.
0: Όχι, εσείς πάντως κάνατε πολύ καλά και του δώσατε δημοσιότητα αμέσως. Για να ασκηθεί κάποια πίεση στο βαθμό που μπορεί να αποφέρει κάποια αποτελέσματα. Εδώ μια φίλη ακροάτρια, η Κατερίνα, ρωτά πόσους αξιωνικούς τομογράφους έχει το νοσοκομείο και αν θα έπρεπε να έχει περισσότερους ή αυτοί, όταν βεβαίως λειτουργούν, αρκούν.
1: Ναι, έχει δύο, έχει τρεις μάλλον. Οι δύο είναι για τη χρήση των επιγόντων και των τακτικών περιστατικών. Ο τρίτος αξιωνικός είναι στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Είναι σχεδιασμένος για ειδικές παρεμβάσεις, προδιαγραφές πριν αρχίσει κάποιος ασθενής στα ακτινοθεραπεία. Δηλαδή αφορά συγκεκριμένους οκολογικούς αρρώστους μόνο στο πλάνο της ακτινοθεραπείας τους. Από τους δύο λοιπόν ο ένας είναι αρκετά παλιός για δεδομένα αξιωνικού τομογράφου. Είναι πάνω από 20 χρόνια και με όλη αυτή την καταπώνηση που υπάρχει. Ο άλλος είναι καινούργιος, αλλά παρότι είναι καινούργιος συχνά πυκνά εμφανίζει βλάβες. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι σημαίνει και γιατί γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο, μια και ρωτάει η Κατερίνα, η ακροάτρια, που πρέπει να σας πω είναι ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω φτάνει 4-5 χρόνια, με έσοδα, με ιδία έσοδα του νοσοκομείου έχουν ζητηθεί και μπορούν να αγοραστούν 3 ολοκένουργοι αξιωνικοί τομογράφοι. Όλη αυτή η διαδικασία, όχι με λεφτά του προϋπολογισμού, από τα έσοδα του νοσοκομείου. Όλη αυτή η διαδικασία όμως παραμένει εξαιρετικά χρονοδόρα. Τώρα μας λένε. Ότι επιτέλους το ελεγκτικό τα ενέχουμε κλπ. Και μέχρι τέλος του έτους, αρχές του 27, θα έρθουν 3 πλέον, ας πούμε, υπερσύγχρονοι για να τους αντικαταστήσουν.
0: Να δούμε.
1: Αυτή περίπου είναι
0: μακάρι,
1: η εικόνα.
0: Μακάρι, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως το Αττικό Νοσοκομείο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Υπό την έννοια ότι καλείται να εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, μιλάμε τώρα για τη Δυτική Αττική και όχι μόνο. Και μιλάμε και για μια περιοχή της οποίας τα κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια που δεν σου επιτρέπουν να συμπεράνεις πως θα μπορούσε κάποιος ή θα μπορούσαν και πάρα πολλοί άνθρωποι πάντα από συγκεκριμένες περιοχές να βάλουν βαθιά στο χέρι στην τσέπη για να προσφύγουν στην ιδιωτική υγεία όποια υπηρεσία και αν έπαιρναν εκεί. Επομένως, όταν μιλάμε για το Αττικό, κύριε Ρίζο, νοσοκομείο, μιλάμε για κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό από κοινωνικής και ιατρικής πλευράς. Αυτό νομίζω πως το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, τι άλλο να ευχηθώ.
1: Το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να φτιάξει μια ψεύτικη εικόνα ανάπτυξης. Μιλάει μάλιστα με μια λαζονία για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Προφανώς όλο ο κόσμο ξέρει, όλο ο κόσμο και οι υγειονομικοί αλλά και οι απλοί άνθρωποι, οι ασθενείς που νοσηλεύονται, ότι δεν είναι έτσι η κατάσταση. Ωστόσο, προσπαθούμε και εμείς το δημόσιο σύστημα, ειδικά στην υγεία, που χτυπιέται πολύπλευρος από πολλές πλευρές με βάση την κυρίαρχη πολιτική, να το κρατήσουμε όρθιο. Είναι προσφορά για τον πολίτη να σταματήσουμε και να αποτρέψουμε και να αντικαταστήσουμε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση, μορφές ιδιωτικοποίησης έχουν έρθει ή θέλουν να φέρουν, και γι' αυτό θέλουμε και καλά κάνετε που μας δίνετε αυτό το βήμα στα τα λίγα μέσα ενημέρωσης να βοηθήσουμε όλοι μαζί σε μια συμμαχία πολίτες, ασθενείς και υγειονομικοί για το δημόσιο σύστημα υγείας. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρίζο. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Ρίζος, γιατρός εντατικολόγος του Αττικού Νοσοκομείου. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό. Η Κατερίνα έλαβε την απάντηση στο ερώτημά της για τους αξιονικούς τομογράφους και μας στέλνει ένα βιτριολικό σχόλιο. Τι σύμπτωση άραγε? Όλα τα θέματα η κυβέρνηση θέλει να τα λύσει μέχρι το 27 που έχουμε εκλογές. Αποσιοποιητικά. Ας μην πάρουμε όρκο πως θα δώσει μάχη για να λύσει όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Άλλωστε οι βασικές συντεταγμένες πολιτικής της, της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της, είναι τέτοιες που δεν πρόκειται να το επιτρέψουν αυτό. Θα προσπαθήσει να κάνει κάποια βήματα γρηγορότερα εκεί που κρίνει ότι τα πράγματα είναι σοβαρά στον τομέα των εντυπώσεων. Αλλά κατά την άποψή μου το βασικό της μέλημα είναι να ικανοποιηθούν συγκεκριμένα target groups. Δηλαδή κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές κατηγορίες που θεωρεί ότι είναι κρίσιμες από εκλογικής πλευράς, που μια φορά και έναν καιρό ήταν δεδομένες για την ελληνική δεξιά και κεντροδεξιά, αλλά τώρα ενδεχομένως κάποιες από αυτές να μην είναι. Η αρμή της εξουσίας και οι επαγγελματικές ομάδες που κινούνται γύρω από αυτούς να ικανοποιηθούν. Τώρα να αρχίσουμε πάλι να υπενθυμίζουμε τις αποφάσεις για σχεδόν διπλασιασμό στις αποδοχές των Μητροπολιτών, για να αναφερθώ και σε μια μικρή κατηγορία. Νομίζω πως αυτά θα είναι τα βασικά μελήματα της κυβέρνησης και να δείξει, υπό αυτή την έννοια έχει δίκιο η Κατερίνα, πως προβλήματα της καθημερινότητας που καμιά φορά ξέρετε τα δικούμε όταν λέμε προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί το καθημερινό πρόβλημα δεν σημαίνει πως είναι μικρό πρόβλημα. Δηλαδή πρόβλημα της καθημερινότητας είναι η ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το αν το ΕΣΥ είναι εξουθενωμένο ή δεν είναι, αν έχει εφόδια ή αν δεν έχει. Αλλά αυτός που υφίσταται τις συνέπειες αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν σημαίνει πως επειδή το εντάσσουμε στην ωραία λέξη και καμιά φορά λίγον ουδέτερη και χαροπή καθημερινότητα πάβει να είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Ναι, θα επιχειρήσει να δείξει πως το ενδιαφέρον τώρα γίνεται λίγο εντονότερο, για να πείσει τι, για να πείσει πως από τούδε και στο εξής τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα από όσο κύλησαν. Δεν προλάβαμε, βρε αδελφέ. Άλλωστε δεν είμαστε και πολλά χρόνια στην εξουσία, έτσι. Από το 2019. Από το 2019 μέχρι το 2027 τι να προλάβεις να κάνεις. Και όποιος θέλει το πιστεύει. Λοιπόν, το θριάσιο έχει υποβαθμιστεί, τονίζει ο Παντελής. Έτσι όπως πάει το πράγμα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Όχι, θα προλάβουμε να ακούσουμε και δεύτερο κομμάτι από Τζέθρο Τάλ, μιας και σήμερα έχει ο Ιαν Άντερσον τα γενέθλιά του. Ο Πάνος από Θεσσαλονίκη μας στέλνει ευχές, ανταποδίδουμε. Ο Κώστας επίσης από Θεσσαλονίκη ρωτά εκείνο που δεν άκουσα Διονύση, αν το ανέφερε ζητώ συγγνώμη, είναι αν το Σαββατοκύριακο θα πιούμε καφέ μαζί ή θα μείνουμε με μάτι κλειστό. Εξαιτίας του καθημερινού καφέ βεβαίως. Γελάω ο Λάζαρος Καραγιάννης με τη διατύπωση του ερωτήματος. Καλά κάνεις και το θέτεις, όχι δεν το είπα. Οπότε το λέω τώρα, δεν θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο, άλλωστε μια μέρα είναι και της Παναγίας, πέφτουμε πάνω στο 15 Αύγουστο. Θα τα λέμε κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2, όπως σήμερα δηλαδή, και από Δευτέρα 17 Αυγούστου και για τρεις ημέρες θα δούμε πόσες, γιατί πρέπει να κάνω χρήση και του υπολείπου της άδειας. Πάλι μεσημέρι 2 με 3. Επομένως τώρα έχετε ένα πλήρη φάκελο, φίλε Κώστα, για τα μελούμενα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι του Zethro Tal που θα ακούσουμε αναδεικνύει την ικανότητα, θα έλεγα πως την αναδεικνύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δυνότητα του Ιαν Άντερσον που σήμερα γιορτάζει την επέτειο των γενεθλίων του, στο παίξιμο του φλάου του. Ακούμε.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό, η οποία βεβαίως έχει μεταφερθεί. Δεν την ακούτε Σαββατοκύριακο 8 με 10 ως συνήθως, αλλά λόγω θερινών τροποποιήσεων στο πρόγραμμα την ακούτε καθημερινές 12 με 2. Είναι στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαραστάγκου, είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Λάζαρος Καραγιάννης, είναι στο μικρόφωνο Διονύης Ελευθεράτος. Σε λίγο θα είναι ώρα να συζητήσουμε για τα της Μέσης Ανατολής, να ρίξουμε μια ματιά στην πειρακτωμένη Μέση Ανατολή, πειρακτωμένη από κάθε πλευρά, μιλώντας με τον συνάδελφο Γιώργο Τσιάρα, ειδικό στα διεθνή, δημοσιογράφο και αναλυτή στην Εφημερίδα των Συντακτών και πολύ έμπειρο στα διεθνή. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά, νομίζω πως καλό είναι να πάρουμε μια ακόμη μουσική ανάσα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το τελευταίο φρέσκο άλμπουμ των Rolling Stones. Δεν ξέρω πόσο συνηθισμένο είναι να βλέπεις, έστω και για μια εβδομάδα, να καρφώνεται στο νούμερο 1 του παγκόσμιου chart, του παγκόσμιου καταλόγου επιτυχιών. Ένα άλμπουμ συγκροτήματος που έχει ζωή 60 και πλέον δεκαετιών, rock συγκροτήματος, και τα βασικά μέλη του οποίου είναι άνω των 80. Αλλά αυτό συνέβη με το Foreign Tongues, είναι το τελευταίο άλμπουμ των Stones. 3-4 κομμάτια έχουν και πολιτική χρειά. Στο ένα τα βάζουν με τον Elon Musk, τον Elon Musk, τον αποτελούν τρελό μεγιστάνα. Ένα άλλο το οποίο θα το ακούσουμε, έτσι μια πανέμορφη country rock μελωδία, το Ringing Hollow, δηλαδή κούφιος ήχος, ασκεί μια κριτική στην σημερινή Αμερική με έναν τρόπο, σε μερικούς στίχους θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευθύς, σε κάποιες άλλες συμβιλικός και υποδόριος, αλλά ο στίχος που μας λέει πως η κυρία Liberty, δηλαδή το άγαλμα της ελευθερίας, δεν φαντάζει πια και τόσο όμορφη με το σκισμένο φόρεμά της, είναι αρκετά εύγλωτος. Λοιπόν, ακούμε το εν λόγω κομμάτι, ευθύς αμέσως.

Ωραία, σε δύο λεπτά θα τα πούμε, θα αρχίσουμε να τα λέμε μάλλον με τον Γιώργο Τσιάρα. Πολλές ευχές στον Αντώνη από Θεσσαλονίκη, πολλές ευχές στην Νατάσα, η οποία μας παρακινεί να διαβάσουμε ένα άρθρο για την εκπαίδευση βεβαίως στο ΑΒ. Πολλές ευχές στον Ανδρέα, ο οποίος κάνει καλαμπούρι και πολύ καλά πράττει. Α, δεν το συνειδητοποίησα, γλώσσα λανθάνωσα, λέει, αντί να πω νωρίτερα 6 δεκαετίες, είπα 60 δεκαετίες και λέει εντάξει δεν είναι και 600 χρονών, δεν είναι και Highlander. Ο Παντελής αναφέρεται στο κομμάτι των Jethro Tull που το ακούσαμε λίγο νωρίτερα και αλήθεια είναι πως το επέλεξα γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό το παίξιμο του Ιαν Άντερσον με το φλάουτο. Μου είπε κάποιες στιγμές νόμιζες ότι άκουγες δύο φλάουτα και όχι ένα. Τι έκανε ο Θεός, Ιαν, στο συγκεκριμένο κομμάτι εκφράζει τον θαυμασμό του ο Παντελής. Η Μαρία σχολιάζει όσα σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα ή μάλλον προσθέτει το δικό της σχόλιο σε σχέση με την κυβέρνηση και την προσπάθεια που θα κάνει να δείξει πως ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της καθημερινότητας πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να μπαζώσει τα σκάνδαλα, να τα συγκαλύψει, γράφει η Μαρία. Εκ των όνου κάνευ. Έτσι. Αυτό δεν το συζητάμε, είναι πασιφανές. Αλλά δεν είναι και αρκετό. Πώς το λένε οι μαθηματικοί, είναι μια αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη. Είναι μια αναγκαία συνθήκη για να οδεύσει στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά προφανώς δεν είναι ικανή να φέρει ένα ευπρόσωπο.

0: προεκλογικό αποτέλεσμα. Έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές γιατί το όριο κάτω του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πάρα πολύ κακό είναι το 25%. Αυτό σχετίζεται με την απώλεια του εκλογικού μπόνους, αυτό σχετίζεται με την ένταση της εσωτερικής αμφισβήτησης την οποία θα βιώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 25%. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Καλό μεσημέρι, συγγνώμη αν καμιά φορά, επειδή η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ πολύ μεγάλη, αν λέω καλημέρα ενώ πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις 2 το μεσημέρι, είναι η συνήθεια που έχει μείνει από την καθιερωμένη ώρα του της εκπομπής, δηλαδή 8 με 10. Για να δούμε αν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα με τον Γιώργο Τιάρα. Τον έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα για τα της Μέσης Ανατολής. Εξαιρετικά έμπειρος ο Γιώργος, δημοσιογράφος, αναλυτής, αρθρογράφος στην εφημερίδα των Συντακτών, και έχουμε να συζητήσουμε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά για Μέση Ανατολή. Έχουμε τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Έχουμε να δούμε την παρούσα κατάσταση στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πάντα σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ και την, μάλλον πετυχημένη καθώς φαίνεται, επιχείρηση του Ιράν να προσελκύσει, να δελεάσει το Ομάν σε μια κοινή γραμμή πλεύσης οικονομική στα στενά του Ορμούς. Και όταν μιλάμε για το Ομάν, μιλάμε για ένα πολύ στενό σύμμαχο, μέχρι τώρα τουλάχιστον, των ΗΠΑ. Για βοήθησέ μας, και φυσικά θα μιλήσουμε και για το Παλαιστινιακό, βοήθησέ μας να τα βάλουμε σε μια τάξη, αρχίζοντας από το 1, 2, 3. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Πραγματικά είναι, το έγραψα κιόλας προχτές, πάρα πολύ δύσκολο να τα βάλει σε μια σειρά. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί είναι ένας κυκαιώνας εξελίξεων.
0: Και γιατί το ένα επηρεάζει και το άλλο.
1: Πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο αυτό, και πάρα πολλά πράγματα δεν είναι αυτά που φαίνεται. Mm-hmm. Ας πούμε το Ομάν, το οποίο δίκιο έχεις, όπως και όλες οι μοναρχίες περιοχής, είναι, εγώ δεν θα έλεγα σύμμαχοι, θα έλεγα ότι είναι ακόλουθοι, κράτη πελάτες mm-hmm. της Αμερικής, ακόμα και η Σαουδική Αραβία, δηλαδή, πώς να την πει σύμμαχο. Είναι σύμμαχο στα λεφτά. Στα υπόλοιπα mm-hmm. είναι ακόλουθος. Mm-hmm. Και κάνει ό,τι τις πούνε σε γενικές γραμμές. Το Ομάν είναι μια περίπτωση μάλλον ουδέτερης χώρας σε σχέση mm-hmm. με τους υπόλοιπους και πάντα θαυμάσια σε σχέση με το Ιράν. Όλα αυτά τα χρόνια της απομόνωσης του Ιράν και mm-hmm. τον εμπάργο κτλ. Και έχει και μια μεγάλη ιδιαιτερότητα που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, είναι η γεωγραφία. Δηλαδή mm-hmm. το Ιράν και το Ομάν είναι οι μόνοι πραγματικοί ξενοδόχοι από γεωγραφικής άποψης του Ορμούζ. Είναι οι μόνες χώρες που γυκνιάζουν με τα στενά του Ορμούζ. Και άρα έχουν λόγο για τα στενά του Ορμούζ και με βάση το δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας κτλ. Τώρα, πολύ καλά κάνει το Ιράν και κάθεται με το Ομάν να συζητήσει για αυτά τα θέματα και όχι με την Αμερική. Αλλά όλο αυτό βέβαια είναι μια έμεση διαπραγμάτευση με την Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν μιλάς με το Ομάν, δεν μιλάς με το Ομάν, μιλάς με την Αμερική. Δεν μπορεί δηλαδή το Ομάν από μόνο του ή οποιαδήποτε χώρα της περιοχής να εγγυηθεί ότι την επόμενη μέρα δεν θα μπουν 10 πολεμικά πλοία της Αμερικής. Αυτό το εγγυάται η στρατιωτική δύναμη του Ιράν. Οι πύραυλοι, οι φρουροί κτλ. Ως εκ τούτου η συμφωνία για τον έλεγχο. Γιατί για τον έλεγχο είναι, δεν είναι για το αν θα μπουν τέλη διέλευσης, ποιος θα τα παίρνει, από ποιες διαδρομές. Είναι πολύ συγκεκριμένοι, έχει συντεταγμένες από ό,τι μαθαίνουμε. Θα μπεις από εδώ, θα βγεις από εκεί. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι με την Αμερική. Η Αμερική δεν τη θέλει. Η Αμερική δεν θέλει να την ακούσει. Πετάει λοιπόν το γάντι τώρα η Κεράνη, είναι ο Άσκτον, και της λέει θες έτσι. Γιατί μόνο έτσι θα ανοίξει. Mm-hmm. Και εδώ τώρα είναι το μεγάλο πρόβλημα του Τραμπ.
0: Του Τραμπ.
1: Έχει ξεμείνει από πυράβλους, έχει ξεμείνει από πολιτική κάλυψη στο Κογκρέσο, έχει ξεμείνει από...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ο ίδιος είπε πως είναι προδότες αυτοί που λένε πως έχει ξεμείνει από αναγκαία όπλα η Αμερική. Έτσι
1: προδότες,
0: το Τραμπ.
1: Προδότες η ίδια κυβέρνηση του τα λέει, από μέσα είναι όλες αυτά τα στοιχεία, εκθέσεις επί εκθέσεων. Και το βλέπουμε όλοι. Και το λέει και ο Ζελένσκι. Δηλαδή, αν θέλει κανείς κάποιο μάρτυρα για όλο αυτό, είναι ο Ζελένσκι.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά δε για τους Πάτριοτ και τους Τόμαχο και τα λοιπά, το ξέρουμε. Δηλαδή, βλέπουμε και τα νούμερα. Δεν χρειάζεται. Τα προδοσίες και τα λοιπά είναι για να γελάει ο κόσμος. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, εννοούσε προδότες και ψεύτες μαζί.
1: Ναι, ναι, από ναι, μέσα, ναι. Ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα ήταν ψεύτες, τότε γιατί ασχολείται. Δεν βγάζει και νόημα. Είναι τελείως κλόουν ο Τραμπ πλέον. Μαύρος κλόουν, βέβαια. Σαν την κομέντια Ντελάρτε, ο σκοτεινός κλόουν, ας πούμε, που είναι στην πραγματικότητα τρομακτικός. Τώρα μετά, αν πιάσουμε τώρα τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, η οποία πραγματικά είναι κάτι καινούργιο και πολύ ενδιαφέρον.
0: Πριν πάμε στη ΜΕΚΑ.
1: Ναι.
0: Πολλοί διαρωτώνται το εξής. Ο Τραμπ είναι στριμωμένος. Προφανώς η υπόθεση του πολέμου εναντίον του Ιράν, κακά τα ψέματα, δεν του έχει βγει έτσι όπως υπολόγιζε. Τώρα γιατί υπολόγιζε διαφορετικά είναι μια άλλη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα βεβαίως, αλλά μια άλλη συζήτηση.
1: Έχει ονοματεπώνυμο.
0: Ναι. Κάποιοι διαρωτώνται αν τελικά οι επιδόσεις των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές ενδιάμεσες του Νοεμβρίου τον ενδιαφέρουν πολύ, πάρα πολύ τον Τραμπ ή όχι και τόσο, υπό την έννοια πως δύο θητείες είχε, τώρα διανύει τη δεύτερη, δεν έχει να σκεφτεί πολιτικό μέλλον, δεν νιώθει και πολύ ρεπουμπλικάνος ο Τραμπ, περισσότερο νιώθει Τραμπ, λοιπόν είναι αυτός τα λεφτά του και τα deals του. Οπότε κάποιοι, εκεί θέλω να καταλήξω, αμφισβητούν, έχουν αρχίσει να εκφράζουν ορισμένες αμφιβολίες για το πόσο μπορεί να πιέσει τον Τραμπ η ανάγκη να βελτιωθούν τα πράγματα, αν μη τι άλλο, στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα του πληθωρισμού, αν μη τι άλλο, αρκετά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ένας κατευνασμός στη Μέση Ανατολή.
1: Ο Τραμπ δεν είναι μόνος. Ούτε είναι η αρρώστια μόνος του Τραμπ. Δηλαδή αύριο φεύγει ο Τραμπ και η Αμερική ξαφνικά γίνεται καλή. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός, τεράστιος μηχανισμός, στον οποίο συμμετέχουν και τα δύο κόμματα. Και οι δημοκρατικοί. Μην ξεχνάμε επί Biden τι γινότανε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και την Ουκρανία και όλα τα άλλα ωραία. Και τη Γάζα, βέβαια. Επί Biden έγινε η Γάζα. Και τόσες ακόμα μορφές που είδαμε στον πλανήτη. Και με το Βάντς θα τα δούμε αυτά και μπορεί να τα δούμε και με δημοκρατικό πρόεδρο ξανά. Δεν αλλάζει η πολιτική. Ο Τραμπ είναι το σύμπτωμα, δεν είναι η ασθένεια.
0: Σωστά.
1: Και ως εκ τούτου, ακόμη και αν ο Τραμπ αύριο αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο, δεν θα μπορούσε να το κάνει μόνος του. Η διαφορά του Τραμπ με τους άλλους είναι στο λόγο, στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λέει ψέματα ομά από τη μία μέρα στην άλλη, να προσβάλλει, να επιτίθεται, να βρίζει. Αυτά είναι τα καινούργια με τον Τραμπ. Κατά τα άλλα, η πολιτική είναι η ίδια. Είναι ένας σκληρός, βίαιος υπεριαλισμός. Και με τον Τραμπ απλά έχουν βγει τα γάντια. Έχει αλλάξει το θέατρο. Τρόπο με τον οποίο γίνεται. Και πλασάρεται όλο αυτό. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Και βλέπουμε τώρα, ας πούμε, τον J.D. Vance, ο οποίος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση πολιτικού. Έτσι, ίσως ακόμα πιο επικίνδυνο από τον Τραμπ. Λόγω των συνδέσεων που έχει με το τεχνοφιλοδαρχικό κατεστημένο της Αμερικής και τον Peter Thiel και τα λοιπά, ο οποίος επιτίθεται στην Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει, μας την φέρανε, μας την κάνανε, έχουμε άλλα συμφέροντα, πρέπει να το ξαναδούμε. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό το πράγμα δεν θα πάει μακριά. Αυτή η τυχλή, και επανέρχομαι στο σημείο που πες πριν, ο Νετανιάχου τον παρέσυρε το Τραμπ. Βρήκε το μετά από 30 χρόνια τον βλάκα πρόεδρο, τον νάρκισο υπερφύαλο και βλάκα πρόεδρο, που θα πολεμούσε τον πόλεμο του, τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Κανένας άλλος πρόεδρος, τόσοι περάσανε, με όλους προσπαθήσαν οι Ισραηλοί να τους παρασύρουν, με τα ίδια επιχειρήματα για τα πυρηνικά, για το ένα, για την τρομοκρατία, κανένα δεν πείσανε. Γιατί το Ιράν είναι μεγάλη μπουκιά, ακόμα και για την Αμερική. Και αυτό το είδαμε, το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν πάει καλά ο πόλεμος. Τον χάνει τον πόλεμο. Τον έχει χάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα πυρηνικά που θα κατέστρεφε είναι το Ορμούζ. Το πυρηνικό όπλο του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι το Ορμούζ, το οποίο ήταν ανοιχτό πρέπει να κλειστώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι κάτι που προέκυψε μετά την επίθεση ακριβώς.
1: Το κατάφερε ο Τραμπ. Είναι κατόρθωμα Τραμπ αυτό το πράγμα. Και είναι κατόρθωμα. Δηλαδή, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να το κάνεις αυτό. Να βάλεις τέτοιο αυτόν γκολ.
0: Πάμε και συμφωνία της ΜΕΚΑ, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα και εκεί για αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Σύμφωνοι. Εδώ πραγματικά δεν έχω τη μαγική σφαίρα για να σας πω πάρα πολλά, γιατί και εγώ είμαι λίγο. Είναι πολύ φρέσκο αυτό το πράγμα και προσπαθώ και εγώ λίγο να το αποκωδικοποιήσω από προχτές. Έγραψα χτες ένα πρώτο κομμάτι. Μου έκανε εντύπωση το ότι βγήκε αμέσως ο Ερντογάν και όχι μόνο ο Ερντογάν και είπε δεν είναι το Ιράν ο στόχος μας. Δεν είναι κανένα συγκεκριμένο κράτος ο στόχος μας, αλλά ταυτόχρονα βγήκε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν και είπε για το Ισραήλ πολύ σκληρά πράγματα. Η Τουρκία είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ μεγάλη για τη Συρία και όχι μόνο. Οι Σαουδάραβες, οι οποίοι είχαν κάνει κάποιες συμφωνίες και παραλίγο να υπογράψουν τις συνθήκες του Αβραάμ και τα λοιπά, δεν το κάνουν. Έχουν πρόβλημα με τους...
0: Νομίζω πως αυτή η διαδικασία πάγωσε με την αρχή της σφαγής στη Γάζα, έτσι δεν είναι?
1: Υποτίθεται. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα συνεχές παζάρι. Είδαμε και τον Τραμπ πριν από λίγο καιρό, του τάζει πυρηνικά και ενέργεια. Δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να αναβιώσει αυτή την... διαδικασία. Ξέρουμε ότι τα Εμμυράτα το έχουν ήδη κάνει, ξέρουμε ότι το Μαρόκο το έχει ήδη κάνει. Δεν είναι δηλαδή κάτι το εκτός κάθε πραγματικότητας, αλλά ναι, η Γάζα τα άλλαξε όλα. Και ήταν και ένας από τους λόγους που έγινε η επιχείρηση πλημμύρα.
0: Να
1: τυδάξει στον αέρα τη διαδικασία, με ένα απίστευτο τίμημα βέβαια, τη διαδικασία αυτή και να ξαναφέρει το Παλαιστινιακό στο προσκήνιο. Τώρα δεν μπορώ να πω αν είναι αντι-Ισραηλινή, αντι-Ιρανική, αντι-Γεμενέζικη, ποιος τέλος πάντων είναι ο στόχος, αλλά ταράζει πολύ σοβαρά τα νερά, γιατί δεν μιλάμε για τρία οποιαδήποτε κράτη. Μιλάμε για την Τουρκία του Ερντογάν, η οποία είναι πάνοπλη, αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη στρατηγική δύναμη.
0: Η δεύτερη στο ΝΑΤΟ, έπειτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μέγεθος, έτσι δεν είναι?
1: Περιφερειακή υπερδύναμη. Είναι με ρόλο βέβαια πολύ μεγάλο και στο κρανικό και σε 10 περιοχές του πλανήτη όπου γυρνιάζει, έχει βάρος η Τουρκία και έτσι Μεσόγειο. Τώρα τι να λέμε. Έχουμε το νούμερο 1, νούμερο 2 εξαγωγέα πετρελαίου και ζάμπλουτη χώρα, οπισθοδρομική, σκληρή, γουαχαμπίτικη, αλλά ζάμπλουτη τη Σαουδική Αραβία. Και έχουμε και το πυρηνικό Πακιστάν, το οποίο είναι και βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ιράν και Αμερικής στο θέμα του Ορμούζου. Και με στενές σχέσεις με την Κίνα τα τελευταία χρόνια και σε επίπεδο εξοπλισμών και γενικότερα. Οπότε έχει πολλές αποχρώσεις αυτό και δεν ξέρω πραγματικά τι που μπορεί να οδηγήσει. Λένε το μεταξύ ότι η Αίγυπτος είναι επίσης έτοιμη να υπογράψει.
0: Ναι, το διαβάζουμε και εμείς.
1: Ναι, χθες το είπε και ο Φιντάν, το γνωστό Φιντάν των μυστικών υπηρεσιών που τώρα είναι υπέξ, του Ερντογάν και ο Ερντογάν, εμέσως πιν σαφώς. Άρα έχει πολλές, έχουμε πολλά να δούμε γύρω από αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι ένα πυροτέχνημα απλά για να περάσει η ώρα. Έχει βάθος. Έχει μια αυτονόμηση για τον Ισλαμικό κόσμο. Το γεγονός ότι έγινε στη Μέκα δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Δηλαδή οι συμβολισμοί έχουν μεγάλη σημασία σε αυτά τα πράγματα. Επιλέχθηκε η Μέκα και έκανε και προσκύνημα. Δηλαδή πήγε ο Σταρίφ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, και έκανε πρώτα προσκύνημα και μετά υπέγραψε. Έχει τη σημασία του.
0: Τώρα βεβαίως μία πλευρά είναι η συζήτηση που αφορά την Ελλάδα, γιατί βλέπω μπόλικη αμηχανία, τι γίνεται, έχουμε πάτριο τη Σαουδική Αραβία κτλ.
1: Ναι, αυτό πρέπει να είναι πρώτο θέμα τώρα στην Ελλάδα κανονικά. Εμείς ασχολούμαστε με...
0: Λοιπόν, είναι σαν να έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά δεν έχουν περάσει από τότε που κάποιοι έπαιρναν όρκο πως η στρατηγική συμμαχία ή το στρατηγικό ετεριλίκι, εν πάση περιπτώσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με τη Σαουδική Αραβία και με την Αίγυπτο θα μας έλυνα χίλια δύο προβλήματα. Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να χλωμιάζει. Αλλά αυτή είναι μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση που μάλλον δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε τώρα, γιατί μας έχουν μείνει δύο λεπτά μόνο, Γιώργο. Θα ήθελα τη γνώμη σου στο εξής. Ο Νετανιάχου απέρριψε ως γνωστόν το σχέδιο των 15 σημείων του Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας. Αυτό τι μπορεί να σημάνει, τι σημαίνει?
1: Κοίταξε, εγώ έγραψα ότι μπορεί να είναι αληθινό, μπορεί να είναι και θεατράλε. Στην πραγματικότητα μας λένε εδώ και τρία χρόνια ότι μαλώνουν. Από το καιρό του Biden, ότι μαλώνουν Νετανιάχου με τον Biden και ρήγμα και το ένα και το άλλο, στο μεταξύ σφάζονται. Δεν έχει σταματήσει λεπτό η γενοκτονία. Απλά αλλάζει ρυθμό. Και έχουν σκοτωθεί πάνω από χιλιά άνθρωποι από τότε που υπογράφτηκε η περίφημη επιχειρία των 20 σημείων.
0: Εκ των οποίων 300 παιδιά. 300 μέρες εκεχειρίας υποτιθέμενης και 300 παιδιά.
1: Αυτή είναι η αναλογία. Είναι ο ηρώδης της εποχής μας. Ο Νετανιάχου και ο αληθινός, γιατί ο άλλος μάλλον δεν έκανε τίποτα από αυτά που του λένε ο παλιός. Αυτός το έχει κάνει σίγουρα και μιλάμε για πάνω από 20-30 χιλιάδες παιδιά, οπότε καταλαβαίνουμε. Ίσως γι' αυτό τον αγαπάνε και τόσο πολύ κάποια ακροδεξία εδώ πέρα. Γιατί έχει σκοτώσει 30.000 μικρούς Άραβες, τρομοκράτες. Αλλά απ' την άλλη μεριά δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι όλο αυτό. Ξέρω ότι το Ισραήλ έχει καταφέρει από μόνο του να, ακόμα και την Αμερική που ήταν ο βασικός του σπόνσορας των γενοκτονιών και των επιθέσεων, να την απομακρύνει. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο θέμα μέσα στην Αμερική και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ακόμα και μέσα στο κίνημα Μάγκα. Εναντίον των Ισραηλινών.
0: Γιατί μια μερίδα αυτού του κινήματος σου λέει πως είχες τάξει. Ακριβώς, ναι. Και πως είχες τάξει το σταμάτητα των πολέμων και εσύ είπας και κάνεις έναν επειδή το θέλω ο Νετανιάχου και μόνο.
1: Και για χάρη του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει κανένας. Δεν σώζεται. Και πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ τις εξελίξεις και ίσως και την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Στις
1: επόμενες δεκαετίες.
0: Γιώργο, το κάθε τι από όσα είπαμε θα μπορούσε να είναι αντικείμενο συζήτηση, από όσα μας είπες δηλαδή. Έτσι σε...
1: Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ μπερδεμένα.
0: Όχι, και είναι αλληλένδετα και έχουν και ως θέματα αυτοτελώς. Το καθένα από αυτά έχει τη δική του πολυπλοκότητα. Γιατί έτσι είναι και η Μέση Ανατολή, αν το καλοσκεφτείς. Έτσι είναι και η Μέση Ανατολή.
1: Λοιπόν, ένας κόμπος.
0: Ένας κόμπος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Τσιάρα.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γιώργο Τσιάρας, συνάδελφος πολύ έμπειρος στα διεθνή, αρθρογράφος στην εφημερίδα των συνταχτών, τι ρωτά η Παναγιώτα, πώς τον έλεγε το νέο τραγούδι των Stones. Μιλάμε για νέο άλμπουμ ολόκληρο, όχι νέο τραγούδι. Το τραγούδι που παίξαμε, το country rock, ήταν τον Ringing Hollow. Το Mr. Charm είναι αυτό που περιέχει τις ευθείες βολές εναντίον του Elon Musk. Τον Divine Intervention είναι, αναφέρομαι στα τρία έτσι πιο πολιτικά, εκείνο το που πετά πόντες για τους δισεκατομμυριούχους της Νέας Υόρκης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ευρύτερα. Είναι ένα άλμπουμ που γενικά έχει εξασφαλίσει πολύ πολύ θετικές κριτικές. Είναι αυτό που λέμε αναγνωρίσιμο άλμπουμ το Stones, αλλά με στοιχεία ροκ, θα έλεγε κανείς, της δεκαετίας του 1990 και του αιώνα μας, αρκετά έντονα και στον τομέα της παραγωγής. Να είσαι πολύ καλά, αγαπητή Παναγιώτα. Αν γίνεται να ακούσουμε και αύριο κομμάτι. Ναι, ωραία, θα ακούσουμε Ηλία, θα ακούσουμε. Λοιπόν, τι γράφει εδώ Βασίλης? Καλημέρα Διονύση, και σου λέω καλημέρα διότι το καλημέρα μέχρι το βράδυ απορρέει από το γαλλικό πρωτόκολλο. Αλοζαφάντε λαπατρί. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Το δεχόμεθα. Καλημέρα και σε σένα. Δεν μου πάει όμως, Μαρ Βασίλη, δεν μου πάει το καλημέρα όταν είναι δύο. Εν πάση περιπτώσει, γιατί το καλό μεσημέρι δεν είναι μια ευχή. Δεν λέω καλησπέρα, έτσι προφανώς. Το καλό μεσημέρι δεν είναι μια ευχή που ανταποκρίνεται στα πράγματα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και εξασφάλισα και μια ψήφο, αυτή του Λάζαρου Καραγιάννη. Πάω για δεύτερη ψήφο. Δεν ξέρω αν θα εξασφαλίσω τη χαρά μου. Σκάσε ένα χαμόγελο. Ωραία. Έχω 3-3. Βασίλη εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, καλά να είμαστε. Σας αφήνω. Τα λέμε πάλι αύριο στις 8 η ώρα το πρωί.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θεσμικό τραύμα που έχει απολωθεί στο κράτος δικαίου. Χαρακτηρίζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές μιλώντας στο κόκκινο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα κακουργήματα δεν παραγράφονται. Ο Ζαχαρίας Κεσές χαρακτήρισε ανεξέλεγκτη εισαγγελική κρίση τη στάση της δικαιοσύνης και σημείωσε ότι οι εισαγγελίες του Αρείου Πάγου συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο αυτό της μη έρευνας. Τόνισε ότι όλοι γνωρίζουμε πως το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της δημοκρατίας και ζήτησε να διερευνηθεί λέγοντας χαρακτηριστικά: ζητάμε το πιο απλό, να κληθεί ο Ταλντήλια να προσκομίσει τα αποδεκτικά στοιχεία που λέει ότι έχει. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την τρίτη κατά σειρά αρχιοθέτηση του σκανδάλου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του ίδιου του Ζαχαρία Κεσέ για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Έχει σταθεροποιηθεί η εικόνα του μετόπου. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στον Κουβουαρά Αττικής, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά προς τον ορεινό όγκο, με το κύριο μέτωπο να καίει σε χαράδρενο. Οι ισχυροί άνεμοι έως 7 μπουφόρ δυσκολεύουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 197 πυροσβέστες, 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Από τη φωτιά κάγει η κτηνοτροφική μονάδα, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε 2 επιχειρήσεις στον Άγιο Στυλιανό. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 για εκένωση προς τα καλύβια Θωρικού, όπου ο Δήμος Αρωνικού άνοιξε χώρο συγκέντρωση ζώων. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές εκτροπές στη λεωφόρο Σουνίου, στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Νέο συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκθεση στην Κόνιτσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση κλέφτης. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και ένα όχημα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, καθώς η μεγάλη φωτιά έκανε στάχτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις ζήτησαν ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου. Μέσω του δικηγόρου τους έλαβαν παράταση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας έως την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Ο χειριστής υποστηρίζει ότι η προσγείωση ήταν απερίσκεπτη αλλά δεν ήταν παράνομη, καθώς όπως λέει δεν τέθηκε κανείς σε κίνδυνο και υπήρξε έγκριση από τον ελεγκτή. Το περιστατικό προκάλεσε σάλλο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο φαίνεται το ελικόπτερο να προσγειώνεται στα λευκά βράχια του Σαρακίνικου και τους επιβάτες να κατευθύνονται στη θάλασσα για μπάνιο. Παράλληλα, ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση με την έρευνα να αφορά τις συνθήκες της προσγείωσης, το σχέδιο πτήσης και το ρόλο του πύργου ελέγχου της Μήλου. Την απόσυρση των ελληνικών Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και την άμεση επιστροφή της ελληνικής πυροβολαρχίας και των στρατιωτικών στην Ελλάδα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αμυντική συμφωνία Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τη συμφωνία ανάδειξη για μία ακόμα φορά του στρατηγικού αδιεξιόδου και των κινδύνων της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία? Σημειώνει ζητώντας η επιστροφή σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και την ειρήνη και τη σταθερότητα. Στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται πλέον οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία από 35 δισεκατομμύρια το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που επικαλεί την αυτοεμπορική. Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια μητρώα αφιλετών, δηλαδή το 85% του συνόλου, έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ. Γεγονός που αποτυπώνει την πίεση που αντιμετωπίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, τονίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στη διάθεσή της μια ιστορική ευκαιρία, αλλά δεν αντιμετώπισε το ιδιωτικό χρέος, το επέτεινε. Ζητά αλλαγή πολιτικής με δικαίωμα στη ρύθμιση και όχι άλλη μία πλατφόρμα. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Η λύση απαιτεί βιώσιμες ρυθμίσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν και η οικονομία να αναπνεύσει, σημειώνει ο Νίκος Παπάς. Μόνο η συντονισμένη επίθεση των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να κλονίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλώνει ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής, ζητώντας ξεκάθαρο προγραμματικό πλαίσιο για τις συνεργασίες. Όπως τονίζει, οι συνεργασίες δεν γίνονται απλά για να αρθρίσουμε ποσοστά, θέτοντας ως προϋποθέσεις το δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαια, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη στήριξη μικρομεσαίων αγροτών και επαγγελματιών. Η κοινωνία δεν ζητά εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, ζητά αλλαγής πολιτικής, σημειώνει ο Παύλος Πολάκης. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Έλληνας συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετά, σημειώνοντας ότι υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα, και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους συνεργάτες του. Πανελλαδική ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη χθεσινή, με περισσότερα από 80 καλέσματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας από συλλογικότητες και οργανώσεις. Στο μεταξύ, ερωτήματα προκαλεί η κλήτευση στο αστυνομικό τμήμα Νάξου των ανθρώπων της ταβέρνας Αξιώτισσα, μετά την υπόθεση πριν από έναν χρόνο με τους Βρετανούς τουρίστες που αντέδρασαν στη φιλοπαλαιστινιακή στάση του καταστήματος. Η χρονική συμπεγκυρία αποκτά ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος, καθώς όπως υπογραμμίζουν οι άνθρωποι της Αξιώτισσας, έρχεται παράλληλα με την κλήτευση 13 διαδηλωτών για τις περσινές κινητοποίησεις στη Σύρο κατά της άφιξης κρουαζιερόπλου με Ισραηλινούς επιβάτες. Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜΗ είναι από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σε ισχύ έχει τεθεί το θερινό ωράριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με ρεότερα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Κανονικά συνεχίζονται δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Το θερινό πρόγραμμα θα ισχύσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η Αλληλεγγύη Παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της Αλληλεγγύης Παντού, Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δελή Γιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Ανατολική Κίνα, καθώς ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε την περιοχή, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Μόνο στη Σανγκάη ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις έως και την Τετάρτη. Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα, αναδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 84 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Μπέρμιγχαμ χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού στίβου, με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να φιλοξενείται στο Alexander Stadium. Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν 1.645 αθλητές και αθλητρίες από 49 χώρες, ενώ η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 60 αθλητές και αθλητρίες, στη μεγαλύτερη αποστολή της χώρας μας στην ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Πανελλήνιο ρεκόρ με το καλημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού πέτυχε ο Στέργιος Μπίλας. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με 22.93 στον προκριματικό, κατέριψε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε με την τέταρτη καλύτερη επίδοση στον απογευματινό ημιτελικό που θα γίνει στις 7.30. Χάλκινο μετάλλιο για την 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών του Όρεγκον. Η Ελληνίδα σπρίντερ πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 55.99. Η Ιακωβάκη, μικρότερη αθλήτρια του τελικού, κατέριψε για ακόμη μία φορά το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 37 και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των δύο. Καλό απόγευμα.

0: παιδί δεν ζει καμιά στιγμή.
1: Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, ομολογία ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτεινή να αναμνηθεί, αιμορραγή με μονογική διτά η ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή νοκάλεθια από πάνε. Μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοταφή, ηρωή, ομολογή, είναι γρία θα πει. Ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Γιατί είναι τυφλή.

χρονών 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ερημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Περαστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

0: Ωραία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Θα δούμε.
0: Να ήταν αυτό που φανταζόμουν.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μέτς, κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδίων. Φτιάχνουν δρόμους, καινούν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήμωνος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτες, περιέργειες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, πολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφιλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, τα ασθενοφόρο.

0: βουνού τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνδυματική γλώσσα. Γιατί δική σας
1: μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα,
2: και σύρματα
1: στα χέρια σας.
2: Στα χέρια
1: στο λαιμό σας.
2: Στο λαιμό σας.
1: Φίλοι μου.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
2: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James Harley Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Harley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Brazabon Raymond, γιατί ήταν Βρετανός και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες» για τη Μις Μπλάντις το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον γκαγκστερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκινά σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγκ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Μις Μπλάντις, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το FNAC για τον προηγούμενο αιώνα και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hardboiled, η Μις Μπλάντις παραμένει μια ιδανική αφετηρία.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Good way. Muito obrigada. Prazer.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για πάμε να ξεκινήσουμε τη βδομάδα και το δροσερό στα στούντιο. Εχμόρερο αρκουδίσιο εδώ πέρα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, ξανά με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχο, ο οποίος πήρε μια εβδομάδα άδεια, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω τη συνεχή άδεια. Αυτά τα σπαστά που πήρε και έλυσα, δεν τα καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Είναι αναγκαία βέβαια πολλές φορές στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς θα πάρουμε, θα έχουμε και κοινές δύο εβδομάδες με τον Δημήτρη τον Αύγουστο. Αλλά εγώ θα είμαι. Εσύ θα είσαι πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, δηλαδή. Εγώ θα φύγω πρώτη εβδομάδα Αυγούστου. Τα είπαμε τα προγράμματα λοιπόν. Ας πάμε να πούμε και τις μουσικές. 91 και 4 πριν πάμε στις μουσικές, στα FM, στο κόκκινο, η εκπομπή Globalista που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την συναυλιακή επικαιρότητα, μια πολύ δημοφιλής έτσι. Μπάντα, πώς είναι, 13 επισκηνής, πλούσια ενορχήστρωση, πολύ ωραίο το ρεπερτόριο, με ήχους retro lounge, αλλά και μουσικές από όλο τον κόσμο. Και απολωστή φορά και μια ακόμη φορά η απόλυτη συναυλιακή πρόταση απόψε στη Μονή Λαζαριστών, ξανά η Pink Martini, για να κάνω λίγο χιούμορ, η πιο ακριβή μπάντα γάμου, έτσι, λέω για το ρεπερτόριο. Θα είναι η Storm Large, η ξανθιά η τραγουδίστρια, η δεύτερη στην σειρά. Έχουν τραγουδήσει και μαζί. Αγαπημένη μας βέβαια είναι η China Forbes, η πιο μελαχρινή αλλά με τα ωραία γκρίζα μάτια, η οποία κάποτε είχε ένα θέμα υγείας, μπήκε η Storm Large, επανήλθε η China Forbes και τραγουδούν και μαζί και χώρια. Λοιπόν, στα πολλά ταξίδια ανά τον κόσμο. Σήμερα θα ακούσουμε τη Storm Large, μια και είδα αυτή είναι μαζί μας εδώ στην Θεσσαλονίκη απόψε. Να ξεκινήσουμε με ένα ρουμάνικο, Pink Martini λοιπόν.

Η μπάντα με το υπέροχο όνομα, η Pink Martini, ξανά στην Ελλάδα με πάρα πολλούς φίλους από πολύ μεγάλη γκάμα κοινού και ηλικιακή και σε background. Λοιπόν, στη γενέτειρα της μπάντας στο Portland του Oregon ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι το 2013 από τους Pink Martini. Η μπάντα που έστησε το 1994 ο πιανίστας Thomas Lauderdale, που κατάφερε να συνδυάσει πάρα πολλά στυλ, Latin, pop, jazz, lounge παλιά, στοιχεία κλασικής μουσικής, με σπουδαίους μουσικούς. Λοιπόν, εδώ η Storm Large μας τραγούδησε, πάμε 2 χρόνια πίσω, να ακούσουμε άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση των Pink Martini, αυτό το πρώτο είπε η αρχική τραγουδίστρια του group, η China Forbes. Εδώ θα το ακούσουμε από την Storm Large. Το κομμάτι El Negro Zumbon, γνωστό και ως Anna. Ένα κομμάτι που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Anna, της ιταλικής ταινίας, με την Silvana Mangano. Πολλοί νομίζουν ότι τραγουδάει αυτή, αλλά κάνει αυτό το lip-syncing. Το τραγούδι το ερμήνευσε η Μαμόλα Σαντών, γνωστή και ως Φλο Σαντόνς. Στον βραζιλιάνικο ρυθμό από την Βόρεια Ανατολική Βραζιλία, το Μπαϊάο, η μουσική του Ιταλού συνθέτη, του Αρμάντο Τροβαγιόλι, ο οποίος έχει πάρα πολλά soundtracks. Και μετά την παρουσίαση της ταινίας, την προβολή της ταινίας το 1953 στην Αμερική, το El Negro Zumbon επηρέασε πάρα πολύ την pop μουσική και γνώρισε ατελείωτες εκτελέσεις εντός, εκτός και Αμερικής, γενικώς σε όλο τον κόσμο. Τι να πει κανείς, Περές Πράδο στα 50's, Αμάλια Ροντρίγκε το 53, Κατερίνα Βαλέντε το 56 με τον Σίλβιο Φραντσέσκο, Άμπι Λέιν με Τίτο Πουέντε το 57, Εντμούντο Ρος το 60, Κόνι Φράνσις το 61. Και πάει λέγοντας, Τσέτ Άτκινς το 67, Πίδηξα Αμερικούς, Ρετζίνα Ντο Σάντος το 95 και η πρώτη εκτέλεση των Pink Martini ήταν το 2004 με την China Forbes. Και υπάρχουν και νεότερες εκτελέσεις. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Άννα, El Negro Zumbon, ζωντανά από τους Pink Martini το 2011.

Άννα, λοιπόν, El Negro Zumbón, ένα κομμάτι που πρώτο κυκλοφόρησε και συμπεριελήφθη στο soundtrack της ταινίας Άννα με την ηθοποιό, τη μεγάλη στάρ της εποχής, την Σιλβάνα Μαγκάνο. Σε σκηνοθεσία ταινία του Αλμπέρτο Λατουάντα, μουσική του Αρμάντο Τροβαγιόλη, διαχρονική επιτυχία, είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί σήμερα στη Μονή Λαζαριστών. Η πρότισή μας για απόψε, πάρτε και κάποια φεντάλια. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια αγαπημένη μπάντα, πολλές φορές Pink Martini. Αυτή εδώ η μπάντα, χτυπάω το κεφάλι μου που δεν είχα καταφέρει να κατέβω πριν λίγα χρόνια που ήρθαν στο ξέβατο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκεί στην Καλυθέα. Η ορκέστα Ακοκάν που φτιάχτηκε στη Νέα Υόρκη από top, με top κουβανέζους μουσικούς, από ορχήστρες όπως η Λος Βαν Βαν και η Ρακέρε, αλλά και τα νέα ταλέντα της Latin μουσικής στη Νέα Υόρκη. Την έφτιαξαν ο τραγουδιστής Χωσέ Πεπίτο Γκόμες και ο παραγωγός Τζέικο Πλάσε. Μια μπάντα που βασικά είναι ορχήστρα μάμπο, που βασίζονται στον ήχο των 40s και των 50s και μετά το πήγαν και λίγο παραπέρα. Ο καινούριος δίσκος της ορκέστα Ακοκάν, που στη γλώσσα των Γιορούμπα της Δυτικής Αφρικής που έφτασε στην Κούβα και επηρέασε την κουβανική μουσική και τις παραδόσεις, σημαίνει από την καρδιά. Λοιπόν, από το νέο δίσκο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή Αμέρικα, ακούμε τους Ορκέστα Ακοκάν στο σίγγλ «Μάμι Κεκέ».

Ορκέστα Κοκάν, η Κούβα στη Νέα Υόρκη. Μπαντάρα, νέος δίσκος Αμέρικα, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Και πάμε ευθύς αμέσως να προλάβουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον τεράστιο Κάρλος Σαντάνα, που κλείνει τα 79 σήμερα, γεννημένος ως Κάρλος Ουμπέρτο Σαντάνα Μπαραγκάν, 20 Ιουλίου του 1947, στο Αουτλάντε Ναβάρο, στο Χαλίσκο του Μέχικο. Μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο, μετανάστες οι γονείς του, ήταν και μουσικός ο πατέρας του. Τίποτε, έγραψε ιστορία στο Latin Rock, τον απολαύσαμε και στην Ελλάδα επανειλημμένα, να είναι καλά. Εδώ κρατάμε τη μεξικάνικη ρίζα με Tex-Mex, με τους Τεξανούς, Grupo Frontera. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κάρλος, με ρετήρο, φεύγω, την κάνουμε κι εμείς, γι' αυτό το ημίωρο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε την εκπομπή Γκλομπαλίστα, Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Δροσερά και βραζιλιάνικα θα πάμε ανάλογα την ώρα αυτή, λοιπόν, ταιριαστά. Ο τραγουδοποιός Μπρούνο Μπέρλι, Μπέρλε το αναζητάτε, ο δίσκος του στην Far Out, το εξαιρετικό βραζιλιανό φιλολονδρέζικο label. Ο δίσκος κυκλοφόρησε 10 Ιουλίου, το Sem Fronteras, χωρίς σύνορα, ηχογραφημένο σε Λονδίνο, Σάο Πάολο, Μίνα Ζεράις, Γερμανία και στο Μασεγιό της Βαρειοανατολικής Βραζιλίας, γιατί εδώ ο Μπρούνο Μπέρλι συνεργάστηκε με έναν άλλο ανερχόμενο τραγουδοποιό της νέας γενιάς από το Μασεγιό εκεί, στη Βορειοανατολική Βραζιλία, ο οποίος και αυτός πρόσφατα είχε πολύ καλό δίσκο στο ίδιο label, τον Νίρον Ιγκόρ, που γράφεται με H, σαν Ιγκόρ στο ξεκίνημα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε άλλη μια βραζιλιάνικη συνεργασία. Ο Μούκα. Ο Μούκα, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, βραζιλιάνος. Το κανονικό του όνομα είναι Μουρίλο Σγκυλάρο, Μούκα το καλλιτεχνικό, νέος δίσκος Μπελέζα, συνεργασία με τον 88χρονο θρύλο κιθαρίστα και τραγουδοποιό της Μπόσα Νόβα, τον Ρομπέρτο Μενεσκάλ. Ο δίσκος Μπελέζα κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου, ακόμα φρεσκότατος, και θα ακούσουμε και γυναικεία φωνή, την Ζόγια Λούς, η οποία είναι Ιταλίδα. Το Ζόγια Λούς είναι βραζιλιάνικο καλλιτεχνικό, λατρεύει τη βραζιλιάνικη μουσική. Το κανονικό της όνομα είναι Τζόγια Περζικέτη. Ερμηνεύτρια και πολιοργανίστρια και παραγωγός που λατρεύει την βραζιλιάνικη μουσική, με πολύ καλό βιογραφικό και συνεργασίες. Οπότε πάμε Μόκα. Μόκα, θέλω μια κρύα Μόκα, θα την έπινα. Μούκα, Ρομπέρτο Μενεσκάλο, θρύλος, και η Ζόγια Λούς μαζί.

Μούκα, ο Μουρίλος Κιλάρο, βραζιλιάνος που ζει στο Λονδίνο, συναντήθηκε με τον θρύλο της Μποσανόβα, τον 88χρονο κιθαρίστα, τον Ρομπέρτο Μενεσκάλ, μαζί και η Ιταλίδα με το καλλιτεχνικό όνομα, η Βραζιλιανόφιλη, η Ζόγια Λούς. Στο κομμάτι, ψάχνω τον τίτλο, α, Ζουρέγια. Λοιπόν, Μπελέζα, ο πολύ ωραίος δίσκος, γεμάτο σε ευτυχία, μας γέμισε και εμάς. Και πάμε σε άλλον Βραζιλιάνο που ζει στο Λονδίνο. Προηγούμενος δίσκος στις 12 Ιουνίου, μια εβδομάδα μετά, κυκλοφόρησε ο δίσκος Tum Tum Tum του Μόμο, και αυτός καλλιτεχνικό όνομα η Παρατσούκλη, Μαρσέλο Φρότα το κανονικό του όνομα, και εδώ συνεργάζεται με τον κιμπορντίστα, κάποτε αυτός θα πρέπει να τον προλάβουμε, να το φέρουμε, να έρθει στην Ελλάδα. Ο θρύλος της Μποσανόβα και όχι μόνο, MPB και jazz κλπ. Ο Μάρκος Βάλι. Στο δίσκο λοιπόν, Μόμο και Μάρκος Βάλι, συμμετέχει και η Νίνα Μιράντα, η Λονδρέζα που παίζει, που τραγουδάει με πολλά σχήματα, έχουμε ακούσει το κομμάτι της. Η Ρόζι Τέρτον, τρομπονίστα πολύ καλή, γενικώς μια σούπερ παραγωγή αγγλική που έχει το βραζιλιάνικο στοιχείο αλλά και στοιχεία από soul, αφρικάνικες μουσικές κλπ. Από το Tum Tum Tum ακούμε τον Μόμο στο Μορένα με τον Μάρκος Βάλι για κάποια μελαχρινούλα τραγωδών.

Μωρένα, λοιπόν, από το δίσκο Tum Tum Tum, ο Λονδρέζος Βραζιλιάνος ο Μόμο, ο οποίος συνάντησε τον θρύλο τον Μάρκος Βάλι. Και τώρα έχουμε ένα μεγάλο στάρ, τον τραγουδοποιό και ηθοποιό, τον Σεου Ζόρζι, ο οποίος κάποτε μας ήρθε και αυτός στον Νιάρχος με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Ήταν το αφιέρωμα και εκείνο το άλμπουμ που είχε βγάλει στον David Bowie. George Mario da Silva, λοιπόν, στις 8 Ιουνίου έκλεισε τα 58 του χρόνια από το Belford Rosso του Rio de Janeiro, σπουδαίος τραγουδοποιός, τη σάμπα, τη soul, του funk, του rock, του MPB, της κατηγορίας που περιλαμβάνει τόσα, της μουσικα popular brasileira, και βέβαια διάσημος ηθοποιός με την περίφημη ταινία Cidade de Deus, City of God. Ετοίμαζε για αρκετά χρόνια τον πολύ συλλεκτικό δίσκο The Other Side και από εκεί θα ακούσουμε την συνεργασία του με την αγαπημένη μας την Μαρίσα Μόντσι. Quando chego, όταν φτάσω. Σεου Ζόρζι και Μαρίσα Μόντσι μαζί.

0: κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Υπέροχο ντουετάκι στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής Globalista. Η Βελγοκαμερουνέζα Λουμπιάνα με την κόρα της, τραγουδοποιός, και η Μαλινέζα Σταρφατουμάτα Τζιαουαρά.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με ένα δροσερό ντουέτο. Η Λουμπιάνα συνάντησε την Φατουμάτα Τζιαουαρά. Η Λουμπιάνα, διεθνώς ανερχόμενη τραγουδοποιός και παίκτρια κόρα της Δυτικοαφρικάνικη Άρπα. Λοιπόν, το κανονικό της όνομα είναι Λουμπιάνα Κεπάο Κουάμου. Γεννημένη το 1993 στο Βέλγιο, στο Λέβεν, με σπουδές και στην κλασική και την jazz μουσική, και συμμετέχει και στην κολεκτίβα La Momali και το project του Γάλλου τραγουδοποιού του M, του Mathieu Chedid. Μια από τις λίγες γυναίκες παίκτριες κόρα, λοιπόν, έτσι και μουλάτα με πολύ ανοιχτό δέρμα και μαλλί. Και πολύ όμορφη η Λουμπιάνα, Κεπάο Κουάμου, η οποία πρόσφατα ήρθε και στην Κέρκυρα, πριν λίγες εβδομάδες, ένα retreat, σε μια εκδήλωση με διάφορες εκδηλώσεις, γιόγκες κλπ. Ηλιοβασιλέματα, και διάφορα άλλα έτσι ενδιαφέροντα και ηρεμιστικά. Λοιπόν, μαζί της μια μεγάλη στάρ, η τραγουδοποιός και η κιθαρίστα η Φατουμάτα Τζιαουαρά, γεννημένη στην ακτή Ελεφαντοστού, Μαλινέζα, από τα μεγάλα ονόματα της δυτικοαφρικανικής μουσικής. Τραγουδοποιός και κιθαρίστα και πολύ εντυπωσιακή και αυτή στην εμφάνιση, πιο μαύρη από την Λουμπιάνα, με πάρα πολλά χρώματα και έτσι χαϊμαλιά και πλεξίματα στα μαλλιά. Γεννημένη στην ακτή Ελεφαντοστού το 82 από Μαλινέζους γονείς. Μετά την έστειλαν πίσω στον Μπαμακό και την μεγάλωσε η θιά της. Μετανάστευσε στη Γαλλία, από όπου ξεκίνησε μια σπουδαία καριέρα. Λοιπόν, στον καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε αρχές Ιουνίου της Φατουμάτα Τζιαουαρά, το Μάσα, σημαντική δουλειά ως παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής, ο συνεργάτης και της Λουμπιάνα, ο M, ο Mathieu Chedid. Πάμε να ακούσουμε το single Tati Bakary. Από τα μεγάλα ονόματα λοιπόν της αφρικανικής μουσικής του σήμερα, η Φατουμάτα Τζιαουαρά.

0: μετά την ολόφρεσκη Μαλινέζα Φατουμάτα Τζαουαρά και το νέο σίγγλ Τάτι Μπακάρι από το δίσκο της Μάσα. Πήγαμε λίγα χρόνια πίσω, στη λίγο μεγαλύτερη, στα 58 της χρόνια σήμερα, την Ουμου Σανγκαρέ από το δίσκο της Μογκόγια του 2017. Ακούσαμε το σίγγλ Γερεφάγκα με τα χαρακτηριστικά drums του αξέχαστου Tony Allen, τα Afrobeat drums. Από τις μεγάλες μορφές και η Ουμου Σανγκαρέ της δυτικοαφρικάνικης μουσικής, το αηδόνι της μουσικής Ουασούλου, γευραβευτή και στο WOMEX πριν λίγα χρόνια για το σύνολο της καριέρας της στο Κατοβίτσε το 17. Ο Τόνι Άλεν, ο οποίος είναι από τις βασικές μορφές και ραχοκουκαλιά του Afrobeat, δίπλα στον Φέλα Νικολά Ποκούτη βεβαίως. Ο Τόνι Ολαντίπο Άλεν γεννήθηκε σαν σήμερα στο Λάγος, ήταν τότε Βρετανική απικία της Νιγηρίας, 20 Ιουλίου του 40, έφυγε από κοιλιακή, ρήξη κοιλιακής αορτής, 30 Απριλίου του 20 στα 79 του χρόνια στο Παρίσι. Ήρθε επανειλημμένα και στην Ελλάδα με διάφορα project, πολύ περαματικός καλλιτέχνης, και με πάρα πολλές συνεργασίες. Όπως είπαμε, από τους καλλιτέχνες που σμίλευσαν τον ήχο του Afrobeat, για τον οποίο ο Φέλα πήρε και το μεγαλύτερο credit. Λοιπόν, τον θυμόμαστε πάντα, και πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από ένα δίσκο του που κυκλοφόρησε το 2021, ένα χρόνο μετά θάνατον, το άλμπουμ There Is No End. Θα ακούσουμε το Κοσμόσις, μια συνεργασία με τον Σκέπτα και τον Μπεν Όκρι. Ο Σκέπτα από τις βασικές μορφές του βρετανικού ραπ αλλά και της ηλεκτρονικής μουσικής grime από το Tottenham του Λονδίνου, γεννημένος το 1982 με από Νιγηριανούς γονείς, Τζόσεφ Ολαϊτάν Αντενούγκα Τζούνιορ το πλήρες όνομα του Σκέπτα, και μαζί ένας άλλος Νιγηριανός, ο Μπεν Όκρι, αυτός γεννημένος του 59, ποιητής, δοκιμιογράφος και μυθιστοριογράφος, όλοι αυτοί μαζί στο Κοσμόσις, και πάντα θυμόμαστε τον Τόνι Άλεν που γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Κοσμόσις.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Περάσαμε εσύ στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista, ένα κομμάτι από το soundtrack του road movie Gypsy που έγραψε η Αγγλοϊνδής ο Sheila Raman μαζί με τον βασικό της συνεργάτη, τον σύντροφο στη μουσική και τη ζωή, τον Άγγλο Sam Mills. Η Sheila Raman, γεννημένη σαν σήμερα, και υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο για γενέθλια αύριο. Τέλος πάντων, εμείς της ευχόμαστε εγκαίρως. Γεννημένη στο Χέντον του Λονδίνου, Sheila Raman, από οικογένεια Ταμίλ, από την Νότια Ινδία. Μια καλλιτέχνης που ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά την καριέρα της με το ντεμπούτο άλμπουμ Salt Rain το 2001. Είχε προηγηθεί συνεργασία με τον Sam Mills, που προτάθηκε για το Mercury Prize δίπλα σε ονόματα όπως η Radiohead και η PJ Harvey. Και το άλμπουμ αυτό κέρδισε στην κατηγορία του νέου καλλιτέχνη Best Newcomer στα BBC World Music Awards του 2002. Συνδυάζει πάρα πολλά στοιχεία, εσούφι παραδόσεις, μουσικές από το Πακιστάν και φυσικά από τις ρίζες της Ταμίλ στη Νότια Ινδία. Στο κομμάτι αυτό ακούσαμε και το κλαρίνο, αν και στα credits εκεί της ταινίας και των μουσικών δεν βρήκα το όνομα του Μάνου Χαλινοτόπουλου. Εκτενήσει συνεργασία μέσα στα χρόνια, συμμετείχε και σε ένα κομμάτι στο ντεμπούτο Salt Rain και είχαμε συνεργαστεί και τότε στο ξεκίνημα του Γκαζάρτε, όταν στείναμε το μαγαζί στην Αθήνα με την μπάντα τη Sheila και τον Sam Mills μαζί και ο Μάνος Χαλινοτόπουλος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι από το Soul Train. Έβαλε και πολλά στοιχεία ψυχεδέλειας μέσα στα χρόνια και γενικά μια πολύ ψαγμένη καλλιτέχνης με ιδιαίτερο ηχόχρωμα στην φωνή. Στο άλμπουμ αυτό μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Καμερουνέζος μπασίστας Χίλερ Πέντα και ο Γάλλος τσελίστας Βανσάν Σεγκάλ. Η υπέροχη διασκευή του παραδοσιακού Μαμαβάτου. 2001 λοιπόν και η Sheila Raman, χρόνια της πολλά.

Λοιπόν, τα 53 της χρόνια έκλεισε η Σουσί Λαράμαν, σήμερα γεννημένη στο Λονδίνο, εξαίρετη ερμηνεύτρια με ρίζες στη Νότια Ινδία και στην φυλή των Ταμίλ, όπως είπαμε, συνεργασία και με τον Μάνο Χαλινοτόπουλο και με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, πολύ ψαγμένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός και διαχρονική συνεργασία με τον σύντροφό της, τον Άγγλο μουσικό και παραγωγό, τον Σαμ Μίλς. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια ζωντανή εκδοχή ενός κομματιού που βρίσκεται στο δίσκο Βάρη της Ινδής ερμηνεύτριας και φλαουτίστριας της Βαριτζάστρι Βένουγκοπάλ, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη και έχει κάνει εξαιρετικές συνεργασίες. Γεννημένη το 1991 στο Μπάγκαλορ της Ινδίας, προτάθηκε και για Grammy μαζί με Jacob Collier και Anuska Shankar για την συνεργασία τους και στην ευρύτερη παρέα των Snarky Puppy που μας έρχονται στην Αθήνα ξανά τον Σεπτέμβριο. Αυτό το κομμάτι στην εκτέλεση του δίσκου της Varijasri Venugopal Vari έχει συνεργασίες με τον φοβερό Βραζιλιάνο μαντολινίστα, αλλά μπαντολίνου είναι στα βραζιλιάνικα, τον Άμιλτον Ντεολάντα και τον μπασίστα τον Βίκτορ Ούτεν, ο οποίος έπαιξε πριν λίγες μέρες εδώ δίπλα μας στη Βουλγαρία. Πρέπει να μας έρχονται περισσότερα πράγματα, μας έχουν ξεπεράσει γείτονες, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, τα live sessions του Βάρη. Βαριτζάστρι Βενουγκοπάλ τραγούδι, ο Μάικλ Λίγκ, τον Σνάρκι Πάπι, ο ιδρυτής της κολεκτίβας και όλων αυτών που συμβαίνουν στο μπάσο και η Ινδική παρέα Πραμάτ Κιράν στο Μορσίνγκ, Τζάια Τσάντρα Ράο στο Μρινταγκάμ το κρουστό, Απούρβα Κρίσνα βιολί.

και Vivek Santos keyboards και synthesizer. Αυτό είναι το Morsing.

Κυνηγήσαμε τον ορίζοντα λοιπόν, Chasing the Horizon, ζωντανά, η ζωντανή εκδοχή του κομματιού αυτού από το δίσκο Βάρη της Ινδής, διαμένουσα στην Νέα Υόρκη, της Βαριτζάσρι Βενουγκοπάλ, παρέα με τον Μάικλ Λίγκ, τον Σνάρκι Πάπη και την υπόλοιπη Ινδική παρέα. Και τώρα ορίζοντας θα μας πάει απέναντι στις Ευρίδες, το αρχιπέλαγο των νησιών που βρίσκονται δυτικά της Σκωτίας, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον επερχόμενο δίσκο Don, κάθετος Don / Dub λοιπόν, D-U-B-H, που σε αυτή την κέλτικη των Ευρίδων σημαίνει μαύρο και καφέ. Κυκλοφορεί στο υπολέιμπελ Real World X της Real World του Peter Gabriel στις 7 Αυγούστου, η συνεργασία του Aaron Sood, γράφεται με δύο O, και της Angeline Morrison, το κομμάτι Oran Molade, αν και δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος για τις προφορές στα κέλτικα. Λοιπόν, και είναι η καταγωγή από τις Ευρίδες για τους δύο, για τον μουσικό και την τραγουδίστρια. Ένα project που φαίνεται έτσι πνευματικό, πατάει στις ρίζες χωρίς να είναι παραδοσιακό, μια και έχουν κομματιάσει folk μελωδίες και μετά τις επανασυνέδεσαν για να εξερευνήσουν την πολύπλοκη σχέση της μουσικής τους κληρονομιάς με την παράδοση, το τοπίο των Ευρίδων, το ιδιαίτερο, και την αίσθηση του ανήκειν. Η έμπνευση του Don Dub βασίζεται σε κέλτικα κείμενα του 10ου αιώνα που αναφέρονται στην κατεύθυνση των ανέμων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά χρώματα, παρακαλώ. Εμπνευσμένος από αυτή την ιδέα, ο Aaron Sood ασχολήθηκε για χρόνια εξερευνώντας τα χρώματα και τις σχέσεις τους με το κέλτικο τραγούδι από τα αρχεία που βρήκε, ξαναδουλεύοντας πάνω στις παραδοσιακές μουσικές μελωδίες, προσθέτοντας και δικές τους συνθέσεις και πολλά levels από drones και παραδοσιακά σκοτσέζικα όργανα, αλλά και μπασάτα beats, synthesizers, κιθάρες και ambient ηχοτοπία. Λοιπόν, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που θα μας οδηγήσουν προς το τέλος της εκπομπής. Ήταν ο Μάνος Τζανακάκης ξανά με τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου. Τα λέμε μανιάνα λοιπόν, λίγο μετά τις 6, με επικαιρότητα, με νέες κυκλοφορίες και όπου μας πάει ο άνεμος και ο ορίζοντας. Aaron Sood και Angeline Morrison, μουσική από τις Ευρίδες στο σήμερα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και όπως λέει το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης και σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Ρευθύρης Δάλλας και σήμερα είναι στη τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα γραπτό, δωρεάν, χωρίς χρέωση, μήνυμα που θα φτάσει εδώ στην οθόνη του υπολογιστή και αν διατυπώνει κάποιο ερώτημα και μπορώ να απαντήσω θα το κάνω. Δεν έχουμε καλεσμένο, είναι μουσικό το θέμα μας και όπως ίσως καταλαβαίνετε το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι ο Σταμάτης Κόκοτας, ο αγαπημένος και αξέχαστος Έλληνας τραγουδιστής, φευγάτος από το 2022, με την σπουδαία παρακαταθήκη των τραγουδιών, με ένα σπουδαίο ρεπερτόριο και ένα σπουδαίο παλμαρέ δημιουργών που του εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους. Τώρα γιατί ο Κόκοτας τραγούδισε στα γαλλικά αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, έχει μια λογική εξήγηση. Το 1964 ο Σταμάτης Κόκοτας βρίσκονταν στο Παρίσι με την αιτιολογία ότι έπρεπε να σπουδάσει γιατρός. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1937 σε μια πολυμελή οικογένεια, τρία αγόρια, τρία κορίτσια. Χάσανε από νωρίς τον πατέρα τους. Η αυστηρή αλλά ακριβοδίκη μητέρα επέμενε ότι ο Σταμάτης έπρεπε να σπουδάσει γιατρός. Βρέθηκε στο Παρίσι, ξεκίνησε σπουδές στην ιατρική, αλλά στην πορεία κράτησε και μπουζούκι και ανακάλυψε ότι του αρέσει και να τραγουδάει. Έτσι λοιπόν το 1964, στον απόϊχο του Ζορμπά και της μανίας με τα συρτάκια και όλα αυτά, έκανε αυτό το extended play με τέσσερα ελληνικά τραγούδια, εκ των οποίων μόνο το ένα μεταφράστηκε στα γαλλικά. Και δεν ξέρω και αν μεταφράστηκε κιόλας, γιατί ο ελληνικός τίτλος, «Τα δάκρυά μου είναι καυτά», εδώ έγινε «Νέλο Ερντυπά», δηλαδή μην τους το πείτε. Ξέρουμε όμως ότι ο Σταμάτης Κόκοτας τραγούδησε, έπαιξε ο ίδιος μπουζούκι σε αυτή την ηχογράφηση, που του έδωσε και ένα διαβατήριο για να γνωρίσει εκεί στο Παρίσι τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος τον θυμήθηκε όταν αργότερα ήρθε στην Ελλάδα. Τον χρησιμοποίησε ως ηθοποιό στην ταινία «Διπλοπενιές» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σκαλενάκη, Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ, Αυλονίτης και τα άλλα παιδιά. Αλλά όταν αργότερα η μουσική από τις «Διπλοπενιές» έγινε ξεχωριστός δίσκος γραμμένος στο στούντιο επί τούτου και όχι με τις κινηματογραφικές εκτελέσεις με τις φωνές των ηθοποιών, ο Ξαρχάκος φώναξε τον Κόκοτα και του εμπιστεύτηκε κάποια τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια τα ξέρει όλη η Ελλάδα και αυτά τα τραγούδια εκτείναξαν μέσα σε μια νύχτα τον θρύλο του Κόκοτα προς τα πάνω.

Η επιστήμη έχασε λοιπόν έναν γιατρό, αλλά το τραγούδι κέρδισε ένα μεγάλο ερμηνευτή που άφησε το αποτύπωμά του στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Μιλάμε πάντα για το Σταμάτη Κόκοτα. Και ο Σταύρος Καρχάκος ήταν ο πρώτος που είδε ακριβώς αυτές τις ξεχωριστές ιδιότητες του Κόκοτα και τον εμπιστεύτηκε πρώτος. Με το που τον εμπιστεύτηκε, βέβαια, αυτό σημαίνει αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας με την Κολούμπια του Τάκη Βίτα Λαμπρόπουλου. Εκεί ήταν βέβαια και άλλοι συνθέτες του λεγόμενου έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, που βεβαίως ασχολήθηκαν με την περίπτωση του καινούριου. Και πρώτος από τους επόμενους, ο Δήμος Μούτσης.

στον προφήτη Λία Τασοκάκια, τραγούδι του Δήμου Μούτση που ηχογραφήθηκε το 1967 με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Ως προς τους στίχους ήταν παραγγελιά του Δήμου Μούτση, μιας και είχε έτοιμη τη μουσική, προς τον νεαρό Γιώργο Παστεφάνου: «Γράψε μου στίχους που να μιλάνε για τη γειτονιά μου». Τον προφήτη Λία του Πειραιά, όπερ και γένετο. Βέβαια εκείνη την εποχή και ο Μούτσης αλλά και οι συνθέτες Κολούμπια εν γέννη συνεργάζονταν κυρίως με τον Νίκο Γκάτσο, που ήταν ο βασικός τροφοδότης της εταιρείας υλικό στιχουργικό προς τους μουσικούς δημιουργούς, και έτσι και με τον Μούτση προέκυψαν σπουδαία τραγούδια που αργότερα ερμήνευσε ο Σταμάτης Κόκοτας. Ένα από αυτά πήρε στο μεγάλο δρόμο στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου, ηχογράφηση το 1968.

Αν προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε, ας πούμε, το μυστικό που ο Σταμάτης Κόκοτας έγινε τόσο γρήγορα και με τέτοια διάρκεια μεγάλος στάρ του ελληνικού τραγούδιου, θα πρέπει να του προσδώσουμε τα εξής εύσημα. Είχε καταπληκτική, ευγενική έκφραση στο τραγούδι, είχε μέταλλο φωνής που δεν έμοιαζε με τους άλλους και είχε επίσης εξαιρετική άρθρωση. Κάθε λέξη του Κόκοτα δεν την μπερδεύεις, ξέρεις τι λέει, δεν λες τι είπε τώρα, κάτι που είναι πολύ βασικό, έστω και αν για χατήρι αυτής της άρθρωσης καμιά φορά προκύπτουν μερικές υπερβολές όπως η λαβωματία ή οι συνεφιές, ας πούμε. Το έκανε και η δίκη μου σχολείου αυτό. Και ήταν στο πλαίσιο της εποχής, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Βεβαίως και ένα σπουδαίο ρεπερτόριο. Μία σπουδαία παρακαταθήκη από τραγούδια που τα έγραψαν οι μεγάλοι δημιουργοί. Αν σκεφτούμε ποιους δημιουργούς συνάντησε στο διάβα του Κόκοτος από την αρχή, ήταν ό,τι βαρύτερο πυροβολικό διέθετε το ελληνικό τραγούδι τότε. Ο Ξαρχάκος, ο Μούτσης, ο Καλδάρας, ο Σπανός, ο Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας αργότερα, ο Χατζινάσιος αργότερα, ο Πιτσιλαδής σε ειδικά τραγούδια. Όλοι αυτοί σχηματίζουν μια καταπληκτική ομπρέλα ρεπερτορίου που βεβαίως όταν κάποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία και εμπιστευτεί τους μεγάλους δημιουργούς είναι ένας δρόμος που θα του χαρίσει την Αθανασία. Και βέβαια ήταν ο τραγουδιστής των μεγάλων επιτυχιών. Το μεγάλο σουξέ, ας πούμε, του 1968, που το θυμάμαι να παίζεται παντού. Ήμουν 7χρονο παιδάκι όταν κυκλοφόρησε αυτό το όνειρο απατηλό και δεν νομίζω ότι έχω ξεπεράσει αυτό το σοκ από την πρώτη φορά που το πρώτο άκουσα. Τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.

0: το κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Λευτέρης Δάλλας στην τηλεφωνική επικοινωνία. Και σήμερα έτσι, χωρίς λόγο, θυμόμαστε το μεγάλο στοματικό κότο, κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα σε εκείνον. Και η δεύτερη ενότητα αυτού του αφιερώματος ξεκίνησε με αυτό το παιδί από το λιμάνι που έγραψε ο Βασίλης Τιτσάνης το 1968 και ερμήνευσε υποδειγματικά ο Σταμάτης Κόκοτας. Εκείνη την εποχή βεβαίως που η Κολούμπια ήταν πραγματική αυτοκρατορία στο τραγούδι, αρχικότερα εξορρόπησε κάπως το πράγμα, αλλά για τότε η Κολούμπια ήταν εκείνη που έδινε τον τόνο και είχε μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες εταιρείες. Είχε βεβαίως και τους μεγάλους δημιουργούς στο δυναμικό της. Τους ακούσατε, τους ακούμε. Και δεν είχε μόνο τους δημιουργούς που ήταν ήδη εκεί, αλλά και εκείνους που έπαιρνε από τις άλλες εταιρείες, γιατί μπορούσε να το κάνει. Το Γιάννη Σπανό, ας πούμε, που τον ξέρουμε ως τον άνθρωπο που έφτιαξε μαζί με τον Αλέκο Πατσιφά όλη αυτή την υπόθεση με το νέο κύμα, τον έκανε μεταγραφή η Κολούμπια και ο Τάκης Λαμπρόπουλος το 1969. Και μάλιστα με αυτή τη μεταγραφή ο Σπανός μπόρεσε να ξεδιπλώσει και το λαϊκότροπο ταλέντο του, που στη Λύρα ήταν κάπως πιο δύσκολο να το κάνει. Ο πρώτος δίσκος της συνεργασίας του Σπανού με την εταιρεία ήταν αυτός που είχε τον τίτλο «Μια Κυριακή» το 1969, και το μεγάλο σουξέ, αυτό που ξεκινούσε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ήταν αυτό το «Πες πως με αντάμωσες».

Να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Χατζηνάσιος έπαιξε πιάνο σε αυτή την ηχογράφηση, νεαρός και άγνωστος τότε το 1969. Να αφιερώσουμε ετεροχρονισμένο αυτό το τραγούδι στην ακροάτριά μας την Ειρήνη, που από ό,τι έμαθα το χόρευε με δυνατή την ένταση. Και ενώ είχα προσπεράσει τον τρελό του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον δεύτερο δίσκο της εργασίας του Σπανού με την εταιρεία το Σαββατόβραδο, έσκασε μύτη μήνυμα από Μιχάλη Βουρίκη. Σαν τρελή, λέει, περιμένουμε τον τρελό. Χαίρε. Μπορώ να του χαλάσω βατήρι? Δεν μπορώ.

Να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Μεγάλη επιτυχία. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Η στίχη του Φόντα Φιλέρη, 1971.

Μιλάμε για τα τραγούδια που ακούγονταν κατά κόρον στα ραδιόφωνα εκείνη την εποχή, με τη μερίδα του Λέοντος του ρεπερτορίου να ανήκει βεβαίως στην Κολούμπια, που δικαιολογεί το ότι είχε υπό την αιγίδα της τα μεγαλύτερα συμβόλαια των δημιουργών αλλά και των ερμηνευτών. Αργότερα είπαμε άλλαξε η ισορροπία, την κοντράρισε στα ίσα και κάποια στιγμή την προσπέρασε η πρώην Οντεόν και μετά Μήνος. Αλλά έτσι έχουν αυτά τα πράγματα. Η χρυσή εποχή πάντως του σταματικού κότα είναι στα χρόνια που ήταν στην Κολούμπια. Και συνεχίζοντας αυτή την καταπληκτική του διαδρομή, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Γιώργου Χαζινάσιου, που εντωμεταξύ, εκτός από πιανίστας και ενορχιστρώτης, προήχθηκε σε συνθέτη και με μεγάλες επιτυχίες. Μια παρένθεση και μόνο, με λόγια του Ηλία Βρετού, ηχογράφηση 1972, ο Κόκοτας λάμπει όπως πάντα.

Καλησπέρα, αγαπητέ Αλέξη, τι μου θύμισες όλα τα τραγούδια που τραγουδούσαμε στη σχολή μας, στα νιάτα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ζωή, ανταποδίδουμε τους χαιρετισμούς στην ακροατριά μας και πάμε για το φινάλε, το οποίο είναι ένα μεγάλο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977, ένα τραγούδι που επίσης το άκουγες παντού εκείνη την εποχή. Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Καρδάρα, εδώ με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα τραγούδι κάπως ηθικοπλαστικό, αλλά σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικό της εποχής και με εξαιρετική ερμηνεία από τον Κόκοτα. Γε μου, είναι ο πόνος μου, αβάσταχτος καλέ μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το έχετε ακούσει. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα μείνετε συντονισμένοι, διότι έπεται η Ντίνα Βαζιά με το βραδινό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Λευτέρη Δάλα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Σέρτζι, ανά και διαδίκτυο, σε σύνδεση και με Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Απόψε εδώ στο στούντιο Σπύρος Παπακώστας στα του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Παίξε κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που μουσικά στριφογυρίζει στον κόσμο της, έναν κόσμο εντός και εκτός συνόρων. Απόψε βέβαια η εκπομπή θα έχει κατεύθυνση μεσοδυτικά και καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον μουσικό συνθέτη τραγουδοποιό Νίκο Ζουρνή. Γεια σου Νίκο, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα λέμε πρώτη φορά και διαραδιοφωνικά. Ο Νίκος είναι νέος ηλικιακά, σχετικά νέος, μάλλον νέος ηλικιακά, όμως πίσω του έχει μια διαδρομή τουλάχιστον 20 χρόνια, όχι, 20 χρόνια ακριβώς στην δισκογραφία, τόσο σε προσωπικές δουλειές, όσο και στη διαμεσολάβηση, ως δημιουργός, ως συνθέτης σε άλλους δίσκους και δημιουργίες. 20 χρόνια ακριβώς, Νίκο, ναι. Φέτος κλείνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε πόσα χιλιόμετρα μεταφράζεται αυτό?
1: Είναι μια πορεία αρκετά πλούσια. Δηλαδή, σε 20 χρόνια είναι μια πορεία, ας πούμε, εντάξει, που περιέχει πολλές συναυλίες, πολλές συνεργασίες, πολλές εμπειρίες. Βέβαια, δεν το έχω καταλάβει πώς περάσανε, η αλήθεια είναι. Όταν είσαι μέσα στο πράγμα που βράζει, περνάνε τα χρόνια και δεν το καταλαβαίνεις. Οπότε, έχω ακόμα την ορμή του 20άρη.
0: Πήρα πάσα από τον δίσκο Χιλιόμετρα, γι' αυτό ανέφερα το πόσα χιλιόμετρα είναι. Για παράδειγμα, ο Θοδωρής Γκόνης, που ανοίξαμε την εκπομπή με το Φεγγάρι, που η στίχη είναι δική του, ο Θοδωρής εμπνέεται και γράφει περπατώντας.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ο Φώτης ο Σιώτας, έχει τις χρυσές σόλες. Δηλαδή πάρα πολλά τραγούδια του τα έχει εμπνευστεί, τα έχει σκεφτεί, κάνοντας πολύ πολύ μεγάλες βόλτες γι' αυτό.
1: Έτσι, ναι.
0: Τα ταξίδια ξεκινούν συνήθως με όνειρα και προορισμούς. Σωστά. Στο δικό σου ταξίδι πώς ξεκίνησες?
1: Εγώ ξεκινάω τα μαθήματα κιθάρας μεγάλος ηλικία σχετικά. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας άνθρωπος για να έχει πιο εύκολη πορεία στη μουσική πρέπει να ξεκινάει αρκετά μικρός. Δηλαδή από τα 5 του ίσως, από τα 6. Εγώ έπιασα κιθάρα πρώτη φορά στα 15. Απλά άρχισα να γράφω τραγούδια κατευθείαν. Οπότε γρήγορα έφτιαξα ένα υλικό, ένα demo. Και το 2004 σε μια συναυλία στο Παπάγου πήγα πολύ ντροπαλά στο Σοκράτη Μάλαμα και του το έδωσα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Δεν έχεις εγκύκλειες σπουδές? Ξεκίνησες μόνος σου?
1: Τον πρώτο χρόνο ως αυτοδίδακτος.
0: Ναι.
1: Και μετά όμως πήγα στο Δίο της Λιβαδιάς. Εγώ μεγάλωσα στην επαρχία, στα σπίτια βιωτίας.
0: Α, είσαι στερεοελλαδίτης, ναι. Βιωτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και πήγα στο Δίο, έκανα κλασική κιθάρα εκεί και στη συνέχεια πέρασα στη Μουσικολογία Αθηνών. Οπότε έκανα και ακαδημαϊκά, συνέχισα και στο Δίο στην Αθήνα, κλασική κιθάρα και θεωρητικές σπουδές. Πήρα και το πτυχίο στην κιθάρα, πήρα και το πτυχίο στο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα έκανα και σεμινάρια λαϊκής κιθάρας με τον Γιάννη Παπαγεωργίου που κάνω ακόμα, σεμινάρια με τον Μπέμπα Παπαδόπουλο, τζαζ, κιθάρα με τον Δανδουλάκη, ψάχνουμε γενικώς.
0: Ναι, ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου με τη λαϊκή κιθάρα το έχει πάρα πολύ και το Σκαρβέλι τον έχει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Και... πολύ ωραία. Μεσοδυτικά λοιπόν είναι ο τίτλος του καινούριου σου δίσκου, ο οποίος βέβαια δεν είναι το 26, ο δίσκος κυκλοφόρησε το 25, πέρυσι δηλαδή. Τι οδήγησαν τα βήματά σου σε αυτή την κατεύθυνση μεσοδυτικά, που κάτι σημαίνει και ως συντεταγμένες?
1: Ναι, είναι ένα συμβολικός χάρτης, ας πούμε, ο τίτλος. Κοιτάει προς την Ήπειρο, ουσιαστικά. Το μουσικό και στιχουργικό περιεχόμενο του δίσκου είναι στραμμένο προς τα εκεί.
0: Όταν λες, Νίκο, στιχουργικά...
1: Θα προσέξετε ότι η στιχουργική έχει αναφορές στην παράδοση και δει την παραδοσιακή. Βέβαια, ουσιαστικά η σειρά των τραγουδιών είναι ένα ταξίδι από την Αθήνα προς τα εκεί. Δηλαδή τα δύο πρώτα τραγούδια, το Φεγγάρι που ακούσαμε και το, ναι, Παράθυρο που θα ακούσουμε, είναι πιο αστικά. Αλλά στη διαδρομή μας πλησιάζουμε προς την Ήπειρο, μπαίνουμε σε ένα πιο ηπειρωτικό πλαίσιο και προς το τέλος, τα δύο τελευταία τραγούδια, έχουμε περάσει την Πίνδο και έχουμε φτάσει στο Ιόνιο.
0: Είναι πιο... Μη σου πω ότι έχεις φτάσει και στη Νέα Ορλεάνη.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ακούσαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή με το Φεγγάρι. Η μουσική είναι δική σου, η στίχη του Θοδωρή Γκόνη. Και τραγουδάει η Ντίνα Σκέμπρη, η οποία τραγουδάει σχεδόν το σύνολο στα 7 κομμάτια του δίσκου. Το επόμενο που θα ακούσουμε, θέλεις εσύ να το προλογίσεις, να μας πεις αν υπάρχει κάποια ιστορία ή κάθε τραγούδι που θα ακούμε.
1: Λέγεται Παράθυρο, είναι σε στίχους Μαρίτα Αλιμίση, είναι σχετικά καινούργια στο χώρο.
0: Νομίζω ότι η κοπέλα αυτή συμμετέχει και στον Άσο το καιρό του Ξηδάκη.
1: Ναι.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Βέβαια. Δεν έχει βγάλει πολλά τραγούδια, αλλά έχουμε κάνει και μαζί άλλα 3-4. Αλλά νομίζω ότι είναι από τις καινούργιες φωνές στη στιχουργική, τις πολύ δυνατές.
0: Ωραία.
1: Ελπίζω να κάνουμε και άλλα τραγούδια, δηλαδή, με τη Μαρίτα.
0: Το ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Ακούσαμε το παράθυρο σε στίχους της Μαρίτας Λιμίση, η ερμηνεία από την Ντίνα Σκέμπρη, η σύνθεση μουσική του Νίκου Ζουρνή, που είναι και ο καλεσμένος της απόψινής εκπομπής, με αφορμή τον καινούριο του δίσκο που έχει τίτλο Μεσοβυτικά και συντεταγμένες Μεσοβυτικά, όπως μόλις μας είπε. Αυτές οι συντεταγμένες έχουν να κάνουν με το στίχο αλλά και την μουσική. Γιατί η Ήπειρος, Νίκο, ή η περιοχή, η περιφέρεια, ας πούμε?
1: Κοίταξε, πριν κάποια χρόνια βρέθηκα μαζί με τους συνεργάτες μου στην Πέρδικα της Πλωτείας, ένα χωριό, και κάναμε μια βραδιά, παίζαμε έτσι μεταξύ φίλων. Εκεί ο Κώστας ο Σταυρόπουλος, ο κιθαρίστας, άρχισε να παίζει κάτι ηπειρώτικα που εγώ δεν τα ήξερα, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Τα απογονήσια.
1: Ναι. Και πριν πολλά χρόνια τώρα αυτό. Και λέω, Νικόλα, εδώ κάτι έχεις χάσει. Δεν ξέρεις αυτό το ρεπερτόριο. Με ενθουσίασε πάρα πολύ. Και άρχισα να ψάχνω. Ήταν η πρώτη αφορμή.
0: Δηλαδή, Νίκο, δεν είχες ως ακούσματα τα παραδοσιακά της Ηπείρου?
1: Τα πολύ βασικά. Τα έτσι πολύ που βασικά. Ξέρουμε σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, κάποια τραγούδια. Γιάννη μου το μαντήλι σου, τέτοια. Ναι. Αλλά δεν ήξερα σε βάθος αυτή τη μουσική. Οπότε ήταν η πρώτη αφορμή αυτή η βραδιά στην Πέρδικα της Πλωτείας να αρχίσω να ψάχνω αυτή τη μουσική. Ταυτόχρονα μέσα στα χρόνια επισκεπτόμουν τα μέρη, δηλαδή Γιάννενα, τα χωριά εκεί γύρω, Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Απογόνη. Άκουγα μουσικές και πανηγύρια, έβλεπα την ομορφιά του τόπου που είναι συγκλονιστική.
0: Βέβαια.
1: Και μέσα στα χρόνια έτσι συσσωρεύτηκαν αρκετά ερθίσματα από αυτή την περιοχή.
0: Η πεντατονία σε εγωιτεύει δηλαδή?
1: Πάρα πολύ, βέβαια. Με εγωιτεύει και η πεντατονική κλίμακα και η δωρικότητα, η απλότητα που έχουν. Που δεν έχουν πολύ ρυθμική ακολουθία, πολλά ακόρντα. Είναι πολύ δωρική. Οι χοροί τους μου αρέσουν πάρα πολύ. Κατάφερα και χόρεψα στα δύο και στα τρία κάποιους χώρους στα υπηρώτικους. Οπότε κάποια στιγμή μάζεψα τόσα ρεθίσματα και λέω τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να παίξω αυτή τη μουσική όπως οι υπηρώτες, αλλά θέλησα να την πλησιάσω μέσα από τη δικιά μου ματιά. Να ενσωματώσω τα ερθίσματα αυτά στη μουσική μου.
0: Και ο στίχος στα παραδοσιακά, στα δημοτικά τους, έχει το παράπονο. Υπάρχει πάρα πολύ και ξενιτιά, γιατί θα ακούσουμε και σε συνέχεια ένα τραγούδι από τον δίσκο σου που έχει να κάνει με την ξενιτιά.
1: Ναι, είναι μια θεματική βέβαια κυρίαρχη στα ηπειρώτικα.
0: Το Μεσοδυτικά είναι ως ένα βαθμό ένας θεματικός δίσκος?
1: Ναι, νομίζω ναι. Έτσι είναι σαν δίσκος κόνσεπτ, αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι οδικός από την Αθήνα προς τα εκεί. Αν έπαιζε το ραδιόφωνο ανάλογα με το τοπίο που βλέπαμε, κάπως έτσι το σκέφτηκα, ας πούμε. Ότι αλλάζουν τα τραγούδια ανάλογα με το τοπίο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το να αλλάζει το συνέστημα, η εικόνα σε μια διαδρομή, σε ένα ταξίδι.
1: Είναι μια διαδρομή που κάνω και συχνά, οπότε αυτό ήθελα να το αποτυπώσω. Πάω και παίζω εκεί πέρα, πάω και διακοπές. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν μέρη και
0: στέκια. Πηγαίνεις και βουνά, Τζουμέρκα, Καλαρίτας και Σιράκο. Και...
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει υπέροχα τοπία.
1: Είναι συγκλονιστικά μέρη, συγκλονιστικά. Και επίσης να πω ότι έχω εντρυφήσει στην ποιητική του Γκανά, ο οποίος είναι και αυτός ηπειρώτης. Και μέσα από και τη δική του οπτική αγάπησα την Ήπειρο.
0: Μια και φτάνουμε, μάλλον πήγε στον Μιχάλη Γκανά. Το επόμενο κομμάτι είναι μελοποίηση, βέβαια. Mm-hmm. Να τα ακούσουμε. Είναι το «Έχω ένα ειδόνι». Είναι σε ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Το ακούμε.

0: Έχω να ειδώνει σε στίχους του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ερμηνεία της Ντίνας Κέμπρη. Η μουσική μελοποίηση από τον Νίκο Ζουρνή. Ο Λαπαθιώτης, έχω την πεποίθηση πια ότι είναι ίσως ο πιο μελοποιημένος ποιητής από τα μέσα του 80 και μετά. Βεβαίως και ο Σπανός το 60 και ο Κουγιουμτζής το 70 και αργότερα, αλλά μετά το 80, 85, 87 είναι ίσως ένας από τους 2-3 πιο μελοποιημένους ποιητές. Αυτός ο ρομαντικός, αντισυμβατικός, ευαίσθητος ποιητής. Ισχύει.
1: Και μάλιστα και πολύ νέα παιδιά καταπιάνονται μαζί του. Βεβαίως. Η Γιουσουρού, ο φίλος μου ο Χάρης ο Μανουσάκης από την Κρήτη, μελοποίησε το ίδιο τραγούδι, το έχω ένα ειδόνι.
0: Το είχε κάνει, συγγνώμη, και ο Νίκος ο Πλάτανος με τη Μελίνα Κανά,
1: ναι,
0: πριν από 22-23 χρόνια νομίζω.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι. Έχει μελοποιηθεί 3-4 φορές, το έχω ένα ειδόνι. Δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι αυτή η ευαισθησία του Λαπαθιώτη μας είναι αναγκαία στη σημερινή εποχή. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαίσθητος, ο οποίος έδωσε τα πάντα στην τέχνη του.
0: Έχει πάντα και το απαγορευμένο μέσα ο Λαπαθιώτης, που τον καίει και τον έγεγαν χίλιες φωτιές στη ζωή του, οπότε υπάρχει και αυτό. Έχει έναν λόγο πολύ, πολύ ιδιαίτερο, το οποίο αυτό γράφτηκε, αν θυμάμαι καλά, αρχές του 20ου αιώνα,
1: ναι,
0: το έχω να ειδώνει. Λέγαμε για τον Μιχάλη Γκανά, στην ποίηση τι είναι αυτό που σε κεντρίζει, που σε...
1: Υπήρχανε...
0: Έχεις κάνει προσπάθειες, έχεις μελοποιήσει και ρίτσο.
1: Ναι, αυτό ήταν και ήμουν και πολύ μικρός κιόλας. Υπήρχαν βιβλία στο σπίτι έτσι, όταν ήμουν παιδί, και τα άνοιγα, έβλεπα. Το πρωινό άστρο, ας πούμε, ήταν
0: το ρίτσο.
1: Ναι, που το μελοποίησα στο δίσκο Χιλιόμετρα, ήταν δώρο των γονιών μου. Το οποίο ένα απόσπασμα βρήκα, μου άρεσε πάρα πολύ, το έβαλα μουσική και το τραγούδισε ο Μανώλης Λιδάκης. Από τότε με συνοδεύει η ποίηση, γιατί είναι μια τέχνη η οποία στο τραγούδι είναι σχεδόν παραπλήσια.
0: Βεβαίως. Άσε που υπάρχουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, στιχουργοί, οι οποίοι ενώ στιχουργούν, έχουν μαζί και ένα ποιητικό λόγο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ο Μιχάλης Γκανάς για παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μάνος Ελευθερίου, ο Άλκης Αλκαίος. Είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Παίρνεις ερεθίσματα μεγάλα από την ποίηση και τα μεταποιείς σε στίχο ή αντίστροφα, και το αντίστροφο μπορεί να γίνει.
0: Βεβαίως πάντα εκεί υπάρχει ένα μόνιμο ερώτημα που καραδοκεί και δεν έχει απάντηση, και συχνά το επαναφέρω σε συζητήσεις, αν τελικά υπάρχει μια ευθύβολη μελοποίηση. Δεν υπάρχει, είναι πολύ σχετικό αυτό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
1: Η ποίηση δεν έχει ανάγκη τη μουσική, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν πολλά πετυχημένα παραδείγματα, δικαιώνονται εκ των υστέρων. Υπάρχουν τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί από την Ελλάδα, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Που ήταν ποίηματα. Οπότε εκεί, σε αυτή την περίπτωση, νομίζω δικαιώνεται το αποτέλεσμα.
0: Με τον Μιχάλη Γκανά είχες συνεργαστεί σε ένα βαθμό, έτσι δεν είναι?
1: Είχαμε συνεργαστεί, είχα βρει κάποιους στίχους του στο βιβλίο του που είχε εκδώσει το 2002,
0: ναι,
1: και μέσα είχε και ανέκδοτα τραγούδια. Από εκεί μελοποίησα γύρω στα 6, και όπως είπαμε ο Σοκράτης ο Μάλα μας βοήθησε στην παραγωγή, μας έφερε σε επαφή για να βγάλουμε αυτά τα κομμάτια. Τα 4 από αυτά είχαν ήδη μελοποιηθεί από άλλους, οπότε βγάλαμε τα 2, το ποδήλατο και το λάφυρο. Και τότε διατήρησαμε και επαφή, δηλαδή πήγαιναμε για καφέ, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, ζητάγα τη γνώμη του. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, Τα πουλιά ξύνεται εμένα, είναι βασισμένο εξ ολοκλήρου σε δικό του στίχο.
0: Δεν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να λείπει ο Γκανάς από το Μεσοδυτικά,
1: βέβαια,
0: από την Ήπειρο?
1: Ως Ηπειρώτης, βέβαια.

0: το κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όλα τα δέντρα την αυγή, βροσιά.

0: Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, που απόψε έχει κατεύθυνση μεσοδυτικά και καλεσμένο τον Νίκο Ζουρνή. Μεσοδυτικά τιτλοφορείται ο καινούριος του δίσκος. Ακούμε τραγούδια και μιλάμε για αυτόν τον κύκλο τραγουδιών. Κλείσαμε, Νίκο, το πρώτο ημίωρο με...
1: Τα πουλιά ξενιδεμένα.
0: Ακριβώς. Και έλεγα πριν ότι η Ήπειρος έχει το άλγος του νόστου, την νοσταλγία, την ξενιτιά.
1: Έτσι, είναι μια θεματική κυρίαρχη στα παραδοσιακά τραγούδια, γιατί οι άνθρωποι φύγανε για πολλούς λόγους, είτε βιοπορισμού, είτε επιβίωσης, είτε κυνηγημένοι. Οπότε είναι μια θεματική που κυριαρχεί σε αυτή τη μουσική. Και κρύβεται από πίσω μεγάλος πόνος, έτσι.
0: Βέβαια, πάντα. Ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο με ένα παραδοσιακό επίσης. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει αρκετά και Ήπειρος μουσικά.
1: Ο ρυθμός είναι Καλαματιανός, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λίγο ρυθμικά φεύγω από την Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, και εκεί, και παντού υπάρχει. Αυτός ο ρυθμός υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Η στίχη είναι από το Λιανοτράγουδα. Δηλαδή είναι ανώνυμο δημιουργού.
0: Ναι.
1: Είναι παραδοσιακή στίχη.
0: Και είναι το κομμάτι που, το μοναδικό που εσύ ερμηνεύεις, τραγουδάς.
1: Ναι, ναι. Έτσι θέλω να λέω και ένα κομμάτι σε κάθε δουλειά, για να υπάρχει και μια αντρική παρουσία, ας πούμε.
0: Δεν έχεις την αγκύλωση του να λέω εγώ πάντα τα δικά μου τραγούδια? Δεν την είχες ποτέ αυτή την αγκύλωση?
1: Νομίζω ότι...
0: Αγκύλωση, την αιμονή, την επιμονή.
1: Δεν είμαι ερμηνευτής με την πλήρη έννοια του όρου. Δηλαδή νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν έτσι μια δυνατή φωνή και ερμηνευτικά μπορούν να στείλουν το τραγούδι στο ακροατήριο, δεν ανήκω σε αυτούς.
0: Τι σε εγωιτεύει στο τραγούδισμα, σε μια ερμηνεία, αντρική ή γυναικεία?
1: Συνήθως εγωιτεύομαι από την εσωτερικότητα μιας ερμηνείας. Δηλαδή δεν θέλω ο ερμηνευτής να επιβάλλει φωναχτά τα λόγια και τη μουσική. Θέλω να υποβάλλει. Νομίζω ότι έτσι επικοινωνώ πολύ ουσιαστικότερα με το περιεχόμενο του τραγουδιού. Οπότε αυτό αναζητάω και στις συνεργασίες μου. Άμα παρατηρήσει κανείς, δηλαδή όλες τις συνεργασίες, έχει αυτό το στοιχείο της εσωτερικότητας, δηλαδή.
0: Σε όλες τις δουλειές σου μέχρι σήμερα, τις προσωπικές, από το 2009 μέχρι και το μεσοδυτικά, υπάρχει μια πολυσυλλεκτικότητα. Εάν εξαιρέσουμε αυτόν τον δίσκο και τον προηγούμενο, όπου υπάρχει Ντίνα Σκέμπρη, φιλοξενείς φωνές, δηλαδή είτε είναι η Μαρία Ελούκα, είτε είναι ο Απόστολος ο Ρίζος, είτε είναι ο Λιδάκης, είσαι εσύ, η Νατάσα Καμπαστάνα σε άλλες δουλειές, στον Δο Κιχώτη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια πολυσυλλεκτικότητα.
1: Υπάρχει, γιατί θέλω και ποικιλία, δηλαδή. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το πολύ προσωπικό μου δρόμο τον βρίσκω τα τελευταία χρόνια και στους τελευταίους τρεις δίσκους, όπου εμπιστεύομαι την ενορχήστρωση σε άλλους, δεν την κάνω εγώ. Οπότε συλλογικοποιώ τη διαδικασία περισσότερο. Δεν περνούν όλα από τα χέρια μου. Και αποφασίζουμε όλοι μαζί να παίξουμε και να ηχογραφήσουμε τους δίσκους ζωντανά.
0: Αυτό είναι μια γκρουπίστικη,
1: ναι,
0: άποψη.
1: Ναι. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, οδηγεί σε καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει μεγαλύτερη ομαδικότητα, μεγαλύτερη διάδραση των μουσικών. Και έτσι νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τα μάτια των άλλων πάνω στα τραγούδια μου, βρήκα τον προσωπικό μου δρόμο, όσο και αν ακούγεται οξύμορο. Οπότε θεωρώ ότι οι τρεις τελευταίοι δίσκοι είναι αυτοί που με χαρακτηρίζουν περισσότερο. Οι τρεις πρώτοι δίσκοι είναι λίγο πιο άγοροι, κατά τη γνώμη μου.
0: Νίκο, όταν λες τον δικό σου προσωπικό δρόμο και τρόπο και κόσμο, εννοείς στον ήχο?
1: Στον ήχο και στην παραγωγή.
0: Είναι κάτι που πάντα έχεις αγωνία να έχεις ένα δικό σου χνάρι, ένα δικό σου ήχο?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω στο μυαλό μου όλη την ώρα, αλλά εκ των υστέρων, σκεφτόμενος πλέον αυτούς τους 6 δίσκους που έχω κάνει και βλέποντας κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις που γινόντουσαν από απειρία, από χαζομάρα, καταλαβαίνω ότι οι τρεις τελευταίες δουλειές είναι πιο κοντά σε αυτό που ονειρεύομαι. Εντάξει, αυτό λέω ότι ξεκίνησα μεγάλος με να παίζω μουσική, αλλά πολύ μικρός, αμέσως δηλαδή με το που έπιασα όργανο, άρχισα να γράφω τραγούδια. Και βρέθηκα ξαφνικά μέσα σε ένα στούντιο να ηχογραφώ, 19 χρονών. Ως μοιράκιο στη μουσική, χωρίς εμπειρία.
0: Μ' άρεσε αυτό.
1: Οπότε, εντάξει, είναι μοιραίο να γίνουν και λάθη και χαζομάρες και παραλήψεις. Και Εντάξει, νομίζω ότι πλέον έχω βρει ένα πάτημα καλύτερο.
0: Μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και την Ιβόνη Μέλισσα στο τραγούδι που ακούσαμε κλείνοντας το πρώτο ημίωρο. Εκεί λοιπόν τραγουδάει Ντίνα Σκέμπρη και η Ιβόνη Μέλισσα είναι η συμμετοχή.
1: Ναι, η οποία παίζει και βιολί και παίζουμε και στο σχήμα μαζί και στις επαρχίες και Αθήνα.
0: Επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από το Μεσοδυτικά είναι το «Ήθελα κάτι να σου πω». Η στίχη είναι το Δημήτρη Παπαχαραλάμπους.
1: Είναι το πρώτο τραγούδι που βγάζουμε μαζί, αλλά θα βγάλουμε και άλλα στο μέλλον.
0: Τα τραγούδια του δίσκου στιχουργικά είναι καινούργια σκοπής ή υπάρχουν και πολύ παλιά?

0: Ήθελα κάτι να σου πω σε στίχους του Δημήτρη Παπαχαραλάμπους με την Ντίνα Σκέμπρη από τον νέο καινούριο δίσκο Μεσοδυτικά του Νίκου Ζουρνή. Ντίνα Σκέμπρη, η συνάντηση είναι η πρώτη το 2023 στον δίσκο «Αν ήταν μήνας, θα ήταν Ιούλιος». Γιώργος Αθανασόπουλος.
1: Η στίχη σε όλο το άλμπουμ. Με την Ντίνα συναντιόμαστε το 2021 με στην καραντίνα. Ακούω τη φωνή της σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη που λέγεται «Ο Στίχος» στο YouTube. Και αμέσως σκέφτομαι μια ιδανική φωνή για τα τραγούδια που ετοίμαζα τότε με τον Γιώργο Αθανασόπουλο, ο οποίος μου έστελνε

0: μέσω ίντερνετ, ας πούμε, γιατί μένει στον Άφλιο.
1: Γράφει πολύ καλά.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι καταξιωμένος στιχουργός. Έχει γράψει το Τσιγάρο Τέλειωτο, για παράδειγμα, για να αναφέρουμε μόνο ένα.
1: Και άλλα πολλά, υπέροχα.
0: Ναι, εγώ τον αναζητούσα πολλά χρόνια. Παλιά διατηρούσε κατάστημα με βινίλια στην Αφπλίο και πήγαινε τον έβλεπα, αλλά κάποια στιγμή το έκλεισε και τον έχασα. Και ευτυχώς με το διαδίκτυο τον ξαναβρήκα εκεί γύρω στο 20 και ξεκινήσαμε να ανταλλάσσουμε στιχάκια και μουσικές. Οπότε βρίσκω την Τίνα σε αυτό το τραγούδι του Μπάκουλη και τη στέλνω μήνυμα, τη στέλνω τον demo. Και έτσι ξεκινήσαμε με κάποιες πρόβες λίγο ύποπτες μες στην καραντίνα να στείλουμε το άλμπουμ. Ξεκινήσαμε να παίζουμε και μαζί, και επαρχία και Αθήνα. Και πλέον είμαστε 6 χρόνια συνεργάτες και συνεχίζουμε.
1: Άρα έχετε δοκιμαστεί κάμποσες φορές πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, γιατί έχουμε μοιραστεί και χώρο και χρόνο, ας πούμε, και στις συναυλίες και εκτός συναυλιών, και μέσα στην εργασία και εκτός εργασίας. Οπότε γνωρίσαμε ένας τον άλλο, είδαμε ένας τα λατώματα του άλλου.
1: Μάθατε ο ένας τα κουσμέτια του άλλου, οπότε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Νίκο, συνήθως ή πλέον γράφεις έχοντας στο μυαλό σου μία φωνή.
0: Ναι, και μία φωνή, και το ευκταίο είναι να είναι και ένα άλμπουμ βασισμένο μόνο σε ένα στιχουργό ή μία στιχουργό. Αυτό δεν είναι εύκολο πάντα να συμβεί. Το έχω καταφέρει σε δύο δουλειές, μία με τον Γιώργο Θανασόπουλο και το 18 με τη Βασιλική Λαμπύρη, που ήταν δύο άλμπουμ εξ ολοκλήρου σε στίχους ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Ναι, σκέφτομαι συνήθως μία φωνή και μακάρι να είναι και ένας ή μία στιχουργός, ώστε να υπάρχει μια ενιαία ταυτότητα.
1: Και ηχητικά η δίσκη σου είναι πολυεπίπεδη. Δεν είναι ένα πράγμα. Αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με τις επιρροές και τα ακούσματα του δημιουργού, που δεν τον αφήνουν να γιάσει, να κάτσει, να παλουκωθεί κάπου.
0: Ναι, είναι έτσι ακριβώς, γιατί διαμάντια βρίσκεις σε όλες τις κουλτούρες του κόσμου. Οπότε, επειδή υπάρχει και η πρόσβαση τώρα με το διαδίκτυο να ταξιδέψεις μουσικά οπουδήποτε και να μάθεις πράγματα από κάθε χώρα, εγώ μπαίνω μέσα σε αυτό το γαϊτανάκι και κύριος είδε πότε θα βγω. Μ' αρέσει να βρίσκω έτσι αναπάντεχες συνδέσεις μεταξύ των ειδών. Δηλαδή, μέσα σε ένα κομμάτι swing να κάνω ένα ρεμπέτικο πέρασμα για να μπλέξω λίγο τα πράγματα.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι οι περίφημες αισθητικές συνάφειες, υπόγειες, που για να συναντηθούν και να γίνουν ένα σώμα δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο και ναι, ελπίζω να μην ακούγεται kitsch, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά αυτή είναι η προσπάθεια. Να και τώρα σε αυτό το δίσκο, ενώ στρέφαμε προς την Ήπειρο, η ενορχήστρωση έγινε από έναν τζαζίστα, τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη. Ο οποίος...
1: Είστε συνεργάτες με το.
0: Είμαστε 20 χρόνια συνεργάτες. Και δηλαδή στο χιλιόμετρα, στον πρώτο δίσκο, παίζει ο Αλέξανδρος.
1: Σε εποχές που η δισκογραφία μας έχει χαιρετήσει, έχουμε κάνει τα 40, το χρόνο,
0: ναι.
1: Ό,τι έχει απομείνει. Εσύ παραμένεις ακροατής, αγοράζεις όποτε μπορείς κάποιο βινίλιο, κάποιο δίσκο, ψάχνεσαι?
0: Αγοράζω πολύ λιγότερο πλέον. Συνήθως λειτουργώ με τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Αγόραζα μέχρι πολύ πρόσφατα φανατικά, αλλά πλέον είναι και θέμα χώρου, έτσι. Δεν έχω χώρο,
1: ναι.
0: Εύκολα να. Είναι πιο πρακτικό πλέον. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι να πω. Έχει αλλάξει το μέσο.
1: Ωστόσο, επιμένεις να κυκλοφορείς τις δουλειές σου με όλο το πακέτο που λέμε. Το λέω λίγο συσσαγωγικά. Δηλαδή, εικαστικό, έκδοση κανονικά, CD και όχι μόνο σε μια ψηφιακή έκδοση.
0: Αυτό ίσχυε μέχρι το 2018. Τελευταίες,
1: ναι.
0: Δύο δουλειές. Είναι...
1: Δηλαδή στο Μεσοδυτικά, ωστόσο, υπάρχει καστικό,
0: υπάρχει
1: εξώφυλλο.
0: Υπάρχει, βέβαια. Ναι.
1: Δεν είναι απλά μια ψυχρή κυκλοφορία. Πάρτε τρία κομμάτια, τέσσερα, πέντε ακόμα.
0: Όχι, βέβαια. Έχει μεγάλη σημασία και το εικαστικό κομμάτι, το οποίο πλαισιώνει με το δικό του τρόπο το μουσικό. Είναι του Παναγιώτη Ανδριανού το εξώφυλλο εδώ, όπως και στην προηγούμενη δουλειά. Δηλαδή τα δύο τελευταία άλμπουμ γίνανε με τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους. Ο ίδιος ενορχιστρωτής, η ίδια μουσική, το ίδιο στούντιο, ο ίδιος γραφίστας. Με τον ίδιο τρόπο γράφτηκαν, δηλαδή όλοι live στο στούντιο. Έχουν μια συνάφεια.
1: Η Φιγούρα είναι σε στίχους της Ρασμίας Εμφιατζόγλου. Καινούρια.
0: Καινούρια και αυτή. Νομίζω ένα-δύο κομμάτια έχει βγάλει.
1: Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο δικό της, ναι. Τρόπο να γράφει αυτή η κοπέλα.
0: Μου τη σύστησε ο Κώστας Φασουλάς.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι προέκυψε, κάναμε αυτό το τραγούδι που είναι το πρώτο που εκδίδουμε και στο μέλλον θα βγάλουμε και άλλα.
1: Τώρα εδώ είσαι κάπου στην Bourbon Street στη Νέα Ορλεάνη, έχεις φύγει από Ήπειρο χιλιάδες μίλια.
0: Ναι, πήγα, εξακοντίστηκα.
1: Ναι, ναι. Να τα ακούσουμε.

0: Ήταν η φιγούρα σε στίχους της Σεράς Μίας Εμφιετζόγλου, ένα swing jazz κομμάτι με την Ντίνα Σκέμπρη, η μουσική του Νίκου Ζουρνή από τον δίσκο του Μεσοδυτικά. Κλείνοντας, πάμε για το φινάλε της εκπομπής, έχεις κάποια άλλη αγωνία ότι σαν δημιουργός θα πρέπει να ανοίξεις ένα δικό σου δρόμο, να δημιουργήσεις ίσως τη δική σου εποχή?
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, να δημιουργήσεις τη δική σου εποχή. Κάνω αυτό που έκανα πάντα, απλά πιο συνειδητά και πιο όρημα, με μεγαλύτερη εμπειρία. Δηλαδή συλλέγω ερεθίσματα, όπως είπαμε, από διαφορετικές μουσικές, τα μεταποιώ μέσα από το προσωπικό μου φίλτρο και τα ρίχνω στη θάλασσα.
0: Και όπου φτάσουν.
1: Και όπου φτάσουν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η επικοινωνία του υλικού είναι και αυτό μια μεγάλη υπόθεση. Αλλά δυστυχώς δεν έχω και πολύ χρόνο να ασχοληθώ με αυτό. Είναι αντικείμενο η επικοινωνία του υλικού, που είναι και αυτό ολόκληρη εργασία. Μένα μου τρώνε τόσο πολύ χρόνο η παραγωγή του δίσκου, η δημιουργία των τραγουδιών, η μελοποίηση, η ηχογράφηση, το στήσιμο των live, οι πρόβες, όλα αυτά που έχω λίγο ένα... Υπολείπομαι στο να επικοινωνήσω το τελικό μου, αλλά δεν προλαβαίνω κιόλας.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, όπως είπες. Είναι όμως και πολύ ανθρώπινη και για έναν δημιουργό. Να φτάσουμε λοιπόν από Μεσοδυτικά, να πάμε στην 5η ημέρα του Απριλίου, στο Σταυρό του Νότου, 5 Απριλίου, όπου εκεί θα γίνει ουσιαστικά και μια παρουσίαση, ένα live του Μεσοδυτικά.
1: Ναι, θα παρουσιάσουμε και τα Μεσοδυτικά και το προηγούμενο άλμπουμ με τον Γιώργο Θανασόπουλο. Και παλιότερο υλικό μου μέσα από το φίλτρο της μπάντας αυτής που παίζουν και στους δύο δίσκους, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή ο Θανάσης Τσαγκυράκης στα τύμπανα, ο Αλέξανδρος Τζιώβας στο κοντραμπάσο, ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην ηλεκτρική και ο Γιάννης Κονταράτος στο βιολί. Υπάρχει ένα folk και jazz πρίσμα που βλέπουμε όλο το υλικό. Οπότε ελάτε να δείτε.
0: Δηλαδή τα τραγούδια τα δικά σου ξαναγεννιούνται, τα παλιότερα στην σκηνή, με μια άλλη,
1: ναι,
0: διάθεση.
1: Το οποίο δεν προέκυψε επί τούτου, προέκυψε μέσα από τις πρόβες. Γιατί παίξαμε στο Σταυρό του Νοτού και πριν τα Χριστούγεννα και βγήκε αυτό το folk και jazz που κάπως αναπάντεχα, που μας τέριαξε κιόλας και έτσι το κρατάμε και προχωράμε με αυτό.
0: Ντίνα Σκέμπρη, Νίκος Ζουρνής, η μπάντα επί σκηνής, 5 Απριλίου, Σταυρός του Νότου. Θα κλείσουμε την απόψινη εκπομπή. Σε ευχαριστώ που σου να δω.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι ότι ήδη ετοιμάζεις καινούριο υλικό. Πάντα έτσι συμβαίνει.
1: Έτσι,
0: στους δημιουργούς.
1: Κάτι σκάρωνο, ναι.
0: Ωραία. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στον ήχο. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Με καλεσμένο σήμερα τον Νίκο Ζουρνή. Θα κλείσουμε με τη Βεγγέρα από τον προηγούμενο δίσκο σου. Ένταν μήνας, θα ήταν Ιούλιος. Σε στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου. Έτσι. Ακούμε και χαιρετούμε. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Γεια χαρά σε όλους, όλες τις παραλίες, όλοι οι διακοπές, όλοι οι βουτιές, εμείς πιστοί στο καθήκον, πολλά μηνύματα εδώ βλέπω, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Άντι Βρόσγος και Γρηγόρης Αζαριάδης σήμερα, ο Θανάσης Λαζαρίδης νοερά κοντά μας, από τις διακοπάρες του. Ελπίζω να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε. Εμείς είμαστε εδώ να μιλήσουμε για αστυνομική λογοτεχνία και για ό,τι άλλο μας ενδιαφέρει.
1: Για πείτε και πού είστε. Πάντα ήθελα να κάνω αυτό που κάνει η Μενεγάκη που λέγει «Φιλιά στο Λουτράκι», που λέγει ο άλλος είμαι, ο Γιώργος από το Λουτράκι κτλ. Να πείτε από πού μας ακούτε. Ωραία. Και κυρίως να πείτε τι διαβάζετε.
0: Πώς περνάτε στις διακοπές σας, είπαμε πάντα, γι' αυτό λέγαμε και πάρα πολλές προτάσεις τις προηγούμενες μέρες για όλους τους φίλους. Αστυνομικό μυθιστόρημα, αστυνομική λογοτεχνία και διακοπές πάνε μαζί. Κάθεσε στην παραλία, στις πισίνες, όπου να είναι, πίνετε τα ποτάκια σας, διαβάζετε τα βιβλία σας, στείλτε όπως λέει ο Άντι τι διαβάζετε, να κάνουμε έτσι και ένα γκάλωπ. Το πρώτο μήνυμα ήδη λέει καυτές καλησπέρες στη νούμερο 1 εκπομπάρα μας ο Απόστολος και καλησπέρα από το εγκληματικό Πικέ, λέει ο Τάκης. Όσοι δεν ξέρετε το Πικέ, να έρθετε να το γνωρίσετε, Ευρυπίδο 11, Χολαργός. Καλησπέρα Τάκη για από εμάς.
1: Γεια σου ρε Τάκη.
0: Λοιπόν, ο Απόστολο λέει τώρα ολοκληρώνει τον αστεροειδή 114 της ζωής Βέργου. Το πρώτο μήνυμα ήρθε, ναι, ήρθε. Τι διαβάζετε, στείλτε μας να κάνουμε ένα γκάλωπ, να μιλήσουμε.
1: Τώρα το τελειώνει, δεν έχει να μας πει ακόμα ολοκληρωμένη απόψη.
0: Τώρα ολοκληρώνω, το οποίο ξέρεις έχει και βιβλιαίνει ας πούμε. Είναι πολύ καλό βιβλίο Απόστολε και είναι, έτσι, και πολύ, και είναι και πρώτο βιβλίο πρωτοεμφανιζόμενος της ζωής Βέργου. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε και δύο Άντι πολύ ωραίους καλεσμένους στην εκπομπή. Οπότε θυμίζουμε το Viber 6985-870-059. 6985-870-059. Θα ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα για το πρώτο βιβλίο. Είναι μια πολύ σημαντική συγγραφέας η οποία έχει κάνει μια μεγάλη πορεία ήδη στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία και έχει μεγάλο κοινό που τη συμπαθεί. Ευτυχία Γιαννάκη και Θάλασσα σώσε με, το τελευταίο της βιβλίο. Θα μιλήσουμε με την Ευτυχία στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εκδόσεις Ίκαρος.
0: Εκδόσεις Ίκαρος. Αρχίζετε και στέλνετε εσείς μηνύματα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα βιβλίο.
1: Θα μιλήσουμε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι και η Ευτυχία τώρα που το σκεφτόμουν που θα μιλήσουμε. Είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να απομονώσεις το ένα κομμάτι της προσωπικότητας. Να μιλήσεις με την Ευτυχία Γιαννάκη που γράφει, ξέρω εγώ, αστυνομικά μυθιστορήματα. Γιατί κάνει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Όπως πολλοί άνθρωποι.
0: Πολυσχηδείς, θα έλεγε.
1: Ναι, ναι, είναι. Κάνει αρκετά πράγματα και θα τα πούμε και αυτά. Να σου πω, πώς σου φαίνεται. Σκεφτόμουν τώρα που διάβαζα ένα βιβλίο το οποίο είναι ψιλοχειμερινό.
0: Βροχή είχε.
1: Ναι, έχει βροχή. Όχι τόσο πολύ σαν το δικό σου, δεν είναι. Τέτοια περίπτωση δεν είναι. Να βρέχει τώρα σε 500 σελίδες και σε 5 να έχει έθριο καιρό. Αλλά σκεφτόμουν, παιδί μου, ότι παίζει ρόλο. Όταν είσαι δηλαδή παραλία τώρα, έτσι. Και διαβάζεις στις χιονισμένες πλαγιές των Άλπαιων και στη Στοκχόλμη και δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω σου. Σου φαίνεται κάπως αυτό ή δεν σε νοιάζει ο καλός ομίλος, όλα τα λέθη?
0: Κοίταξε να δεις, είχα μια εμπειρία πριν 3-4 χρόνια με μια θερμοκρασία 40-45. Διάβαζα ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο προφανώς εμπορικά δεν πήγε καλά στην Ελλάδα. Το Ούτε Λέξη του Ρίκσταντ, ενός Καναδοαμερικανού, ναι. Το οποίο είναι όλο στους πάγους με κάτι τύπους που σκοτώνουν ελάφια και τα μεταφέρουν και δεν χρειάζεται καν να τα βάλουν στο ψυγείο γιατί τα κρατάνε παγωμένα συντήρηση. Είχε τόσο πάγο Άντι το βιβλίο, το οποίο ήταν έτσι μια πολύ ωραία αντίθεση με τους 40 βαθμούς. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή, ας μας πούνε και τα παιδιά που διαβάζουν αν τους έχει περάσει κάτι τέτοιο από το μυαλό. Η φίλη μας η κυρία Ιωάννα λέει καλησπέρα αγόρια από το μαγευτικό Χολαργό.
1: Χολαργό, ναι,
0: Ιωάννα Πετρίδου.
1: Παρικία. Καλησπέρα.
0: Η Ελένη Σίντου, η οποία ο συνήθως θα μας πει κάτι περίεργο, λέει: εγώ τέλειωσα τον άνθρωπο που σκότωσε τον Ντουρούτη και το ισπανικό άλογο και τώρα διαβάζω Μαύρο κύκλο του Τσέιζ. Τα είπες όλα, Ελένη, δεν χρειάζεται να κάνεις άλλη παρέμβαση στην εκπομπή. Με αυτά τα τρία βιβλία που είπες, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Το βιβλίο το δεύτερο που το συζητήσαμε κιόλας έχει και τη σφραγίδα το Φεντερασιόν Αναρκίστα, έτσι, το Ιμπέρικα και τη ΦΑΗ. Είναι και πολύ ωραία η έκδοση. Είναι δαίμον του τυπογραφείου. Το, γιατί και ο άνθρωπος που σκότωσε τον Ντουρούτη είναι ο δαίμον του τυπογραφείου η εκδόση και έχει μερικά έτσι, αρκετά ιδιαίτερα βιβλία. Πολύ... και ιστορικά και μικρά, τα περισσότερα είναι μικρούλια.
0: Πολύ ιδιαίτερα, πολύ. Και επειδή μιλήσαμε για πάρα πολύ για βιβλία, να και αυτό θα.
1: Για τον Τζέις τώρα δεν χρειάζεται για να σου πω. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο που διαβάζει η Ελένη τώρα.
0: Επειδή η Ελένη είναι από τα άτομα που παίρνει και αυτά που λέμε, μιλήσαμε πολύ για βιβλία, Ρεάντι, πολλές προτάσεις κάναμε. Ένα ολόκληρο κύκλο που θα σύστηνα εγώ ήταν η εκδόση συναδέλφων, οι οποίες καταρχάς έχουν βγάλει τα
1: πάντα
0: του Φαζαρντί καταπληκτικά και είναι πραγματικά, όποιο βιβλίο πάρεις και τυχαία, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εκδόση συναδέλφων, παιδιά, τον γκουγκλάρεις, βλέπεις τα θεωρία του 1%, φωνιάδες Μπάτσον, η συμμορία των παπουτσωμένων γάτων, καταπληκτικό βιβλίο, καταπληκτικό. Το Full Speed νομίζω είναι το τελευταίο που έχουν εκδώσει. Ό,τι πάρεις από Φαζαρντί και από εκδόσεις συναδέλφων είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, θυμίζω 6985-870-059, 6985-870-059 για ένα βιβλίο της Ευτυχίας Γιαννάκη, «Θάλασσα, σώσε με». Και μετά για το δεύτερο καλεσμένο μας, ο οποίος θα είναι ο Ανδρέας Λύκος, και μην ακούσω στείλει κάποιος μήνυμα με το γνωστό αστιάκι «Λύκε, Λύκε, είσαι εδώ», θα είναι εδώ ο Λύκος στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Έχει φραγή αυτό, θα το έλεγες αυτό το αστείο, είχε φραγή. Ήταν ένα, δεν το έδινε καν η στοιχηματική εταιρεία ότι θα την έκανε σε αυτή την παρέμβαση.
0: Και μάλιστα λέγαμε με τον Άντι να βγάλουμε και τον Λύκαρη, το φίλο μας, οπότε θα ήταν ο Λύκος και ο Λύκαρης, άλλο αστείο που είχε φραγή.
1: Εγώ του είπα, του έγραψα του Ανδρέα ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε το Λύκο. Γενικά το Λύκο είναι αδικημένος. Ο Λύκος είναι αδικημένος στη λογοτεχνία, στα παραμύθια, είναι αδικημένη φιγούρα.
0: Νομίζω έχει γράψει ένα βιβλίο η Έλενα Ιμπολωνάσιμε. Ο Λύκος δεν μένει εδώ, δεν είναι εδώ.
1: Ο Λύκος μένει σπίτι.
0: Ο Λύκος μένει σπίτι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Επίσης ο Απόστολος ανεβάζει πολύ τον πύχη, αγαπητοί μας φίλοι, ανεβάζει πολύ τον πύχη, λέγοντας ότι επίσης τέλειωσα προχθές το Μαύρο Αλγέρι του Ατιά.
1: Πότε το τέλειωσε.
0: Το οποίο νομίζω, Απόστολε, είχες πει ότι είναι η πρώτη σου γνωριμία με τον Ατιά. Και γιατί το ίδιο μου είπε και ο Μωρής, ο Ατιά, έτσι. Ούτε είναι η πρώτη γνωριμία σας, αλλά ήταν πραγματικά, έχεις μπει σε πολύ βαθιά νερά τώρα.
1: Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Μπράβο.
1: Σίγουρα.
0: Μήπως να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Πρέπει για να μπούμε, ναι, όχι χαλαρωτικό.
0: It's good to be back in England and it's good to see all you again. Take a doodle.

0: Είναι η Σοφία Ξερικού μαζί μας στους ήχους, γι' αυτό είναι καλύτερη ήχη σήμερα και πιο γλυκή, γιατί αν τη βλέπατε είναι και πάρα πολύ γλυκιά.
1: Και καλύτερη μουσική, γιατί λείπει ο φίλος μας Φανάσης Λαζαρίδης και δεν μας ακούει μάλλον και μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε.
0: Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, ναι, ναι, αλλά νοερά είπαμε είναι μαζί μας από εκεί που είναι, ακούω κάτι μπουρμπουλήθρες. Αλέξανδρος Μυροφορίδης, Άντι, καλησπέρα στην ομάδα. Διαβάζει τα μυστικά της αστυνομικής αφήγησης, το καινούργιο του Αποστολίδη, του Ανδρέα, και την τριλογία φασισμού του Λουκαρέλη, γιατί το έχουν στη λέσχη αστυνομικής ανάγνωσης που έχει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξανδρος.
1: Φεντόρα.
0: Πραγματικά, με Αλέξανδρε, ναι, ναι, ναι. Θα κάνω σχόλιο για την τριλογία του φασισμού, το οποίο είναι ένα από τα βιβλία, πώς τα λένε αυτά οι αγγλωματίες, must to read, πρέπει να διαβαστούν. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ο Απόστολος λέει ακριβώς Γκρέγκ, έτσι, μπράβο. Γιατί ήταν η γνωριμία με τον ξέρει τον Ατιά από ό,τι λέει. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για τον Ατιά, γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος από τους κολοφώνες της δόξας στη σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία, έτσι.
1: Είπαμε, σου είχα πει ότι είχα διαβάσει ότι είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε πάει σε ένα βιβλιοπωλείο, κοίταζε γενικά τα βιβλία. Κάποια στιγμή τον πλησιάζει η βιβλιοπόληση κτλ. Πάει να το εξηγήσει ότι αυτό είναι του Γάλλου Ατιά. Έτσι λέει, είμαι εγώ. Πολύ απλός άνθρωπος, πολύ... και θα έχουμε να πούμε και νεότερα.
0: Είμαι εγώ, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Ό,τι θέλει να πει τη συγγραφέα, πείτε τα. Λοιπόν, αυτό που θέλαμε να πούμε, παιδιά, είναι να θυμίσουμε ότι στο Viber του σταθμού 6985-870-059, 6985-870-059, στέλνετε τα μηνύματά σας για ένα βιβλίο σπανιότατο. Συνήθως δίνουμε δύο, αλλά είναι ένα βιβλίο της Ευτυχίας Γιαννάκη. Το Θάλασσα Σώσε Με, γιατί θα υπάρχει στο μεθεπόμενο ημίωρο και ο Ανδρέας ο Λύκος, ο οποίος θα δώσουμε και ένα βιβλίο του Ανδρέα του Λύκου. Όχι, δεν είναι ο Βοσκός και ο Λύκος. Έτσι είναι το ματωμένο χειρόγραφο, θα το πούμε τη δεύτερη ώρα. Αυτή το ημίωρο στέλνεται για την Ευτυχία Γιαννάκη, που θα έχουμε τη χαρά να την φιλοξενήσουμε στο επόμενο ημίωρο, και αν έχετε κάτι να τη ρωτήσετε, πολύ ωραία, στείλτε και τις ερωτήσεις, γιατί όπως είπε ο Άντι, η Ευτυχία Γιαννάκη δεν γράφει απλά βιβλία, κάνει και πάρα πάρα πολλά άλλα πράγματα.
1: Έχεις τίποτα να προτείνεις εσύ? Δεν μας λένε αν τους αρέσει να διαβάζουν χειμωνιάτικα άλλες εποχές, άλλα βιβλία, ναι, αυτό, ναι, ή αν δεν τους ενοχλεί.
0: Τριλογία του φασισμού έχει και χειμώνα. Είπαμε κάποια βιβλία, επειδή τα βιβλία συνήθως που σας λέμε και στις προηγούμενες εκπομπές με το Θανάση εδώ ήταν βιβλία τα οποία ήταν πρόσφατες εκδόσεις, τελευταίες εκδόσεις, είναι αυτά που έχουμε συμπεριλάβει και ο Άντι και εγώ σε κάποια αφιερώματα που κάνουμε σε εφημερίδες. Αν πάμε σε κάτι πιο κλασικό, πολυπράγμονη ευτυχία, λέει ο Απόστολος. Σωστά τα λες, Απόστολε. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, Άντι, εγώ θα ήθελα να πω ένα βιβλίο το οποίο το είχε στείλει και η φίλη μας Ιωάννα η Πετρίδου, η οποία διαβάζει αυτή την φοβερή τριλογία του Μάλκολμ Μακέι με τους εκτελεστές. Το είχε προτείνει και η Ελένη Σίντου. Έτσι, είναι μια τριλογία Μάλκολμ Μακέι, εκδόσεις Πόλης, η οποία είναι για τον κόσμο των εκτελεστών. Το πρώτο βιβλίο είναι ο Αναγκαίος Θάνατος του Λούις Βίντερ. Το δεύτερο είναι όταν η βία πλησιάζει. Και το τρίτο, πώς ένας εκτελεστής λέει αντίο. Είναι μια εξαιρετική τριλογία η οποία έχει θέμα τον κόσμο των εκτελεστών, τη Γλασκόβη, νύχτα, βροχή που λέει ο Άντι, έτσι. Είναι λίγο χειμωνιάτικο. Λοιπόν, πέφτουν πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, με τρόπο. Λαζαρίδης, ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω, αφήστε ήσυχη τη δισκοθήκη μου. Ποιος είναι αυτός, άραγε, δεν τον ξέρω. Η Ελένη ρωτάει, Άντι, δεν την ενοχλούν, λέει, τα χειμωνιάτικα βιβλία, είναι από τα Γιάννενα, αλλά τι βιβλίο διαβάζει ο Άντι, οπότε της χρωστάς μια απάντηση.
1: Α, τη διαβάζω εγώ.
0: Ναι, η Μαρία Τσαρδί λέει, γεια σας παιδιά, Μαρία Τσαρδί από τον Πειραιά, όλα τα βιβλία για όλες τις εποχές διαβάζω τώρα, για Μαρτωλή στάζουν αίμα του S.A. Cosby. Εξαιρετική επιλογή, Μαρία. Μπράβο. Μπράβο, μετά από αυτό που λες κερδίζεις και ένα δώρο, θα το ανακοινώσουμε στο τέλος της κλήρωσης.
1: Εγώ που είχα διαβάσει, ήταν Λεόν, ήταν η Καμιλέρη, δεν θυμάμαι τι από τα δύο ήταν. Πάντως,
0: Ντόνα Λεόν, ναι.
1: Ναι, είχα διαβάσει βιβλίο που ο τύπος το έτσι όπως περιέγραφε τη σκηνή, πραγματικά τον συμπονούσα. Και που κόλλαγαν τα ρούχα του, που αυτό, ξέρεις, κακή κατάσταση. Και ήταν καλοκαίρι και μπορούσα να το συμπονέσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κι εγώ ζήτημα. Μπορώ να διαβάσω, αλλά εντάξει, τώρα αυτά με τα χιόνια μου θυμίζουν και άλλη λογοτεχνία που συνήθως δεν τη διαβάζω.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ αυτό που έλεγα, αν τι διαβάζω τώρα. Λοιπόν, τι διαβάζω εντελώς κατά τύχη. Αν για να απαντήσω στην Ελένη. Διαβάζω ένα βιβλίο του Μπόρχες που είχα διαβάσει στα μικρά τα μου. Ο Μπόρχες, να πούμε, δεν χρειάζεται, αλλά τέλος πάντων να το πούμε, ότι είναι ένας τους μεγαλύτερους λογοτέχνες όλων των εποχών. Δεν είναι συγγραφέας αστυνομική λογοτεχνία, είχε όμως μεγάλη αγάπη στην αστυνομική λογοτεχνία. Βέβαια με ένα δικό του έτσι, πολύ περίεργο τρόπο, πολύ ιδιαίτερο. Είχε βγάλει λοιπόν ένα βιβλίο που είχα εγώ από εκδόσεις Ύψιλον, που ήταν τα 6 προβλήματα του Ίσιδρο Παρόδη, νομίζω ήταν έτσι. Και το κοίταξα, δεν ξέρω τι έψαχνα, κάτι έψαχνα από αυτά που έχω στη βιβλιοθήκη και δεν μπορώ γιατί δεν έχω τίποτα σε σειρά. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι δίπλα. Μπορεί να έχω, ξέρω εγώ, 4 βιβλία του Έλρο ή 5 βιβλία του, ξέρω εγώ, του King, και να έχω άλλα 5 αλλού και άλλα 5 αλλού και άλλα 4 αλλού και τα λοιπά. Και δεν βρίσκω ποτέ τίποτα. Και το βρήκα μπροστά μου και είπα να το ξαναδιαβάσω. Αυτό ουσιαστικά τι ήταν τώρα, ήταν διηγηματάκια, γιατί ο Μπόρχες είναι της μικρής φόρμας, το ξέρει όποιος έχει διαβάσει. Είναι 6 διηγηματάκια με έναν τύπο ο οποίος ήταν στη φυλακή. Είχε φυλακιστεί και πηγαίναν διάφοροι τύποι και του λέγαν τις ιστορίες τους και αυτός τις έλυνε μόνο με το μυαλό του. Περίπτωση Armchair Rextout και τέτοια. Μάλιστα, αλλά εντάξει, ναι. Τώρα ο Μπόρχες είναι άλλο επίπεδο.
0: Άλλη κλάση.
1: Και ήθελα να πω ότι αξίζει τον κόπο. Έχει διηγηματάκια σκόρπια αστυνομικά. Αξίζει τον κόπο κάποιος να δει την τεχνική του Μπόρχες. Μόνο αυτό. Δηλαδή είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, γιατί δεν είναι κλασική περίπτωση.
0: Ήδη η Ιωάννα λέει ότι το βιβλίο είναι για να ταξιδεύεις, οπότε τι σημασία έχει, σε ποια εποχή θα πας, και μας ενημερώνει ότι τελειώνει την τριλογία της Γλασκόβης. Η Ιωάννα, είναι αυτό που είπαμε πριν, το βιβλίο πραγματικά είναι μια εντυπωσιακή τριλογία ενός νέου συγγραφέα της Σκοτσέζου, ο οποίος δεν έχει γράψει και τίποτα, δεν έχει μεταφραστεί τίποτα εκτός από αυτό. Νομίζω είναι εξαντλημένο, το είχε πρώτο αναφέρει επιμένω η Ελένη Σίντου για να δίνουμε και τα copyright. Είναι όμως εξαιρετικό, ο τρόπος γραφής του είναι, δηλαδή θυμίζει πάρα πολύ ο Μακέι του Μακίντι, τον αγαπημένο μας. Ίσως είναι ακόμη πιο λιτός, ακόμη πιο δοϊκός, και αναφέρεται πάρα πολύ στον κόσμο των εκτελεστών και στη δυναμική μέσα, ο εκτελεστής με το μέντορά του, ότι είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε στον Αλέξανδρο Μυροφορίδη, ο οποίος λέει, Άντι, 6 προβλήματα για το Δον Ισίδρο Παρόδη. Βιβλιάρα, την έγραψε με τον Κασάρες.
1: Με τον Κασάρες, ναι.
0: Εγώ, παιδιά, αυτό που διαβάζω και αυτό, και κάποια στιγμή θα μπει και μια κριτική μου σε εφημερίδες, είναι το Μπλε του Μεσονυχτίου, το τελευταίο βιβλίο του Ιαν Ράνκιν με τον Ρέμπους, το οποίο, Άντι, έχει το εξής, είναι πράγματα που πρέπει να τα δεις σε βάθος, σε μετάφραση της φίλης αγαπημένης Χίλτας Παπαδημητρίου. Είναι ένα βιβλίο που έχει κάνει το έβριμα, το τρίκινο, ότι είναι στη φυλακή, είπαμε και δύο λόγια παλιότερα γι' αυτό, ο Ρέμπους, για το φόνο του φίλου του, του άσπονδου εχθρού του, μάλλον του Big Jer Cafferty, και μέσα στη φυλακή που είναι, γίνεται μια δολοφονία και χρειάζεται και η βοήθειά του για να εξεχνιαστεί. Και κάνει μια φοβερή αντίστοιξη ο Ράνκιν. Όλοι ξέρουμε το Εδιμβούργο έξω. Το Εδιμβούργο έξω είναι η παλιά του συνεργάτη, η Σιβόν Κλάρ, που κάνει την έρευνα απ' έξω, και αυτός κάνει την έρευνα μέσα στη φυλακή, είναι το Εδιμβούργο μέσα. Και η φοβερή του αντίστοιξη, λέω εγώ, έτσι το διάβασα, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι ότι το μέσα και το έξω Εδιμβούργο, που είναι οι ίδιες σχέσεις, η διαφθορά, οι συμμορίες, ποιος έχει τον έλεγχο, φτάνει στο τέλος να αναρωτιέσαι, έχει καμιά διαφορά? Ποια είναι τόσο μεγάλη διαφορά του μικρόκοσμου των φυλακών, όπου πάλι, ξέρεις, κάνουν κουμάντο ο υπόκοσμος, που έκανε και έξω ο ίδιος υπόκοσμος, γιατί κάποιοι από αυτούς που είναι φυλακισμένοι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχει βάλει στη φυλακή ο Ρέμπους.
1: Ναι,
0: είναι πολύ ευφυές, πολύ ευφυές και λίγο ζωφερό, λίγο μαύρο, ας πούμε.
1: Δεν είναι πάντως κάτι, ξέρεις, που είναι αποκλειστικό φαινόμενο. Ούτε σκοτσέζικο, ούτε βρετανικό καν. Δηλαδή και εδώ βλέπεις ότι πολλά πράγματα κανονίζονται μέσα από τη φυλακή.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη.
0: Εδώ, λες.
1: Έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω, έχω ακούσει.
0: Και εγώ δεν μην αυτόσουμε, γιατί ναι. Το έχω ακούσει και εγώ. Η Μαρία Τσαρδί επιβεβαιώνει αυτό που λες, Άντι. Λέει ότι ο Μπόρχες αγαπούσε πολύ την αστυνομική λογοτεχνία και την αναφέρει συχνά στα έργα του. Αγαπημένο του, αυτό δεν το ήξερα, Μαρία, ευχαριστώ για την πληροφορία. Αγαπημένο του είναι το μυστήριο των Σιαμαίων αδελφών, τον Έλεγχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το διαβάσει αυτό, ότι αυτό ήταν το.
1: Όχι, ότι ναι, ήταν το αγαπημένο του, ναι, ναι. Έχω διαβάσει το βιβλίο.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, το βιβλίο το έχω διαβάσει και εγώ. Λοιπόν, άλλη μια φορά.
1: Θα να κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε μία εκπομπή, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Μία εκπομπή που θα αναφερθούμε και με καλεσμένους, δεν είναι τίθεται ζήτημα, στους σκαπανείς της αστυνομικής λογοτεχνίας, δηλαδή εκείνης της εποχής και ακόμα παλιότερης, γιατί τώρα είπαμε ο Ελέρ Κουίν χρειάζεται μια εκπομπή, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ αδικημένος εκδοτικά σε εμάς.
0: Στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, κυκλοφορεί κάτι σε μεγάλο οίκο.
0: Όχι. Βιπεράκι και Άγιος ο Θεός.
1: Ναι. Ναι, σε πάλι που υπάρχουν ακόμα όσο υπάρχουν, έτσι, όσο αντέχουν αυτά τα βιβλία.
0: Εντάξει, αυτά τα μυστήρια του κλειστού δωματίου ήταν ανυπέρβλητα.
1: Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο έστεινε το μυστήριο ήταν, είχε μία, παρότι ήταν, έχουμε ξαναπεί έτσι, ότι έχουν γράψει Ελέρι Κουίν που ήταν δύο ξαδέρφια, αλλά έχουν γράψει πολλοί ghostwriters τους... με το όνομα του Έλερ Κουίν. Δηλαδή δεν είναι αρκετοί συγγραφείς, δεν είναι μόνο οι δύο τους. Γράψαν και πολλά βιβλία.
0: Έχετε λίγα λεπτά ακόμη. 6985-870-059. 6985-870-059. Για το τελευταίο βιβλίο, ένα αντίτυπο της Ευθείας Γιαννάκη Θάλασσα, Σώσε με, εκδόσεις Ίκαρος, την οποία θα ακούσουμε στο αμέσως επόμενο ημίωρο της εκπομπής, και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο δεν είναι από τη δισκοθήκη του Θανάση Λαζαρίδη, να τα λέμε όλα. You're doing all right, how am I?

0: Στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: φρέσκα μηνυματάκια. Η Τατιάνα μας λέει ότι έχω διαβάσει μόνο το πρώτο βιβλίο της τριλογίας του Μακέι και ψάχνω χρόνια τα υπόλοιπα. Τατιάνα, θα τα βρεις, είτε στο Metabook, νομίζω είναι εξαντλημένα, είναι εξαιρετικά βιβλία και αξίζει να συνεχίσεις. Και ένας πληγωμένος φίλος εδώ, Κώστας Αηδονίδης, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα Δευτέρα βράδυ στη δροσιά του σπιτιού. Μείναμε στην πόλη την ωραία Θεσσαλονίκη, η καλύτερη εποχή για βόλτες στη Θεσσαλονίκη. Μοναδικό αποτρεπτικό στοιχείο η πολύ ζέστη. Κωστάκι, φιλικά στο λέω και με όλη την αγάπη που σου έχω, με Μύθου και Γερμέγεφ δεν πάμε μπροστά. Θέλουμε ένα center for, είχαμε το Γιακουμάκι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Διάβαζε, μείνε στη ζέστη του σπιτιού, γιατί είσαι από τους πιστούς φίλους ακροατές και έχει εμπιστοσύνη στην τύχη σου.
1: Όλα, να πω μια την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Κόσμπι, επειδή τον αναφέραμε τώρα, τον τρομερό Κόσμπι με το δάκρυα ξηράφι και το καινούργιο του που διάβαζε. Ποιος το διάβαζε, ποιος μας είπε ότι το διάβαζε τώρα?
0: Η Μαρία διάβαζε το δεύτερο, η Τσαρδί.
1: Μαρία.
0: Το διάβαζε το δεύτερο, το οποίο είναι η Αμαρτωλή, στάζουν αίμα, και υπάρχει και ο Βασιλιάς της Τάχτης, το οποίο από ό,τι κριτικές εγώ στο πρώτο, και ο Βασιλιάς της Τάχτης είναι εξαιρετικό το τελευταίο.
1: Πάντως έχει μιλήσει κολακευτικά για τους R.E.M., έχει λίγο συνδέσει και το Everybody Hurts με Crime Fiction. Και ήταν και ο κιθαρίστας τους, νομίζω, έτσι, φανατικός οπαδός του Crime Fiction. Το λέω επειδή ακούσα R.E.M. μόλις πριν. Κλείσαμε με την τρομερή Annie Lennox και David Bowie το...
0: Ήταν από τη δισκοθήκη του Θανάση αυτά. Ήταν από τη δισκοθήκη του Θανάση. Με ρωτάν κάποιοι ακροατές.
1: Όχι. Ήθελα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να το πω. Και τώρα είναι, νομίζω, έβαλα... Το Under Pressure είναι τραγούδι των Queen μαζί με τον Bowie, έτσι, γνωστό. Εγώ πάντα, επειδή υπάρχει ο Bowie στη μια πλευρά, λέω το τραγούδι του Bowie. Αλλά τώρα το έβαλα με τον Freddie Mercury, γιατί πρέπει να το ομολογήσω, δεν του συμπαθώ. Δεν καθόλου. Δεν συμπαθώ καθόλου τους Queen. Μεγάλη παπάντζα θεωρώ. Δεν έχουν ένα, δύο, τρία εικονικά, αλλά...
0: Δεν είσαι και ο μόνος, γιατί η δική μας γενιά τώρα αντιδικτατορικός αγώνας είναι και αντιβασιλική όλη.
1: Και οφείλω να πω ότι όταν είχα πάρει... Τότε θυμάσαι, ρε παιδί μου, πηγαίναμε στα δισκάδικα και παίρναμε δίσκους που λέγαμε στο παιδί, βάλε μας το πρώτο στο happening, πώς το λέγανε το παιδί από... Το ελληνικό συγκρότημα δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Τέλος πάντων, μας έβαζε λίγο να ακούσουμε. Όταν είχα πάρει κασέτα το The Game των Queen, όταν έβαλα και άκουσα το The Game, το ομώνυμο, και κάτι Another One Bites the Dust και τα λοιπά, φρίκαρα. Τις ακούγα άλλα πράγματα. Ναι, και εγώ περίμενα τίποτα ροκάδες, τίποτα αυτά. Θα ακούσω κιθάρες και σοκαρίστηκα.
0: Ναι, ήταν... Λίγο cool.
1: Εντάξει, υπάρχει κόσμος που θα μας κυνηγήσει τώρα, τους λατρεύει και τέτοια. Εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Λοιπόν, φίλος στέλνει χρήσιμη πληροφορία, Άντι, και αυτό, ναι, μπράβο. Ναι. Και καινούριο φίλος, δεν τον έχω ακούσει, Στέλιος Αλαπατάρας. Καλησπέρα σχετικά με τον προηγούμενο σχολιασμό περί Λύκου, το αστιακό.
1: Ναι.
0: Ένα βιβλιαράκι αρκετά τρυφερό. Λύκοι, μην κλαίτε, σας παρακαλώ. Αν το βρω στη βιβλιοθήκη μου, θα σας το στείλω. Καλή συνέχεια, Στέλιος. Στέλιο, πολύ συγκινητικό το μήνυμά σου. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστούμε
0: το βιβλίο,
1: που μας σκέφτηκες.
0: Που μας σκέφτηκες, ναι, γιατί εμείς είμαστε η Λύκη, παλιά ομάδα των Λύκων από Θεσσαλονίκη. Δεν...
1: Ιλτέξ, μπράβο, Ιλτέξ Λύκη.
0: Θα μιλήσουμε σε ένα λεπτό, ελπίζουμε, με την Ευτυχία Γιαννάκη. Θυμίζω εγώ ότι σε όλη τη διάρκεια του ημιώρου, 6985-870-059. 6985-870-059.
1: Και αν δεν μιλήσουμε, ξέρετε ποιος θέει. Αν δεν μιλήσουμε με την Ευτυχία Γιαννάκη, θα ξέρετε ποιος θέει.
0: Θάλασσα, σώσε με, όλα τα μάτια του κόσμου στραμμένα στο Cape Canaveral για την εκτόξευση τώρα που θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε.

0: Ευτυχία, μας ακούς? Ευτυχία.
1: Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε, καμπάνα.
2: Λέω και εγώ. Τέλεια. Γιατί ήρθα εδώ πέρα με τα χέρια σηκωμένα, θρίαμβος και τέτοια.
0: Θρίαμβος τα κατάφερα, ας πούμε, και τα λοιπά, οπότε ακούμε νεκρό.
2: Ναι, και
1: τέλεια,
2: δεν...
1: Τέλεια.
0: Μεγάλη χαρά που σε έχουμε κοντά μας, εκεί από τα μακρινά διακοπάς. Δεν θα αποκαλύψουμε τον τόπο που είσαι.
1: Και ας αφήσουμε και κάτι μυστήριο, ναι.
0: Ναι, γιατί όχι, γιατί υπάρχουν αρκετοί θαυμαστές, ούτε τα ονόματά μας που λένε πού είναι η Ευτυχία να πάμε να τη βρούμε. Η Ευτυχία ξεκουράζεται, κάνει διακοπές εδώ και 2-3 μήνες, μαθαίνω.
1: Δεν ξέρω, είναι θαυμαστές ή κάποιος που θέλει να με σκοτώσει, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι.
2: Έλα, ορίστε, έχεις τέτοια, έχεις.
0: Έπεσε το μήνυμα. Καλησπέρα, αγαπημένη μας, καλώς όρισες, αγαπημένη μας Ευτυχία Απόστολος. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, Ευτυχία, δεν έχουμε και πολύ συχνά την Ευτυχία να σε ακούμε. Εγώ ήθελα να πω, πρέπει να το πω τώρα έτσι, γιατί μετά από 10 χρόνια οφείλω να το πω. Όταν είχες βγάλει το πρώτο, όχι το πρώτο, δεν είναι το πρώτο, θα πούμε. Όταν είχες βγάλει στο πίσω κάθισμα, πρέπει να ήμουν ανάτα από τα πρώτα ελληνικά αστυνομικά που διάβασα της νέας γενιάς.
0: Πρώτος το διάβασα.
2: Και το πρώτο είναι συνέχεια τότε, γιατί είχε γίνει, ήταν μόλις είχα 2016, μόλις έχω μπει στην ομάδα φίλοι αστυνομικής λογοτεχνίας κτλ. Και μου είχε φανεί έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρον, μη είχε εκνευρίσει λίγο ο ήρωάς σου. Οφείλω να στο πω, μετά από 10 χρόνια... Ναι, είναι καλό.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Ο Χάρης Ρεντ.
2: Ναι, όχι, ναι, είναι ιδιαίτερη τέτοια. Είναι λίγο κινητικό. Όχι λίγο, είναι κινητικό, είναι λίγο.
1: Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει τη συνέχεια.
2: Όχι, όχι. Λέω η πρώτη μου εντύπωση ποια ήταν. Ναι, όχι, όχι. Αυτό θα τα πει κι εσύ.
1: Το εντυπωσιακό στου χαρακτήρε είναι αυτό. Διαρκώ να. Και ειδικά στου χαρακτήρε που επανέρχονται από βιβλίο σε βιβλίο. Να είναι επαρκώς ανοιχτά σχήματα και να κρατούν και οι ίδιοι, ο ίδιος ο χαρακτήρας, το στοιχείο του εφηβιασμού. Δηλαδή για μένα το μυστήριο δεν είναι η πλοκή, λύνω ένα έγκλημα, βρίσκω ποιος το έκανε κλπ. Το μυστήριο είναι περισσότερο ότι μας κρύβει ο άνθρωπος. Οπότε το ο χαρακτήρας μας λειτουργεί σε αυτή τη... Ναι. Λειτουργεί σε αυτή τη λογική και... Όντως αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους αναγνώστες, όπως το βλέπω εγώ, όπως εξελίσσεται, γιατί πλέον μετράμε 8 βιβλία με τον ίδιο χαρακτήρα, είναι πώς αποκαλύπτει κάθε φορά και κάτι νέο κύριο. Οπότε ναι, σε κάποιο βιβλίο μπορεί να σε εκνευρίσει, σε κάποιο να σε γοητεύσει, σε κάποιο να σε συναρπάσει, σε κάποιο να σε απογοητεύσει. Όπως περίπου θα έκανε και ένας άνθρωπος στην πραγματικότητα.
2: Ναι, μωρέ, και αυτό τον κάνει πολύ, πολύ ρεαλιστικό. Γιατί εντάξει, βλέπουμε μεταπτώσεις στο ίδιο βιβλίο σε χαρακτήρες οι οποίοι, ξέρεις, είναι πολλές φορές μη πιστευτοί. Είναι... Και μιλάμε για ένα χαρακτήρα σε ένα βιβλίο, έτσι. Δεν λέμε για αυτό που λες εσύ τώρα για 8 βιβλία, που εκεί πρέπει να έχεις ότι... και μια συνέπεια.
1: Ναι, συγγνώμη που σε διακόψα. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι αυτό που έχουμε συνηθίσει κυρίως στην αστυνομική λογοτεχνία είναι χαρακτήρες οι οποίοι δεν εξελίσσονται ιδιαίτερα από βιβλίο σε βιβλίο. Δηλαδή είτε τους συναντήσεις στο πρώτο βιβλίο είτε τους συναντήσεις στο πέμπτο και ειδικά στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία θα δεις ότι είναι περίπου ο ίδιος άνθρωπος γιατί η έμφαση δίνεται κατά περίπτωση στο έγκλημα που έχει να διαχειριστεί. Οπότε εκεί συνήθως απλώνουν οι συγγραφείς.
2: Λες ότι δεν τον ακολουθούμε δηλαδή τον ήρωα. Ουσιαστικά είναι λες και τον έχουμε εγκλωβισμένο σε ένα χώρο και σε ένα τόπο, ένα πράγμα το οποίο δεν αλλάζει, έτσι. Λες και τον βλέπουμε
1: είναι
2: πάντα στα 35.
1: Είναι σχήμα συνήθως. Ναι, δηλαδή ακόμη μπορεί να μεγαλώνει, μπορεί ας πούμε να αλλάζει.

0: ελαφρώ στη ζωή του, αλλά δεν θα μας εκπλήξει ιδιαίτερα. Δηλαδή θα είναι ο γνωστός ήρωας που αγαπήσαμε ή μισήσαμε ή οτιδήποτε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο δικός μου είναι λίγο διαφορετικός ως προς αυτό. Δηλαδή από βιβλίο σε βιβλίο φαίνεται σαν να υπάρχουν ιστορίες προκειμένου να εξελιχθεί ο ίδιος και να οδηγηθεί, ας πούμε, σε ένα μεγάλο ταξίδι αυτογνωσίας και καθρεφτίσματος της δικής του κοινωνικής πραγματικότητας, όπως εξελίσσομαστε όλοι μαζί του και ιδιαίτερα εγώ μαζί του. Αυτό νομίζω τον διαφοροποιεί σημαντικά από τους υπόλοιπους χαρακτήρες που έχουμε δει να επανέρχονται κυρίως στην ελληνική, στην ελληνική λογοτεχνία, αλλά και γενικά νομίζω.
1: Έχει πολύ δίκιο, Ευτυχία. Θυμάμαι τον, έτσι, ό,τι και να έχει, γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το όνομα. Υπάρχει ένας τεράστιος πατριάρχης, Πέτρος Μάρκαρης. Ο Μάρκαρης λοιπόν έλεγε ότι η εξέλιξη του χαρακτήρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τώρα βέβαια πώς η εξέλιξη του χαρακτήρα θα καταλήξει, ξέρω εγώ, να χαλαρώσει τόσο ο χαρακτήρας και να γίνει παππούς με γκονάκια και τα λοιπά, να μην λέμε ονόματα, αλλά η εξέλιξη ήταν αυτή που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ ομολογώ και το λέω εδώ και στον Άντι που είναι ο καλύτερος μου φίλος.
2: Αν ότι το κάνει το ίδιο, δεν θέλω,
1: δεν θέλω να εξελίξω την ηρωίδα μου που είναι και γυναίκα, γιατί αν την εξελίξω δεν θα είναι τόσο ελκυστική. Οπότε,
0: ναι, είναι θέμα απόφασης αυτό. Ναι, είναι και θέμα στόχευσης.
1: Πρόσεξε, το γυναικείο, έτσι, είναι λίγο πιο τέτοιο. Δε, άλλο μία αστυνόμο 40 χρονών, άλλο μία 42, άλλο μία 45, άλλο μία 50. Στον άντρα το 40 με 50, και λέω πάντα από πλευράς, ξέρεις, περιγράφοντας το χαρακτήρα εμφανισιακά, μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Εγώ έχω πέσει θύμα αυτής της σεξιστικής, ας πούμε,
2: εσύ στάσης. Τώρα, ναι. Εσύ στάζεις σεξισμό όλο αυτό που λες, για συνέχισε, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ότι δεν θέλουμε να μεγαλώσει παιδιά, ξέρω εγώ, πρέπει να πάει στα γυμναστήρια. Αλλά στο δικό σου ήρωα πραγματικά τώρα, για να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά, εγώ το βλέπω, δηλαδή ο κόκκινος του πίσω καθίσματος, που για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό υποδειγματικό βιβλίο, αυτό που αποκαλώ εγώ νέο αστικό ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο τρόπος που εξελίσσεται στα επόμενα είναι πραγματικά απροσδόκητος, unexpected. Δεν το περίμενα ότι θα πάει διαβάζοντας το πρώτο. Ήδη έχουμε, Ευτυχία, το πρώτο σχόλιο για αυτά που λέμε. Κάποιοι σεξιστές, κάποια Ιωάννα λέει έλεος.
2: Πραγματικά έλεος, Γρηγόρη, πραγματικά. Και δεν σε προλαβαίνω ένα ραδιόφωνο, λοιπόν, δεν σε προλαβαίνω να σε
1: ακούσω. Πες μας τώρα, για να μην περνάει η ώρα, γιατί μιλάμε για το Θάλασσα Σώσε μας, πες μας, Ευτυχία, κάποια πράγματα για το τελευταίο βιβλίο.
0: Ναι, πλέον είναι η 8η ιστορία. Καταρχάς θα κάνω ένα σχόλιο κι εγώ σε σχέση με αυτό που είπες. Δηλαδή θα πω ότι όπως και εμείς, έτσι και οι χαρακτήρες μας έχουν, αν θέλεις, χωνεμένους εαυτούς. Τους οποίους όσο τους βλέπουμε να μεγαλώνουν, εξελίσσονται. Οπότε είτε είναι άντρες, είτε γυναίκα, είτε οτιδήποτε. Γιατί πλέον και τα φύλλα είναι λίγο υποσυζήτηση. Πώς ορίζονται κλπ. Και έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες σελίδες αστυνομικής λογοτεχνίας πάνω σε αυτό. Έχουν ενδιαφέρον. Βεβαίως τώρα, αν είναι χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του συγγραφέα να εξελίσσει τον χαρακτήρα, είτε είναι άνδρας, γυναίκα ή οτιδήποτε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και έχει να κάνει καθαρά με την συγγραφική στόχευση και τον τρόπο που ο καθένας, ας πούμε, αντιμετωπίζει τους χαρακτήρες του ή τις ιστορίες του. Τώρα, για να έρθουμε στο Θάλασσα Σώσιμο, που είναι η τελευταία ιστορία του Κόκκινου.
1: Χάρι Ρεντ.
0: Και πολλοί με ρωτάνε αν θα είναι και η τελευταία ιστορία του Κόκκινου, γιατί έχει μια ανατροπή, ας πούμε, στο τέλος του.
1: Μην το αποκαλύψουμε.
0: Αφήνει αυτό το ερώτημα. Είναι μια ιστορία η οποία εμπνέεται από μια πραγματική ιστορία που εμένα με είχε συγκλονίσει από παιδί, που ήταν η ιστορία του Μονσελά. Τον οποίο τον έβλεπα να περιφέρεται, όντας πλέον αποφυλακισμένο στη γειτονιά μου στο Κουκάκι, και να ζει ως άστεγος στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Αγέννητη σου να βρει, Ευτυχία, κάπως τότε. Αγέννητη. Αγέννητη, γιατί εγώ, ναι, πραγματικά ήταν μια συνταρακτική ιστορία. Ναι.
0: Ναι, τη θυμάμαι την ιστορία.
1: True crime, θα την κάνουμε σε κάποια εκπομπή.
0: Οπότε αυτή η ιστορία με είχε συγκλονίσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπάνια. Νόμιζα ότι είναι και μοναδική στα παγκόσμια αστυνομικά χρονικά. Κάποιοι αναγνώστες μου είπαν ότι υπάρχει μια παρόμοια ιστορία στην Τουρκία του 2019, νομίζω. Τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. Οπότε, εμπνεόμενοι από αυτή την πραγματική ιστορία και βλέποντας το σημείο που έχει φτάσει ο χαρακτήρας μου, θεώρησα ότι μπορούν αυτά τα δύο να παντρευτούν και να μου δώσουν το θάλασσα σώσαμε, όπου συναντάμε πλέον τον αστυνόμο Χάρη Κόκκινο στο Ναύπλιο, στο Τολό, με αφορμή τη δολοφονία μιας δικηγόρου που όπως αποδεικνύεται έχει ζητήσει από τον θήτη της να την δολοφονήσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε περισσότερα για την ιστορία.
1: Όχι, είναι συνταρακτικό. Το θέμα είναι συνταρακτικό. Ναι.
0: Ωστόσο, είναι μια ιστορία που επιτρέπει να ανοίξει πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με τον ανθρώπινο ψυχισμό, το που μπορεί να σε οδηγήσει, αν θέλεις να γίνεις υποχείριο κάποιου άλλου, το που μπορεί να σε οδηγήσει η αγάπη, τι ορίζεται ως αγάπη.
1: Μπράβο.
0: Αν τελικά ο πιο επικίνδυνος τόπος είναι εκεί που αγαπάμε, εκεί που πέφτουν όλες οι αμοινές μας. Τέλος πάντων, τέτοια ερωτήματα, βαθύτερα αν θέλεις υπαρξιακά ερωτήματα, είναι αυτά που συνιστούν τις πυρηνικές ιδέες γύρω από τις οποίες δομήθηκε αυτή η ιστορία, που ναι μεν εμπνεύστηκε από ένα πραγματικό, η έμπνευση της από ένα, η αφορμή της από ένα πραγματικό έτοιμο, αλλά βεβαίως κινείται στα όρια της μυθοπλασίας και πάει παραπέρα από αυτό το πραγματικό έγκλημα.
1: Και πολύ πρωτότυπο πιστεύω, Ευτυχία. Δεν έχω ακούσει δηλαδή ακριβώς αυτό το, να εμπνευστείς από αυτό το πράγμα, το οποίο όντως είναι επιμένω μια συνταρακτική ιστορία. Δεν το έχω ακούσει. Πολύ πρωτότυπο. Είναι μια εκπληκτική ευκαιρία δηλαδή να δώσει τον ψυχισμό και τον δύο, έτσι
2: έχω
1: φαντάζομαι.
2: Έχω ακόμα πάρα πολύ έντονη την εικόνα του εγώ. Ναι. Σκέψου πόσο πολύ δηλαδή μου είχε εντυπωθεί και εμένα που έχω πάρα πολύ έντονη την εικόνα του Μουνσαλά. Ποβερό.
0: Ναι, και εμένα με είχε συνταράξει αυτή η ιστορία, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα πεδίο προβληματισμού για τα όρια καλού-κακού, θήτη θύματος, ποιος παίρνει την απόφαση, ποιον καταδικάζεις τελικά. Δηλαδή γύρει ερωτήματα η ίδια ιστορία που φέρνουν, θεωρώ, τον αναγνώστη σε αυτή την άβολη θέση, όπως λέω εγώ, να πειραματιστεί με τα δικά του όρια, τις δικές του ηθικές αντοχές, και για μένα αυτό είναι το στίχημα, ας πούμε, και αυτού του βιβλίου. Παράλληλα με το πώς εξελίσσεται ο πρωταγωνιστής μου, ο οποίος χάνει για μια ακόμη φορά τη γη κατά τα πόδια του όταν εξαφανίζεται στα κάλπη καθημερινή σύντροφός του από το σπίτι του. Οπότε και αυτή η αίσθηση του κενού, να χάνεις κάποιον που αγαπάς χωρίς καμία εξήγηση και στην ουσία να παγιδεύεσαι στο μυστήριο ενός άλλου ανθρώπου, αναζητώντας απαντήσεις, κυνηγώντας ένα φάντασμα, ήταν ένας επιπλέον άξονας, ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο.
1: Δύσκολη ερώτηση, Ευτυχία. Είναι στο βιβλίο θα διαβάσουμε τη γνωστή Ευτυχία Γιαννάκη ή είναι μια άλλη Ευτυχία Γιαννάκη? Από το θέμα που λες, έχοντας παρακολουθήσει, ας πούμε, την θεματολογία και των βιβλίων σου, είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό για μένα. Γι' αυτό είπα και τη
2: δική. Όχι, η στόχευσή της είναι η ίδια. Πάλι χαρακτήρες,
1: ναι, αλλά εδώ είναι
2: εσωτερικό κάτι... πολύ, ερωτήματα, φιλοσοφικά. Δηλαδή πιο πολύ όστερ παρά...
0: Αυτό υπάρχει στα βιβλία μου, ειδικά στα τελευταία βιβλία μου, αλλά για κάποιον που έχει παρακολουθήσει, ας πούμε, αναγνωστικά αυτή τη σειρά, θα δει ότι επιχειρώ από βιβλίο σε βιβλίο να είμαι διαφορετική. Δηλαδή δεν
1: καλό.
0: Έχω βρει μία συνταγή, ναι, ας πούμε, ναι. Που όπως είπες και εσύ, το πίσω κάθισμα ήδη θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι ήταν μια επιτυχημένη συνταγή. Για μένα ήταν ένας φόρος τιμής, αν θέλεις,
1: Το
0: παρελθόν της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Δηλαδή από εκεί που πιάνω εγώ το νήμα για να το πάω λίγο παρακάτω, αλλά ο στόχος μου ήταν να το πάω παρακάτω. Και από βιβλίο επιτυχημένη ή αποτυχημένη θα το κρίνει, ας πούμε, ο αναγνώστης και οι αναγνώστες του μέλλοντος ίσως. Η θεωρητική του μέλλοντος, αλλά για μένα είναι ένα μεγάλο στοίχημα από βιβλίο σε βιβλίο, παρόλο που χρησιμοποιώ φαινομενικά τα ίδια υλικά, τον ίδιο χαρακτήρα ή την ομάδα του, να βγαίνει ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο, και αυτό νομίζω είναι κάτι που έχει στήσει, αν θέλεις, και
1: σου αρέσουν οι πειραματισμοί,
0: τον μικρό κόσμο των αναγνωστών.
1: Μπράβο.
0: Ας πούμε,
2: γι' αυτό που δεν στέκεται στην επιφάνεια πάντως του πρωταγωνιστή, νομίζω ότι είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις. Εγώ να σε ρωτήσω, γιατί δεν συνέχισες, η Ευτυχία, πρέπει να πούμε ότι ήταν πρωτοπόρος και σε κάτι άλλο, έτσι, δηλαδή το έγραψε ένα βιβλίο με ψευδώνυμο, το οποίο έγινε ταινία, και έγινε ταινία το 2004, Ευτυχία.
0: Ναι, το βιβλίο κυκλοφόρησε αρχές του 2000, τέλος 1999, και έγινε ταινία το 2004.
2: Το hardcore, εκεί πέρα τι ήτανε, γιατί μετά δεν συνέχισες, όχι το κινηματογραφικό?
0: Εκεί πέρα, καταρχάς, το έγραψα αυτή την ιστορία, την είχα γράψει το εκεί, δηλαδή λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσει, το 1999. Ήμουν πολύ νέα. Θυμάμαι ότι σπούδαγα, την έγραψα στο αναγνωστήριο της σχολής. Δεν ένιωθα έτοιμη. Ήταν και μια βίαιη ιστορία στο Πανεπιστήμιο. Ήταν και μια βίαιη ιστορία και ακραία ιστορία, εμπνευσμένη, αν θέλεις, από την αισθητική της εποχής, Trainspotting κλπ. Mm. Και αυτή πατούσε σε μια πραγματική ιστορία. Ελάχιστοι το ξέρουν βεβαίως σήμερα. Οπότε αποφάσισα να κάθισα να τη γράψω και όντως το αναγνωστήριο δεν διαβάζω τα μαθήματα της σχολής. Κάθισα και σε τετράδιο έγραψα μέσα σε 20 μέρες αυτή την ιστορία. Φίλοι μου την πληκτρολόγησαν. Φίλοι μου μου είπαν πρέπει να τη στείλει σε κάποιους εκδότες. Εκείνοι ανέλαβαν να ταχυδρομήσουν. Λέω παιδιά, επειδή είναι βίαιη, προκλητική κλπ. Για εκείνη την εποχή, ειδικά ιστορία. Δεν νιώθω έτοιμη, ας πούμε, εγώ να βγω και να μιλήσω γι' αυτό. Μου λένε με ψευδώνυμο. Βάλαμε τον τηλεφωνικό κατάλογο τότε, δεν υπήρχαν ακόμη όλες αυτές οι ευκολίες που έχουμε σήμερα. Και που έπεσε το δάστηλο, αλλά καλά σου το ψευδώνυμο. Και όντας μετά, περάσαν ένα-δύο μήνες, με πήραν τηλέφωνο από την Οκεανίδα, ο Τάκης ο Θεοδωρόπουλος τότε. Και μου λέει, για να σου είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι θα ακούσω να βγει μια ροζ γραμμή στην άλλη άκρη. με αυτό που διάβασα και τώρα ακούω ένα παιδάκι. Πώς είναι δυνατόν εσύ να έχεις γράψει αυτό? Και αυτή ήταν η αίσθηση του και όταν συναντηθήκαμε και όταν συναντηθήκαμε τους ανθρώπους της Οκεανίδας εκεί. Εγώ εξακολούθησα να λέω ότι δεν θέλω να βγω σε συνεντεύξεις οτιδήποτε. Τέλος πάντων το βιβλίο μετά έγινε και ταινία σε σκηνοθεσία του Ντένι Λιάδη. Είχαμε ψηλοδουλέψει εκεί μαζί και στο σενάριο. Απέκτησε μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτό που μπορούσα εγώ τότε να διαχειριστώ. Και λέω τώρα ή πρέπει να γράφω ή πρέπει να ζω για να μπορέσω να γράψω πιο σοβαρά. Και έτσι εξακολούθησα να γράφω, αλλά όχι να εκδίδω τα επόμενα χρόνια. Μέχρι που αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτή τη σειρά των αστυνομικών μυθιστορημάτων, εκ των υστέρων το παιδικό μυστήριο
1: και
0: λοιπά.
1: Παιδικό, ναι. Και τα σεμινάρια. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, παιδιά, ο χρόνος είναι λίγο σκληρός. Αυτό που ακούσαμε ήταν μία πλευρά της Ευτυχίας Γιαννάκη.
2: Η οποία έχει κάνει το σενάριο και για το Σκαραβαίο, τη σειρά, την αστυνομική σειρά. Ο Σκαραβαίος, δεν προλαβαίνουμε να πούμε όλα αυτά.
1: Ευτυχία, θα πρέπει λοιπόν να κλείσουμε ένα άλλο ραντεβού όταν γυρίσει από τις διακοπές. γιατί όχι και στο Studio Live, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πώς το λέει, περισσότερη ευτυχία Γιαννάκη στο
2: και
1: μέλλον.
2: Θα σε μαζεύει όταν αρχίζει τα σεξιστικά. Μπράβο, με την
1: και
2: τρίτη, θα σε μαζεύει.
1: Εμείς σου ευχόμαστε.
0: Όποτε θέλετε, παιδιά, μπορούμε να βρεθούμε.
1: Live εδώ θα έρθεις. Έτσι, λοιπόν, να μιλήσουμε και για όλα αυτά. Καλές διακοπές. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και για το βιβλίο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και για
0: και
1: τα
0: εσείς,
1: επόμενα που θα ακολουθήσουν.
2: Να περνάς
1: τέλεια.
2: Περνάς ωραία.
1: Πολλά φιλιά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Ως συνήθως οι ακροατές μας επαναφέρουν, έχει ανοίξει μεγάλη ιστορία ο Άντι εδώ με τις Queen. Η Ελένη Σίντου λέει, προχτές διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών είναι το Bohemian Rhapsody. Ελένη, δεν ξέρω που το διάβαζε το άρθρο, εντάξει, σε πιστεύουμε, αλλά...
1: ένα άρθρο είναι,
0: έρχεται σε αντίθεση είναι με το φίλο μας εδώ, και ένας καινούργιος φίλος, ο οποίος λέει ο Θανάσης ο Γαλερίδης. Καλησπέρα, σχετικά με τους Queen, συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Θανάσης Παλιωροκάς.
1: Θανάσης Παλιωροκάς. Θανάσης Παλιωροκάς. Μπορεί ο Θανάσης Παλιωροκάς να πει ότι γουστάρει Queen? Τι
0: λοιπόν,
1: Queen είναι,
0: λοιπόν, τώρα. Έχει μεγάλη βαρύτητα το σχόλιο σου και λυπάμαι ότι... για την Ελένη που λέει διάφορα, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τη μία τη Χίλντα που δεν της αρέσουν οι Pink Floyd. Έχουμε
0: μπράβο
1: τώρα και τους άλλους, τους λάτρες των Queen εδώ πέρα. Αυτά οι λίστες μας φάγανε, Γρηγόρη. Αυτά γενικά οι λίστες με τα 100 καλύτερα βιβλία, τα 100 καλύτερα τραγούδια.
0: Το βλέπω. Το βλέπω και κοίταξε να δεις τώρα αυτό που έχω να πω, Άντι, είναι ότι φοβερή.
1: Εντάξει, τον Bohemian Rhapsody βέβαια είναι τραγουδάρα.
0: Φοβερή σειρά ο Σκαραβαίος, λέει ο Απόστολος. Συμφωνούμε. Πέσαμε στα σκληρά. Ο Στέλιος λέει ότι η Queen δεν είναι καν ροκ συγκρότημα.
1: Πείτε, παιδιά, τις ένοχες απολαύσεις σας και τις δικές σας. Μην λέω μόνο εγώ.
0: Και η Μαρία Τσαρδί.
1: Δεν μου αρέσουν καθόλου η Μαρία, σαν να το ξέρα. Σαν να το ξέρα. Έτσι, παιδιά, πείτε τα όλα. Δεν είναι ο Ζερβός εδώ, γιατί νομίζω ο Ζερβός του αρέσουν.
0: Ο Ζερβός είναι Queen, δηλαδή τον νανούριζε η μάνα του με Queen και είναι φανατικότατος. Αλλά βλέπω ότι ναι, το κοινό.
1: Κάνουμε κίνημα. Κάνουμε κίνημα τελικά, είναι, δεν έχουμε πέσει στη παγίδα.
0: Είναι η αντιβασιλική.
1: Δεν παίρνει, γι' αυτό κιόλας, όπως είπα, έπαιξα. Είχαν κάνει ένα tribute, ρε παιδί μου, η Queen με τον Bowie, και ήταν και η Lennox, η οποία, έχω το βίντεο, υπάρχει το βίντεο δηλαδή στο YouTube, που τραγουδάει η Lennox, είναι ο Bowie εντωμεταξύ, έχει πάει να τραγουδήσει τώρα με τσιγάρο στο χέρι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα τι σκέφτεται κι αυτός. Και δείχνει τις αντιδράσεις του κόσμου όταν αρχίζει των οργανοπαιχτών, λέω έτσι, του συγκροτήματος, ναι, ναι, ναι, δηλαδή του Brian May.
0: Οργανοπαίχτες, καλά από αυτή.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι τα μέλη της μπάντας τέλος πάντων. Κυρίως ο Brian May, ο οποίος κοιτάζει με θαυμασμό, και τον Bowie, ο οποίος έχει μείνει και κοιτάζει τη Lennox όταν αρχίζει και τραγουδάει. Έτσι με θαυμασμό, είναι φοβερό. Είναι η καλύτερη για μένα.
0: Κοίτα τι δημιούργησες τώρα, Άντι, με την ιστορία. Η Λίδα λέει, επιτέλους ένα αντικουινικό κίνημα. λοιπόν, στο Viber 6985-870-059, 6985-870-059, ό,τι στείλατε για το βιβλίο της Ευτυχίας Γιαννάκη, το Θάλασσα Σώσε Με, αρχίζετε και στέλνετε τώρα για το ματωμένο χειρόγραφο του Ανδρέα Λύκου, που ελπίζουμε να έχει γυρίσει στη Στάνη και να τον βρούμε τόσο λίγο να μιλήσει.
1: Ωραία, φίλε, που μπλέξαμε με σένα. Και τι, φεύγεις να κάνεις τη δουλειά τώρα?
0: Πάω να κάνω τη...
1: Εντάξει, είναι ο Γρηγόρης. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, παιδιά, έτσι, τέτοιες ενόχες απολαύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και συγγραφείς, έτσι, δεν είναι. Τώρα είπαμε για τους Queen, επειδή εγώ είμαι τέτοιος και ξέρεις, πάντα... απορούσα. Έχω ανθρώπους που πίνουν νερό στο όνομά τους. Εγώ λέω ότι νόμιζα ότι έκανα λάθος, ότι έβαλα λάθος δίσκο. Δεν πίστευα ότι αυτό το πράγμα είναι αυτό που, περίμενα να ακούσω, δεν ήταν αυτό που άκουσα. Αλλά αυτό το πράγμα, ξέρεις, υπάρχει και σε γραφείς που περιμένεις, διαβάζεις κάτι και λες αυτό είναι. Σου λένε ότι αυτός είναι ο Φίτζεκ, ας πούμε. Και λες, ποιος Φίτζεκ, ρε φίλε, τι κάνουν 50 εκατομμύρια και τον διαβάζουν αυτό το Φίτζεκ. Φίτζεκ ήταν τυχαίο όνομα, αλλά είναι ένας από αυτούς που... εντάξει, εγώ τώρα, να πω την αλήθεια, είναι αρκετές φορές που δεν εκφράζομαι και με απόλυτα κολακευτικά λόγια, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για ένα δημιούργημα που έχει σκοπό να σοκάρει, να εκπλήξει, και δεν είναι μια κανονική ιστορία. Δηλαδή θεωρώ, η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι το βιβλίο γράφεται από το τέλος προς την αρχή. Έχουμε αυτή τη μαγιά, θέλουμε να φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε με 15 ανατροπές, και μετά τις 15 ανατροπές, όταν πια δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, θα κάνω άλλη μια ανατροπή για την ανατροπή. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα που με ικανοποιεί πολύ. Τώρα βλέπω τον Γρηγόρη, παλεύει με τις γραμμές, πιθανότατα θα στείλει πάλι τη γραμμή στον εαυτό του, στην άλλη δίπλα. για να δούμε, είσαι ok, ήρθε. Ωραία. Και έχουμε λοιπόν μαζί μας το φίλο μας, τον Ανδρέα τον Λύκο από την Κομωτινή. Καλησπέρα, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, φίλε.
2: Χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα.
1: Και εμείς χαιρόμαστε.
2: Να διευκρινίσω ότι δεν έχω σχέση και με τους Ήλτεξ Λύκους που άκουσα προηγουμένως, έτσι.
1: Δεν έχει σχέση
2: και
1: με τους Ήλτεξ.
2: Πώς θυμήθηκε ο Γρηγόρης τώρα τους Ήλτεξ Λύκους πριν από τόσα χρόνια?
1: Ρε φίλε, και εγώ το, δηλαδή δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Θα μου πεις καμιά ομάδα που δεν θυμάμαι, αλλά τους Ήλτεξ Λύκους θα τους θυμάμαι. Για πες, Ανδρέα, σκεφτόμουν να ξέρεις κάποια στιγμή, εγώ έχω, τα μαθηματικά είναι ένα πράγμα το οποίο μου αρέσει. Μ' αρέσει εκτός και αστυνομικής γραφής, εκτός από το αστυνομικό μυθιστόρημα, μου αρέσουν και οι γρίφοι και τα αστυνομικά προβλήματα. Κυρίως κάποτε ήμουν έτσι και λίγο παλαβός με τη γεωμετρία και χαίρομαι που είναι και η κόρη μου ακόμα της αρέσει η γεωμετρία. Ο Τεύκρος ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα.
2: Σαφώς και ήταν ο Τεύκρος αυτός που άνοιξε την πόρτα. Βέβαια δεν είναι μόνο ο Τεύκρος, να πούμε την αλήθεια. Είναι σίγουρα και ο Απόστολος Δοξιάδης, που μαζί ίδρυσαν την ομάδα Θαλής και Φίλοι και έφεραν πολύ κόσμο σε επαφή με τον δύσκολο αυτό συνδυασμό των μαθηματικών και της ανάγνωσης. Αλλά ωστόσο υπάρχουν και ξένοι συγγραφείς, πολλοί που έτσι έχουν σχέση με μαθηματικά και επιδιώκουν να κάνουν κάτι που ονομάζουμε εκλαίκευση, έτσι. Είναι δηλαδή να γράψουν κάποια βιβλία τα οποία να είναι μεν μαθηματικά, να αναφέρονται σε μαθηματικές ιδέες, αλλά να παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό. Και νομίζω ότι αυτός που έχει πάνω στο δικό μας αντικείμενο τώρα, δηλαδή σχέση με τα μαθηματικά και το έγκλημα, είναι ο Γιγέρμο Μαρτίνες, έτσι. Είναι ο κλασικός με εκείνο εκεί την ακολουθία της Οξφόρδης.
1: Ακριβώς.
2: Φαντάζομαι το γνωρίζετε, έτσι, που έγινε και μια καταπληκτική ταινία. Και νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη επιρροή για μένα σίγουρα ο Μαρτίνες.
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, είχα πάντα, ξέρεις, τον Τεύκρο προφανώς τον είπαμε για την Ελλάδα, γιατί εγώ το θεωρούσα, ξέρεις, μειονέκτημα σε μια χώρα, ας πούμε, που η μισή θα σου πούνε ότι δεν μ' αρέσουν τα μαθηματικά, θέλω οτιδήποτε εκτός από μαθηματικά, το θεωρούσα πάντα στοίχημα. Για μένα ήταν ένα πράγμα για το οποίο σας ζήλευα τους μαθηματικούς. Δηλαδή θεωρούσα ότι έχετε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπολείπους. Παρ' όλα αυτά, εγώ ας πούμε που μου είπες πριν για το Δοξιάδη, έτσι, το θείος Πέτρος, θεωρώ ότι δεν είχε τόσο μαθηματικά, ρε φίλε, όσο διαφημίζεται.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα τα μαθηματικά θα έλεγα ότι ήταν κρυμμένα κάτω από το χαλί.
1: Ήταν κρυμμένα.
2: Και ήταν τόσο ωραία κρυμμένα που διάβαζες μια μαθηματική ιστορία χωρίς να ξέρεις ότι με διαβάζει η μαθηματική ιστορία. Ήταν καταπληκτικός ο τρόπος και γι' αυτό το λόγο και το συγκεκριμένο βιβλίο έγινε και best seller. Για να μην αδικήσουμε τον Τεύκρο, γιατί έτσι όπως το είπα στην αρχή μπορεί να φάνηκε και λίγο ότι σίγουρα εγώ είμαι παιδί του Τεύκρου Μιχαηλίδη, με την έννοια ότι τα Πυθαγόρια εγκλήματα, για παράδειγμα, το πρώτο βιβλίο, συνδέεται έντονα με την ιστορία των μαθηματικών. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ και εγώ διαρκώς να κάνω άλλο στα βιβλία μου. Και σίγουρα εκεί περιέχονται ανθρώπινα πάθη, φόνος, συμφέροντα, πολιτική. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία κατεξοχήν χρησιμοποιώ και εγώ στα βιβλία μου.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχεις την καλησπέρα του φίλου σου του Απόστολου Ευγενικού αμέσως, έτσι. Καλησπέρα, Ανδρέα. Απόστολος Ευγενικός, ο φίλος σου Ανδρέα, λέει την καλησπέρα του. Λέει και ένα άλλο σχόλιο, ήταν έντονο το πάθος του ανιψιού του θείου Πέτρου για τα μαθηματικά. Νομίζω αυτά είναι τα συνθηματικά που μιλάτε οι μαθηματικοί μεταξύ σας.
2: Είναι αλήθεια ότι ο ανιψιός ήταν αυτός που προσπαθούσε στο συγκεκριμένο βιβλίο να λύσει την εικασία του Γκόλμπαχ, έτσι μια διάσημη εικασία στα μαθηματικά, γι' αυτό το αναφέρει και ο φίλος.
0: Δεν ξεφεύγεις από τον Απόστολο σου, έχεις τις δαγκάνες του. λοιπόν, 6985-870-059, 6985-870-059, για το ματωμένο χειρόγραφο του Ανδρέα Λύκου, για το οποίο, Ανδρέα, πες μας δύο λόγια, βάλε μας λίγο στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα του βιβλίου.
2: Λοιπόν, πρόκειται για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, έτσι, φυσικά, στο οποίο η προσπάθεια είναι να εξιχνιαστούν μια σειρά από εγκλήματα που συνδέονται στενά με την ιστορία των μαθηματικών και συγκεκριμένα για κάτι που ονομάζεται παλήμψη του Αρχιμίδη. Αν θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό, να μην μακρηγορήσω τώρα. Κεντρικός ήρωας και αφηγητής είναι ο Αριστοτέλης Γαλάνης, ο οποίος είναι ένας καθηγητής στο τμήμα του ΕΚΠΑ και είναι και ειδικός στην ιστορία των μαθηματικών, ο οποίος βρίσκεται σε μια περίοδο επαγγελματικής κόπωσης και απογοήτευσης, ας πούμε, μέχρι που ξαφνικά η καθημερινότητά του ανατρέπεται όταν λαμβάνει έναν ανώνυμο φάκελο που περιέχει 10.000 ευρώ και ένα σημείωμα που του ζητά να συμμετάσχει στην έρευνα για τη δολοφονία ενός συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
2: Ο Γαλάνης απευθύνεται τότε λοιπόν στην αστυνομία και διαπιστώνει ότι αυτός που έχει αναλάβει το έγκλημα είναι ο αστυνόμος Γιάννης Λότσας, ο οποίος παρεμπιπτόντως να πω τον έχω χρησιμοποιήσει και στο πρώτο βιβλίο, στο πιστόλι του Νεύτωνα. Και αυτό το δίδυμο έτσι εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στην έρευνα. Και εντάξει, νομίζω να μην πούμε περισσότερα πάνω στην υπόθεση. Υπάρχουν κλίματα, κίνητρα, ξέρω, κάποια γεγονότα του παρελθόντος που συνδέονται με κάποιον τρόπο με την σύγχρονη ιστορία. Πάντως πρόκειται για δύο ιστορίες, μία σύγχρονη και μία παλιότερη. Η παλιότερη περιγράφει το παλήψιμο του Αρχιμίδη και γενικά την προσπάθεια που έκανε η Ελλάδα για να αποκτήσει αυτό το διάσημο παλήψιστο σε μια δημοπρασία που έγινε από τον Νίκο Κρίστη το 1998. Το Υπουργείο Πολιτισμού, έξω και η δολοφονία του ανθρώπου στο Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι, το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε μια προσπάθεια να αποκτήσει το παλήψιστο, το οποίο τελικά δόθηκε σε έναν πλειοδότη, δίνοντας ο άνθρωπος αυτός 2.200.000 δολάρια για να το αποκτήσει. Έτσι καταλαβαίνετε γιατί αξία χειρόγραφα μιλάμε.
0: Μιλάμε για ένα πραγματικό γεγονός.
2: Πραγματικό γεγονός, φυσικά, ναι.
1: Πάντως το δείχνει την αξία του, αλλά εντάξει, είναι ένα ποσό που δίνεται. Δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Θεωρώ κρίμα που δεν πλειοδοτήσαμε, ας πούμε.
2: Και νομίζω ότι ακριβώς είναι και αυτή η ιδέα στο βιβλίο, να αναζητήσει τους λόγους που δεν πλειοδοτήσαμε, να καταλάβουμε ποια είναι τα πολιτικά συμφέροντα που μπορεί να υπήρχαν από πίσω, ότι μπορεί ήταν και μια περίοδος, ξέρετε, εκεί λίγο πριν την Ολυμπιάδα, που ίσως οι προτεραιότητες της χώρας να ήταν διαφορετικές.
1: Η νέα μεγάλη ιδέα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δυστυχώς.
2: Ναι, ακριβώς. Και ίσως και πολλά πράγματα πήγαν πίσω και το διαπιστώσαμε χρόνια αργότερα αυτό, καμιά δεκαετία με την κρίση που ακολούθησε.
1: Ναι,
2: και γενικά
1: με τον άσχημο τρόπο.
2: Ακριβώς. Και είναι ένα πολιτικό σχόλιο, θα έλεγα, το βιβλίο με κάποιον τρόπο και περιγράφει από την άλλη και μια αληθινή ιστορία πάνω στην ιστορία των μαθηματικών, τέλος πάντων, που είναι κρίσιμη, είναι σημαντική. Και δείχνει τέλος πάντων τις προσπάθειες τις οποίες, όποιες προσπάθειες έγιναν από την πλευρά μας για να αποκτηθεί αυτό το παλήψιστο. Παρεμπιπτόντως να κάνω και ένα σχόλιο ότι ευτυχώς τελικά που δεν αποκτήθηκε από την Ελλάδα, φαντάζεστε που θα βρισκόταν ίσως καταχωνιασμένο σε κάποιο υπόγειο. Το παλήψιστο αυτό αξιοποιήθηκε από τον ανώνυμο αγοραστή, το έδωσε σε κάποιο μουσείο κάπου στην Αμερική. Και ευτυχώς με σύγχρονες μεθόδους καταφέρανε και διαβάσανε ένα μεγάλο μέρος του κειμένου που βρισκόταν κάτω από τις προσευχές.
1: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα που είπες για το που θα βρισκόταν το χειρόγραφο. Μου θύμισες, είχα γράψει ιστορία για τον Πικάσο που κλάπηκε από την Εθνική Πινακοθήκη και παρουσιάστηκε μετά μια ιστορία. Αυτός, όταν τέλος πάντων ο άνθρωπος αυτός που παρουσιάσαν ως ένοχο παρέδωσε, τους είπε που είναι, που τα έχει χωμένα και τα παρέδωσε, τον πήγανε στην αστυνομία, έχει βγει μια φωτογραφία που είχε ένα ποτήρι καφέ από το καφέ ο Μπάμπης δίπλα, πίσω είναι ο Πικάσο, ο οποίος τη στιγμή που πάνε να τον βγάλουν φωτογραφία πέφτει, ρε φίλε. Πέφτει, έπεσε ο πίνακας μπροστά τους. Δηλαδή, πίνακας των εκατομμυρίων που λέει ο λόγος, έπεσε μπροστά τους. Και μου λες τώρα πού θα βρισκόταν το παλήψιστο. Δηλαδή, εντάξει, είναι Αλλά είναι και ένα επίπεδο όμως, γιατί τώρα είπες ότι υπάρχει σχόλιο. Είναι ένα πράγμα που και εγώ όταν το πιάσα τότε αυτό, γιατί πρόκειται για κλοπή έργου τέχνης, το οποίο είχε δωρήσει κιόλας ο Πικάσο. Τώρα εσύ μου λες για επίσης πολιτιστική κληρονομιά, πολύ μεγαλύτερη και δική μας, ενώ δική μας και όχι χαρισμένη όπως το Πικάσο. Και το σχόλιο που κάνεις, θέλω να σου πω ότι είναι ένα σχόλιο το οποίο φεύγει, ρε παιδί μου, από το κοινότοπο. Πολλές φορές που λέμε διάφορα πράγματα, μπορούμε να πούμε για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για διάφορα άλλα πράγματα, για την πολιτιστική κληρονομιά, και όταν το έγραφα εγώ, το σκεφτόμουν αυτό, δεν έχουν γραφτεί πολλά πράγματα. Δηλαδή σχόλια, θέλω να πω, για τον τρόπο με τον οποίο εμείς διαχειριζόμαστε αυτού του τύπου. Και βέβαια υπάρχει και ένα εμπόριο από πίσω που επίσης δεν έχει απασχολήσει πάρα πολύ την αστυνομική λογοτεχνία. Το λέγαμε την αφορμή του Γκόλτσου το βιβλίο για την αρχαιοκαπηλεία.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Και εδώ νομίζω ότι είναι κατάλληλα να πω και πρέπει να το πω. Για να καταλάβει και ο κόσμος, φαντάζομαι κανείς σας ή τέλος πάντων ελάχιστα γνωρίζουμε το παλίστο του Αρχιμίδη και είναι πολύ λογικό. Στην πραγματικότητα πρόκειται όμως για ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο του 13ου αιώνα και περιείχε έργα του Αρχιμίδη τα οποία σβήστηκαν από κάποιον σε κάποιο μοναστήρι ακριβώς για να γραφτούν κάποιες προσευχές. Ξέρετε, με την παλιά μέθοδο το σβήνω και από πάνω γράφω τις προσευχές. Και φανταστείτε την ιστορία αυτού του παλίτσου, το πώς διέτρεξε όλους αυτούς τους αιώνες, και εγώ ασχολούμαι με όλη αυτή την ιστορία και ιδίως όμως με την κρίσιμη περίοδο του 20ου αιώνα που βρέθηκε κάπου στη Γαλλία σε ένα κελάρι με υγρασία και καμένη εξωτερική σελίδα και μουχλιασμένο ολόκληρο σχεδόν, και την προσπάθεια που έγινε εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την αγορά του από τον ανώνυμο αυτόν αγοραστή, μετά από την αγορά λοιπόν του παλίμψιστου, που το έδωσε σε ένα μουσείο και έπεσαν πάνω οι ειδικοί και αυτοί που ήταν τέλος πάντων που γνώριζαν από σχετικά με συντήρηση τέτοιων παλίμψιστων και χρησιμοποίησαν και σύγχρονες τεχνικές πολυφασματικής απεικόνησης για να δουν τι έγραφε από κάτω, για να καταφέρουν να διαβάσουν τελικά, και τα κατάφεραν να διαβάσουν σχεδόν ολόκληρο το κείμενο του Αρχιμίδη. Αυτή την ιστορία, η οποία είναι μια ιστορία στην πραγματικότητα 7-8 αιώνων, δεν είναι καθόλου γνωστή στο ευρύ κοινό. Και πάνω στο σχόλιο που έκανες προηγουμένως για το βιβλίο του Γκόλτσου, ακριβώς αυτοί οι αρχαιοκάπηλοι εμφανίστηκαν και εδώ σε αυτή την περίπτωση, για να βρεθεί τελικά το παλίμψιστο από την Κωνσταντινούπολη που αρχικά βρισκόταν στη Γαλλία, στο Παρίσι. Δηλαδή βλέπουμε για ένα άλλο κείμενο, έτσι από αυτά που φαντάζομαι περιγράφει ο Γκόλτσος, το πώς έχουν μια παρόμοια πορεία και πώς έχουν διαδραματίσει ρόλο άνθρωποι οι οποίοι θέλαν ουσιαστικά να εξαφανίσουν αυτά τα χειρόγραφα ή τέλος πάντων να τα πουλήσουν σε κάποιους ανθρώπους να έχουν ουσιαστικά ένα κέρδος οικονομικό.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούμε, Ανδρέα. Ακούτε όλοι και 6985-870-059, 6985-870-059 για το βιβλίο του Ανδρέα του Λύκου που συζητάμε για το ματωμένο χειρόγραφο. Πραγματικά είναι ένα ταξίδι.
1: Ανδρέα, δεν το είπαμε, εκδόσεις Τραυλός.
2: Εκδόσεις Τραυλός, ναι.
0: Πες μας κάτι άλλο, Ανδρέα.
1: Που ειδικεύεται ο Τραυλός. Μπράβο. Σε επιστήμες, φυσικές επιστήμες.
0: Μιλάει κανονικά, έτσι. λοιπόν, προσφέρετε, πρόσεξε, και το όνομα του συγγραφέα και του εκδοτικού οίκου είναι, αφήνει πολύ περιθώριο για χιούμορ, αλλά επειδή από ό,τι βλέπω κάποιοι αναγνώστες μας εδώ στέλνουν έλεος και τα λοιπά, προφανώς δεν το αντέχουν. Πες μας κάτι, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, έτσι. Ζεις για επαγγελματικούς, εργάζεσαι στην Κομωτινή?
2: Ναι, εργάζομαι στην Κομωτινή. Είμαι εκπαιδευτικός σε λύκειο της πόλης εδώ.
0: Μπράβο. Έχεις και καταγωγή από εκεί?
2: Έχω και καταγωγή από την Κομωτινή, ναι.
0: Άρα δηλαδή ξέρεις και το Θανάση τον Καϊφίλια, έτσι?
2: Βεβαίως, αλίμονος. Ο Θανάσης τον Καϊφίλιας, να πω εδώ το πικάντικο σχόλιο, έπαιζε τάβλη με τον πατέρα μου αρκετά συχνά.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, μικρός πνοκόσμος.
0: Και τραγουδούσε και την ατέλειωτη εκδρομή και ξεσήκωνε τον κόσμο κτλ.
1: Πάντως, όταν είπαμε Λύκος, ήμασταν σε μια παρέα και πίναμε καφέ. Και όταν λέω τον Αντρέα, ρε παιδί μου, να βγάλουμε, και λέω Λύκος, Κάποιος είπε κατευθείαν, αυτός είναι από Κομωτινή. Και λέω ναι, εγώ δεν ήξερα.
0: Ότι έχει λύκους η Κομωτινή.
1: Δεν το ξέρα.
2: Υπάρχουν λύκοι σε πολλά μέρη της Ελλάδας.
0: Ναι, και στα Γρεβένα παντού. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι, εντάξει, εγώ έχω εμπειρία αρκετά από Κομωτινή Ξάνθη, είναι γυναίκα μου από την Καβάλα, έχουμε πάει
1: από λύκους νομίζω θα πει. Ναι.
0: Πώς είναι η ζωή έτσι δημιουργικά, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, ο πολιτισμός πώς είναι, υπάρχουν παρέες, συζητάτε για αυτά τα πράγματα, κάνετε, δείχνετε?
2: Θα έλεγα πως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν από 15-20 χρόνια.
0: Μπράβο.
2: Εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται και με την συγγραφή, αλλά σίγουρα και με τη συζήτηση βιβλίων. Υπάρχει η Λέσχη Φιλαναγνωσίας, στην οποία συμμετέχει πολλοί κόσμος και γίνεται κάθε Δευτέρα, γίνονται συναντήσεις και συζητάνε για βιβλία. Νομίζω ότι και γίνονται φυσικά τις παρουσιάσεις βιβλίων, όπως γίνονται φαντάζομαι και σε διάφορες πόλεις, και ο κόσμος θα έλεγα ότι συμμετέχει σε γενικές γραμμές ενεργά. Βέβαια, όταν μιλάμε για κόσμο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η πόλη έχει συγκεκριμένο πληθυσμό, έτσι, και καταλαβαίνετε ότι ένα ποσοστό αυτού νου θα είχε ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον τους βλέπουμε.
1: Οι μαθητές σου, Αντρέα, πώς βλέπεις τους νέους, οι μαθητές σου?
2: Οι μαθητές μου
1: διαβάζουν?
2: Και στο σχολείο προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε κάνει στο παρελθόν λέσχες ανάγνωσης σε πολιτιστικά προγράμματα. Νομίζω ότι υπάρχει συμμετοχή. Από την άλλη, βλέπεις και τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν ενδιαφέρον για το βιβλίο, είναι η αλήθεια. Νομίζω πως και στα χρόνια μας είναι κάποιοι που έχουν πραγματικά μια κλίση και τους ενδιαφέρει να διαβάζουν, τους ενδιαφέρει να μορφώνονται, τους ενδιαφέρει να διαβάζουν όμορφες ιστορίες, να συζητάνε για αυτές. Και υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι, ειδικά το γνωρίζουμε πολύ καλά με τα κινητά και με τις οθόνες, ουσιαστικά έχουν αφήσει στην άκρη οτιδήποτε έντυπο.
0: Επειδή πλησιάζουμε στην λήξη του ημιώρου μας, αν θέλεις, Ανδρέα, κάνουμε μία... εσύ είσαι νέα γενιά, διαβάζεις, έχεις μια άποψη, επειδή έτσι βλέπω και τις αναρτήσεις σου, για την σύγχρονη σκηνή της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Ποια είναι η γνώμη σου, πώς βλέπεις το μέλλον, γιατί όλοι μας κεγόμαστε με αυτό το θέμα, προσπαθούμε ο καθένας, ξέρεις, από το δικό του πόστο να προωθεί στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Πώς το βλέπεις εσύ το πράγμα? Προχωράει, βλέπεις, διαβάζεις νέους, καλούς, ποιοτικούς?
2: Ναι. Πώς το βλέπεις? Εντάξει, νομίζω ότι η ελληνική αστυνομική σκηνή έχει ανθρώπους που έχουν πολύ έχουν πράγματα να δώσουν. Νομίζω ότι κινούμαστε ουσιαστικά σε αυτό που ονομάζουμε μεσογειακό νουάρ, δηλαδή είναι το ενδιαφέρον μας στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, δηλαδή δεν είναι απλά μυθιστορήματα χουντάνιτ όπως παλιότερα. Φυσικά μας ενδιαφέρει, έτσι, να ζούμε και σε μια χώρα που δίνει το φύ για αυτά, τις οικονομικές σχέσεις, διαφθορά.
0: Σου δίνει θέματα να ασχοληθείς, έτσι.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι δεν τα αφήνουμε ασχολίαστα όλοι οι Έλληνες συγγραφείς.
0: Βλέπεις νέα παιδιά έτσι που να μπορούν να πάνε το κάρο παραπέρα, να το τραβήξουν? Αυτή είναι η έννοια, ας πούμε. Από τη γενιά σου και παραπέρα.
2: Νομίζω πως ναι, δεν θα ήταν σκόπιμο να πούμε ονόματα.
0: Όχι, εντάξει, γιατί...
2: Για να μην ξεχάσουμε κανένα άλλο.
0: Όχι, αυτό είναι.
2: Αλλά ναι, νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι, να βγάλουν κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα εκφράζει τους ίδιους. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε περισσότερο, ότι κανένας από εμάς δεν στοχεύει γράφοντας ούτε να βγάλει λεφτά, ούτε να γίνει διάσημος προφανώς. Προσπαθεί να βγάλει κάτι από μέσα του, κάτι από τον εαυτό του, από τον ψυχισμό του και από τα προβλήματα που τον απασχολούν. Σε μένα συγκεκριμένα, ας πούμε, με βόλευε πολύ και η αστυνομική φόρμα, γιατί είναι ακριβώς η ίδια λογική που υπάρχει και στα μαθηματικά. Έτσι, μια μαθηματική υπάρχει ένα πρόβλημα, ωραία, ένα έγκλημα, ένα μυστήριο, λοιπόν, έτσι.
0: Θα, επειδή είναι πάρα πολλές οι διαφημίσεις μας, ευχαριστούμε που είσαι μαζί, Αντρέα. Στείλε τα γλυκά από την Κομωτινή, τα ωραία στο κόκκινο, να φάμε όλα αυτά τα μπακλαβαδωτά. Και θα έχουμε την ευκαιρία μια άλλη φορά να τα πούμε πάλι. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις εκτός από τα βιβλία. Τα γλυκά μην ξεχάσεις.
2: Φυσικά, καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Φιλιά, Αντρέα, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε αφιερώνεται στη Χίλντα. The Clash, The Only Band That Matters, έτσι.
1: Χίλντα, 100%. Λοιπόν, έχουμε λάβει, παιδιά, και κάποια πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Επιτέλους έχουμε και βλέπουμε και πολύ χιούμορ στα μηνύματα.
0: Μας ακούγε κάποιος κύριος από το Λουτράκι.
1: Ναι, λέει καλησπέρα στο δίδυμο της αστυνομικής λογοτεχνίας. Σας ακούω από το Λουτράκι.
0: Ο Σπύρος ο Κοντός.
1: Ναι. Ο Πανούσης είναι εδώ. Σπύρο αυτό. Αυτό νομίζω ότι ήταν πραγματική έκπληξη και δεν το περιμέναμε. Ο Πανούσης είναι εδώ.
0: Ελπίζω... Και διαβάζει Τσαβαρία. Ελπίζω να σ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο που εκδόθηκε εδώ.
1: Αν θες διευκρίνησέ μας, Σπύρο, αν είναι ο Τζίμις ο Πανούσης ή άλλος είναι απλή συνωνυμία. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα, Άντι, μας έστειλε η Ιωάννα η Στρουγκάρη από τους φανατικούς ακροατές. Καλησπέρα, πέρα από τις ωραίες βιβλιοπροτάσεις, ευχαριστούμε και για τις μουσικάρες. Το βιβλίο που διάβασα τις προηγούμενες μέρες και ήταν πολύ καλό ήταν το «Η θεωρία το 1% του Φαζαρντί». Με Ιωάννα εδώ συστήνουμε βιβλία, δεν κολλάμε μπρίκια. Κάποιος άλλος εδώ λέει «Αξιότιμε κύριε Λαζαρίδη, μια ωραία ιδέα θα ήταν να κάνει 5 λεπτά ηχητικά αποσπάσματα ο κοσμογυρισμένος κύριος Βρόσγος για προτάσεις παραθερισμού, μιας και είναι και επίκαιρο το ζήτημα». Χρήστος Αζαριάδης.
2: Από διακοπές.
1: Χρήστος Αζαριάδης, τελείωσε φίλε.
2: Χρήστος Αζαριάδης, Μαλδίβες από κάτω.
1: Είναι, έχει και μια φωτογραφία με μαγιό και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρόσεξε, 5 λεπτά ηχητικά αποσπάσματα. Λοιπόν, μετά από αυτά που λέει ο κύριος Αζαριάδης, εννοείται καμία έτσι, σχέση.
0: Για πες και το τηλέφωνο για τον Αντρέα. Το έχουμε πει
1: 6985-870-059. 6985-870-059. Για το ματωμένο χειρόγραφο ακούσατε την ανάλυση του ίδιου του συγγραφέα, τον Αντρέα Λύκο. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Στο τέλος της ώρας θα πούμε τους νικητές και για το βιβλίο της Ευθύνης Γιαννάκη και για το βιβλίο του Ανδρέα του Λύκου. Μέχρι τότε, επειδή βλέπω αρκετά που στέλνετε από πού είστε, που κάνετε διακοπές, τι διαβάζετε, έγινε και έτσι και ένας ψιλοχαμός με τους Queen, πραγματικά, Μπάντι, δεν ξέρω πώς είχε αυτή την έμπνευση.
0: Φαίνεται. Εντάξει, ότι... μιλάμε γενικά τώρα, είτε είναι λαϊκή, είτε είναι... Δεν είναι, πήρε μέρος η Χίλντα και αυτό δεν έχω συζητήσει για τους Queen.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Και για τις λίστες και αυτά. Δεν θυμάμαι να βάζει πάντως, να ανεβάζει.
1: Όχι,
0: εδώ που τα λέμε.
1: Δεν το έχω δει ποτέ. Να πούμε δύο λόγια για αυτό που λέγαμε έξω με τον Άντι, παιδιά. Υπάρχει ένα συγγραφέα τον οποίο, αν θέλετε, στείλτε αν τον έχει διαβάσει κανείς, ο περίφημος Χάραλντ Κόμπεν. Εκδόσεις Μπέλ, ο οποίος έβγαλε καμιά δεκαριά βιβλία έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και όλα έχουν γίνει σειρές στο Netflix, όλα. Εκ των οποίων το περίεργο που λέγαμε είναι ότι τα 5 από αυτά έχουν γίνει σειρά από Πολωνούς. Η Πολωνία έτσι μεγάλη σχολή, μεγάλη κουλτούρα και στον κινηματογράφο. Για μας λίγο τους πιο νέους, ας πούμε, ο Αντρέι Βάιντα, ζήσαμε, φάγαμε ξερόψωμη με τον Αντρέι Βάιντα. Αν δεν μίλαγες για Αντρέι Βάιντα, δεν ήσουν αποδεκτός σε παρέες, έτσι. Ο άνθρωπος από σίδερο, ο άνθρωπος από ατσάλι, ο άνθρωπος από πεπό, όχι από πεπόνι, δεν υπήρξε άνθρωπος. Ήταν μια ολόκληρη σειρά υψηλής κουλτούρας. Οι Πολωνοί έχουν υψηλή κουλτούρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Οι σειρές τους είναι πολύ ωραίες, πολύ ενδιαφέρουσες, με πολύ νουάρ χρώμα, με πολύ ατμόσφαιρα. Αλλά το θέμα ήταν ο Χάραλντ Κόμπεν, ο οποίος και αυτή τη στιγμή παίζονται στο Netflix κάποιες ταινίες του. Το «Θα σε βρω», «I will find you» το τελευταίο. Και διαβάζαμε μια συνέντευξη που έλεγε ότι πώς δομεί τις ιστορίες του. Αυτό είναι καλό και για συγγραφείς Έλληνες που τους ενδιαφέρει το εμπορικό κομμάτι, έτσι. Δεν όλοι ποιοτικοί οι Άντι εδώ που τα λέμε, έτσι. Δεν σκοτώνονται όλοι για αυτό. Η συνταγή που χρησιμοποιεί και έχει σε 10, λέω, διαφορετικά βιβλία, πραγματικά, εντάξει, συνταγή είναι, όπως λέμε στα βιβλία, το page turner, δεν σταματάς, τα πνευστή που λέγαμε, θυμάσαι, δεν μπορεί να πνιγείς άμα το διαβάζεις.
0: Εγώ πάντως είμαι λίγο καχύποπτος.
1: Μπράβο, για πες το, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, το λέω γιατί, ρε παιδί μου, θεωρώ έτσι αρκετά Καμιά φορά λέμε, γράφουμε ένα βιβλίο. Θα μου πεις, υπάρχουν και άνθρωποι που γράφουν τρία βιβλία το χρόνο, έτσι. Αλλά γράφεις ένα βιβλίο και νιώθεις ότι έχεις αδειάσει. Δηλαδή ότι έχεις βάλει πράγματα, πολλά τα πράγματα που ήθελες να πεις, και ότι για ένα διάστημα δεν είσαι σε φάση το να γράψεις κτλ. Τώρα σκέψου τι μηχανή παραγωγής είναι αυτός που μου λες ότι είναι πάνω από 10. Και εγώ έχω δει καταρχήν πάρα πολλά βιβλία του κυκλοφορούν, αλλά. Και επειδή και εγώ κοιτάζω, τι μηχανή παραγωγής είναι αυτός ο τύπος ο οποίος βγάζει βιβλία τα οποία σίγουρα γίνονται σειρές, δηλαδή πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη δομή, και βγάζει με τέτοιο ρυθμό. Δεν ξέρω, δηλαδή ξεφεύγει λίγο από αυτό που έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, για τη λογοτεχνία. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, δεν τον κρίνω τον άλλον μόνο με την παραγωγή. Υπάρχουν άνθρωποι, ο Πεσόα, ας πούμε, με τεράστια μορφή λογοτεχνική, και είχε και 15.000 ψευδόνυμα, έχει γράψει άπειρα πράγματα. Δεν είναι όλα πρώτου επίπεδου, αλλά είναι ο Πεσόα. Και σκέφτομαι αυτό, το ότι δεν ξέρω με τι ρυθμό και πόσο καλά μπορεί να είναι, σε τι επίπεδο είναι όλα αυτά.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, θα σου πω κάτι, ότι τα, σου λέω, τα πέντε είναι πολωνικά, τα πέντε είναι αμερικάνικα. Τα πέντε πολωνικά, αν τα δεις, αν είναι ποιοτικά, δύο κλάσεις επάνω. Γιατί το αμερικάνικο έχει σταθεί στο suspense, έτσι, στην ανατροπή, στο κυνηγητό, στο αυτό, στο ψέμα, ποιος είναι, τι κάνει. Ενώ το πολωνικό έχει εμβαθύνει πολύ, δηλαδή έχει, μου έρχεται ένα τυχαία, είπα το «Θα σε βρω», το «I will find you». Υπάρχει ένα αντίστοιχο πολωνικό «In the woods», στο δάσος.
0: Ναι.
1: Το οποίο, ναι, και με πολλά

0: φάση. Επίσης έχω να πω ότι μην το ξεχάσω, δύο είναι κύριοι, εκτός από το Σπύρο το Κοντό, ο οποίος λέει καλησπέρα στο δίδυμο της αστυνομικής λογοτεχνίας και στον αποσιολόγο που λείπει σε διακοπές. Που είναι εκτός το Χρήστο Αζαριάδη που απευθύνεται και είπε αξιότιμε κύριε Λαζαρίδη. Είναι δύο, ας πούμε, οι οποίοι φαντικοί αναφέρονται. Παιδιά, είναι και όλα τα τραγούδια που ακούμε είναι από τη δισκοθήκη του Λαζαρίδη, μην ακούτε τίποτε.
1: Λίγα τα ψωμιά σας, παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, δημοφιλέστατος. Έχουμε και έναν καινούριο φίλο εδώ, τον Τάσο Αναστασίου, που τον ενδιέφερε το βιβλίο για την περιπέτεια του συγγράμματος του Αρχιμίδη. Για το βιβλίο του Ανδρέα του Λύκου.
1: Πάντως συγκλονιστική ιστορία, έτσι. Και εντάξει, εμένα όλο αυτό το πράγμα με εγωιτεύει. Μ' αρέσουν και τα σκηνικά, της Κρίστη τα σκηνικά, εκεί Μεσοποταμία, αρχαιολογικές ανασκαφές, να μην πω για τον... τον εξοργιστή.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά με εγωιτεύει αυτό το πράγμα και είναι εκπληκτικό να σκέφτεσαι τώρα, σκέψου γιατί τεχνολογία συζητάμε σήμερα, τι μπορούν να κάνουν, να διαβάσουν κάτω από τις προσευχές για να δουν το πρώτο χειρόγραφο και τα, πόσα πράγματα που έχουν πάει χαμένα, πόσα πράγματα έχουν καταστραφεί που ήταν θαμμένα, τι θησαυρός είναι χαμένος. Αλλά αυτό, επειδή το συζητάγαμε και τότε για το βιβλίο του Γκόλτσου, είναι ένα θέμα που η Ελλάδα, έτσι, με τέτοιο πλούτο αρχαίου πολιτισμού, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ λίγο με το αντικείμενο. Έχουμε ασχοληθεί με το να εξάγουμε λαθρέα και το να κάνουμε περιουσίες σκάβοντας τα χωράφια μας και βγάζοντας αγαλματίδια και τα λοιπά και κιούπια και τέτοια, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με ως αστυνομική λογοτεχνία.
0: Επίσης ο φίλος Σωτήρης εδώ, Άντι, πάλι έχει πάρει πολλούς πόντους σήμερα, συμφωνώ με το φίλο για τους Queen. Είναι σαν ροκ. Ανάθεμα στο μάνατζερ. Σκληρά σχόλια.
1: Παιδιά, βγάλαμε λαβράκι σήμερα. Έτσι. Εγώ νόμιζα ότι θα φάω ξύλο.
0: Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά. Αυτά υπάρχει, και εγώ δεν το περίμενα, γιατί θεωρούσα ότι λόγω Mercury θα ήταν δημοφιλέστατη Queen. Θεωρούσα λόγω Mercury θα ήταν δημοφιλέστατη. Δηλαδή είναι και κάποια τραγούδια έτσι που έχουν βγάλει τώρα μεταξύ μας.
1: Αλλά είναι δημοφιλή.
0: Αλλά βλέπω εδώ 10 στα 9.
1: Αλλά και αυτό, ξέρεις, είναι μια ιστορία. Υπάρχει ένα turning point κάπου. Δηλαδή και η Queen, δεν θυμάμαι τώρα η πορεία τους, ήταν νομίζω και πολύ καθοδική μέχρι να γίνει εκείνο εκεί το Live Aid που κάνανε την τεράστια εμφάνιση. Εντάξει, εγώ τώρα και εκεί έχω ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να σου πω ότι ήταν μια πορεία που εκεί πέρα έγινε ένα boost, έγινε μια έκρηξη ξανά. Δεν ήταν η Queen, η Queen παίζαμε το 70.
0: Ναι, ίσως δεν ξέρω, σου λέω, το κάποια κομμάτια τους ήταν πάρα πολύ εμπορικά, αυτό έγινε, έτσι. Ήταν κάποια κομμάτια πάρα πολύ εμπορικά, τα οποία τους δώσαν μια δυσανάλογη δημοσιότητα και πωλήσεις, φαντάζομαι, κατά τη στοιχεία. Μαρία Τσαρδί λέει ότι ο Πεσόα διέφερε γιατί ήταν ιδιαίτερα μοναχικός και μόνο έγραφε και δεν έκανε τίποτα άλλο. Όχι, Μαρία, άκουγε και Queen.
1: Θα στο αποκαλύψουμε τώρα.
0: Γιατί λέει η Μαρία δεν μου αρέσουν οι Queen. Πόσο αρέσει λοιπόν ο Πεσόα, γιατί που άκουγε Queen.
1: Έχω διαβάσει και αστυνομικό από τον Πεσόα πρόσφατα. Το είχα ανεβάσει. Εντάξει, δεν είναι το αντικείμενό του, έτσι. Δεν είναι το φόρτε του. Η πρώτη ιστορία ήταν πολύ ωραία πάντως. Και αυτό όμως θέλω να πω ότι δείχνει και το... Πολλές φορές υποτιμούμε εμείς οι ίδιοι το γράψιμό μας. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι ένα πολύ δύσκολο είδος. Γιατί έχει πάρα πολλούς περιορισμούς. Έχει περιορισμούς στο πότε θα αποκαλύψεις, το τι θα κρατήσεις. Έχει περιορισμούς σε πολλά πραγματολογικά στοιχεία. Έχεις πράγματα που σου δένουν τα χέρια. Ναι, έχει ένα μοτίβο. Μπορείς να ακολουθείς ένα μοτίβο, αλλά δεν είναι έτσι τόσο απλό όσο περιγράφεται. Και η άποψη τώρα που είπαμε πριν για τον Μπόρχες, τώρα λέμε για τον Πεσόα, που είχε πει ότι ένα από τα καλύτερα, είναι λίγα πράγματα που ξέρω καλύτερα από το να διαβάζω στην αστυνομική λογοτεχνία, αυτό το έχει πει.

0: το ΠΕΣΟΑ. Οπότε εντάξει, έχει λυθεί το ζήτημα σχετικά με το για τη λογοτεχνία συζητάμε.
1: Λοιπόν, εδώ είναι μια άλλη απόδειξη, Άντι, ότι και Θανάση που μας ακούς από εκεί, που είσαι από τις διακοπές, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές. Υπολογίζω με μετριοπαθείς εκτιμήσεις γύρω στις 40-50 χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι ακούν αλλά δεν στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό. Γι' αυτό σας παρακινούμε, παιδιά. Στείλτε μηνύματα. Στείλτε μηνύματα, γιατί και εμείς σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Έτσι. Δηλαδή, στηρίξτε την εκπομπή, λέει ο φίλος.
0: Και μην λέει και ο Λαζαρίδης ότι, ναι, ότι ακούτε μόνο όταν είναι ο Λαζαρίδης. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Έτσι. Εδώ υπάρχει και προσωπικό πια.
1: Ο Τάσο Αναστασίου που έστειλε για πρώτη φορά, ναι, λέει ο άνθρωπος, δεν είμαι καινούριος ακροατής. Σας ακούω από τις πρώτες εκπομπές. Και βαστάτε μια χαρά και χωρίς το Θανάση.
0: Ποιο Θανάση?
1: Το Βέγκο. Όσον αφορά τους Queen, μερικά τραγούδια τους είναι πολύ καλά, αλλά σε γενικές γραμμές δεν τρελαίνομαι κιόλας. Θανάση, εις Αποστάκιας, κανονικός, κλασικός, έτσι.
0: Όχι, όχι, αυτό λέμε και εμείς, παιδιά. Έχουν κάποια έτσι καλά τραγούδια, αλλά έχει αυτό το επίπεδο τώρα, ναι, που... Παιδιά, ναι.
1: Αλλά στέλνετε τώρα μηνύματα, γιατί σας λέω πραγματικά, δηλαδή προσπαθούσαμε να πείσουμε εδώ και τη διεύθυνση του σταθμού ότι είναι 40, 50, 60 χιλιάδες.
0: Θα κάνουμε μια εκπομπή, θα καλέσουμε οπωσδήποτε τη Χίλντα που είναι του χώρου, ναι, να κάνουμε μια εκπομπή και να συνδέσουμε μουσική και λογοτεχνία.
1: Ίσως καλούσαμε
0: και θα βάζουμε ο καθένας την επιλογή του.
1: Μπράβο, ίσως
0: καλούσαμε... Και θα μαζέψουμε και από εσάς, παιδιά, τραγούδια, πράγματα που θέλετε να ακούσετε, και για να τα βάλουμε.
1: Κάποιον από τα συγκροτήματα που θέλετε. Δηλαδή, μπορεί να φέρουμε και
0: κάποιον. Το Μικ Τζάγκερ, ας πούμε. Ή τον Τζιμ Μόρισον που είναι σε εκείνη τη βίλα με τον Πρίσλι και τον Μάκη Ψωμιάδη.
1: Στα Εξάρχεια, στο υπόγειο.
0: Όχι, όχι, είναι σε μια βίλα. Δεν ξέρω.
1: Να φέρουν και τη Μέρλι Μωρό που είναι μαζί τη επίσης.
0: Ο γνωστός μύθος.
1: Λοιπόν, η Μαρία Τσαρδίλη, έχω ακούσει σχεδόν όλες τις εκπομπές σας, αλλά είχα να επικοινωνήσω με σταθμό από την εφηβεία μου και μίλαγα με ερασιτέχνες. Γιατί τώρα με τι μιλά?
0: Αυτό δεν έχει αλλάξει, Μαρία, δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι το μόνο.
1: Λοιπόν, λείπει, παιδιά, ο Θανάσης, αλλά κρατάει από μακριά τα ηνία, γιατί κι άλλος ένας φίλος λέει, κρατάει τα επαγγελματικά ηνία και όλες οι μουσικές, μην ακούτε τον Άντι, είναι από τη γνωστή δισκοθήκη Θήτα Λάμδα. Όπως και αυτό που θα ακούσετε τώρα σε λίγο είναι από τη δισκοθήκη του Θανάση.
0: Τίποτα, μόνο να μας τελειώσουν αυτό που έχουμε εμείς.
1: Όχι, Τζέθρο Τάλ δεν θα ακούσετε, γιατί αλλά... Λοιπόν... ο Απόστολ λέει, εγώ σας ακούω από πέρσι το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Οκτώβριο ξεκινήσαμε. Όχι, είναι από τους πρώτους και τους πιο πιστούς. Η Τατιάνα λέει ότι δεν έχω διαβάσει Κόμπεν, διότι δεν ξετρελάθηκα καμιά σειρά που βασίζεται σε αυτά. Τατιάνα, ανοιχτή πρόκληση. Αν θέλεις, δες το In the Woods. Αν έχεις ελληνικό υπότιτλους, στο δάσο, στα δάση, το πολωνικό. Ναι, όντως δεν είναι όλα εξαιρετικά. Έχουν την ίδια συνταγή, αλλά οι πολωνικές σειρές του Κόμπεν, τις οποίες δίνει και χωριστά το Netflix, δεν κάνουμε γκρίζα διαφήμιση, είναι πολύ πιο εκτεταμένο το κοινωνικό στοιχείο και το κοινωνικό σχόλιο και μπορεί να σου αρέσει πολύ. Ακούσουμε κάποιο...
0: Πάμε τραγουδάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Έχουμε μια εκκρεμότητα, παιδιά. Εδώ πέρα να δώσουμε και τα δύο βιβλία δώρα. Θα ζητήσουμε εδώ αυτή τη φορά από τη Σοφία, που είναι πιο αντικειμενική, να μας πει δύο νομεράκια. Το οποίο το... μέχρι το 117. Λοιπόν, το βιβλίο της ευτυχίας, Γιαννάκη, πηγαίνει στην Μαρία Κοκοτού. Μαρία Κοκοτού, το βιβλίο της ευτυχίας, Γιαννάκη, Θάλασσα σώσε με, και το 91, ορίστε κύριε που δεν είστε καινούργιος ακροατής, είστε τυχερός καινούργιος ακροατής, Τάσος Αναστασίου, το ματωμένο χειρόγραφο του Ανδρέα Λύκου. Λοιπόν, ξαναλέω τα ονόματα. Μαρία Κοκοτού, Θάλασσα σώσαμε της ευτυχίας, Γιαννάκη. Θα συνοηθούμε πώς θα περάσετε, επειδή τώρα είναι και διακοπές και εκδοτική και είναι κλειστή από το Νίκαρο, από την Οδό Βουλής, να πάρετε το βιβλίο σας. Και ο Τάσος Αναστασίου, από τις εκδόσεις Τραβλός, για το ματωμένο χειρόγραφο του Ανδρέα Λύκου.
1: Αυτό που θέλουμε από τα παιδιά που κερδίζουν, όσους κερδίζουν τέλος πάντων, είναι, ξέρεις, κάποια στιγμή να μας στέλνουν ένα μηνυματάκι πώς τους φάνηκε. Θα ήταν ενδιαφέρον και για τους συγγραφείς να ακούσουν.
0: Ναι, μια κριτική,
1: ένα feedback,
0: μπράβο,
1: πώς σας φάνηκε,
0: πώς σας φάνηκε το βιβλίο.
1: Όποτε το διαβάσατε, έτσι δεν είναι ζήτημα. Όλοι έχουμε 3.000 αδιάβαστα στο σπίτι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
0: Και επίσης εσείς που κερδίζετε, Σαββατοκύριακα κάνα τζοκεράκι εκεί να παίξετε, γιατί πρέπει να είστε πολύ τυχεροί άνθρωποι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν έχει κερδίσει. Δεν έχω κερδίσει τη ζωή μου ούτε καλά τελάρο μπάμ.
1: Είχα τότε κερδίσει δύο φορές καπάκι. Καπάκι
0: το τώρα.
1: Το του Γκάλμπρεϊθ τα βιβλία. Της, πώς την είπαμε, τη Ρόλινς.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τα δύο από τα τρία ήταν τριλογία. Ο ένας ήταν ο Μεταξοσκόλικας και το πρώτο ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ, ναι, ήταν ωραία πάντως. Δηλαδή, εγώ τα θεωρώ καλά βιβλία και τα δύο. Δεν είχα, δεν διάβαζα τώρα.
0: Σου εύχομαι να κερδίσεις και κάποιο φορά ένα κομμάτι από τη συλλογή, τη δισκοθήκη.
1: Πριν 15 χρόνια, 20.
0: Από τη δισκοθήκη του Θανάση μπορεί να κερδίσεις.
1: Από τη δισκοθήκη του Θανάση δεν παίρνω ούτε τζάμπα. Δεν θέλω τίποτα. Τα έχω το, τι να πάρω, το Songs from the Woods. Και το Aqualung.
0: Η Γιάννα Καρμπαδάκη θέλει να μείνει. Έχω μια αιμονή με την Κομωτινή χωρίς να έχω πάει. Λέτε να μετακομίσω. Συχάθηκα τη βράση της Αθήνας. Θα σας ακούσω σε επανάληψη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, επειδή την ξέρω την περιοχή, Γιάννα, και η Ξάνθη και η Κομωτινή και η Καβάλα. Πολύ ωραία. Όπου μετακομίσεις μακριά από την Αθήνα είναι πολύ καλά. Ο Αντώνης λέει: καλησπέρα, είμαι παλιός ακροατής στους σταθμούς. Ακούω κάθε Δευτέρα, δεν χάνω εκπομπή, αλλά μηνύματα στέλνω σπάνια. Άλλος ένας, Άντι, άλλος ένας. Συμφωνώ για τον Μπεσό, αλλά και για τους Queen. Δύο-τρία τραγούδια αξίζουν από το United The Opera. Πολύ ωραία μουσική παίζεται σήμερα. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Στέλνετε μηνύματα εσείς, η σιωπηλή μειοψηφία. Στέλνετε μηνύματα για να...
1: Αυτό πάντως που είπε η κυρία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα που είπες.
0: Είναι λίγο...
1: Ναι, είναι λίγο στενάχωρο. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω είναι στενάχωρο. Είναι πολύ ωραία η σκέψη. Είναι λίγο στενάχωρο όταν βλέπεις την επαρχία ερημωμένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρώ ότι ερημώνεται σιγά σιγά η επαρχία. Ερημώνεται πολύ περισσότερο από ό,τι θυμάμαι, ότι κάποτε έλεγα, ξέρεις, έβλεπα χωριά με λίγους κατοίκους και τώρα δεν βλέπω καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Για δύο λεπτά ακόμα, λέει, μας κάνουν μήνυμα, οπότε τι, θα πάμε. Πάμε σε τραγουδί και να φύγουμε. Για να ακούσουμε και λίγο κάτι καλό, αφού τους άρεσε η μουσική τώρα περισσότερο από εμάς.
0: Το λέω, ναι, ότι...
1: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, πολλά φιλιά σε όλους, και την επόμενη Δευτέρα που όλη η Αθήνα θα λείπει, εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Και με να σκεφτούμε κάτι special.
0: Με άλλες εκπλήξεις. Στείλτε μας που είστε, στείλτε μας που είστε, και να περνάτε τέλεια. Καλό βράδυ για όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι και αδέρφια, μετά την άδειά μας τον Ιούλιο μήνα επιστρέψαμε στην πλατεία Καραϊσκάκη. Οπότε και αυτό τον Αύγουστο θα τον περάσουμε παρέα, συντονισμένοι. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με μία νύχτα, καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Σοφή Σάγικο στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με τραγουδάκια παλιότερα, τραγουδάκια που ξεπετιώνται ξαφνικά και λένε θέλουμε να ακουστούμε και εμείς τέτοια χατήρια δεν χαλάμε, και άλλα όπως αυτό που ακούμε από άλμπουμ που κυκλοφόρησαν προσφάτως. Ακούμε ακόμα τους The Rudy Column, παλιές καραβάνες που είχαν πολλά χρόνια να μας χαρίσουν έτσι ένα καινούριο άλμπουμ, κάτι που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό. Κυκλοφόρησε το 28ο άλμπουμ του Sophisericos, φαντάσου, αφού η μπάντα κρατάει από τα τέλη του 70, από το Manchester της Αγγλίας. Ο τίτλος του άλμπουμ Renaissance, και το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Time Present and Time Past. Γιατί φίλοι μου, ο χρόνος μάλλον είναι ένας και ενιαίος, παρότι εμείς η ζωή μας είναι σύντομη. Όπως τις πεταλουδίτσες, παίρνεις μια ανάσα και μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται χαιρετάς. Παρόλα αυτά, ό,τι έχουμε ζήσει, το παρελθόν, το παρόν και με έναν τρόπο παράξενο μη σου πω και το μέλλον, όλα συνυπάρχουν τη στιγμή που ανασένουμε.
1: I just thought

0: make your dreams. Just to make your dreams come true.
1: Όνειρα που πραγματοποιούνται. Dreams come true. Παλιότερο κομματάκι από το 2004 ήταν ο Willie Nelson μαζί με την Nora Jones και ακολουθεί άλλη μια νέα κυκλοφορία, 15ο άλμπουμ από τον Tricky με τίτλο Different When It's Silent, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I Don't Know. Να σας πω την αλήθεια, εκτιμώ λίγο παραπάνω εκείνους ανθρώπους που λένε αβίαστα και με ευκολία, χωρίς κανένα κόμπλεξ, δεν ξέρω, παρά τους άλλους που κινούνται σαν συμπαγείς τσιμεντόπλακες και τα ξέρουν όλα.

γλυκύτατος στα 84 χρόνια του ο Πολ Μακκάρτνεϊ, και το άλμπουμ που μας πρόσφερε κυκλοφόρησε τώρα το Μάιο που μας πέρασε, The Boys of Dungeon Lane. Ακούσαμε το κομμάτι που είχε τίτλο Days We Left Behind. Η παραγωγή εδώ είναι του Andrew Vatt, ή σκέτο Vatt, ο άνθρωπος που έχει κάνει παραγωγή σε πολύ σημαντικές μπάντες, ανάμεσα τους και οι Rolling Stones, το τελευταίο τους δισκάκι, το Foreign Tongues, που θα ακούσουμε μετά ένα κομμάτι. Τι λέγαμε για τον Paul McCartney, λοιπόν, εδώ ο Φυσέρικος, ο Paul McCartney, 84 χρονών, μπήκε στο στούδιο και παίζει όλα τα όργανα. Διάφορα πλήκτρα από synthesizer, harpsichord, road, σύνθια, κρουστά, πιάνο, τα πάντα όλα. Και έγχορδα βέβαια. Στο κομματάκι που ακούσαμε, αλλά και γενικότερα στο άλμπουμ, έχουμε και συνεργασίες εκτός από τον Ringo Starr. Εδώ συνεργάστηκαν στα φωνητικά και ακούσαμε και την Chrissy Hynde και την Charlene Spiteri. Αλλά μια και τα κομματάκια μας μέχρι στιγμής αναφέρονται στο χρόνο και την παροδικότητα, μήπως να διαβάζαμε ένα ωραίο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που λέει «Είμεθα όλοι εντός του μέλλοντός μας». Όταν τραγουδάμε, τραγουδάμε εμπρός τους εκφραστικούς πίνακες των ζωγράφων. Όταν σκύβουμε εμπρός τα άχυρα μιας καμένης πόλεως. Όταν προσετεριζόμεθα την ψυχάλα του ρίγους. Είμεθα όλοι εντός του μέλλοντός μας. Γιατί ό,τι και αν επιδιώξουμε, δεν είναι δυνατό να πούμε όχι, να πούμε ναι, χωρίς το μέλλον του προορισμού μας. Όπως μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς την πυρκαγιά που κλείνει μέσα στην στάχτη των ποδιών της. Όσοι την είδαν δεν στάθηκαν να ενατενίσουν ούτε τα συστρεφόμενα κυπάρια, ούτε την ευοχία των μαλλιών που λατρεύτηκαν, ούτε τα σουράβλια των εργαστηριακών μεταγγίσεων από μια χώρα σε φλέβες κόλπου θερμού, προστατευωμένο από τα εγκόσμια και τα μελτέμια της κιανής αντάβιας λιγυρών παρθένων. Είμεθα όλοι εντός του μέλλοντος μιας πολυσύνθετης σημαίας που κρατεί τους εχθρικούς στόλους εμπρός στα τείχη της καρδιάς μου, κατοχυρώνοντες ψευδεστήσεις, πιστοποιούντες ενδιάμεσες παρακλητικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς να νοηθεί το αντικείμενο της πάλης. Στιγμιότυπα μας απέδειξαν την ορθότητα της πορείας μας προς τον προπονητή του ιδίου φαντάσματος της προελεύσεως των ονείρων και του καθενός κατοίκου της καρδιάς μιας παμπαλαίας πόλης. Όταν εξαντληθούν τα χρονικά μας, θα φανούμε γυμνότεροι και από την άφιξη της καταδίκης παρομοίων πλοκαμιών και παστρικών βαρούλκων, γιατί όλοι μας είμεθα εντός της σιωπής του κρυμνιζωμένου πόνου στα γάργαρα τεχνάσματα του μέλλοντός μας.

Wrath and Twisted από τους Rolling Stones, από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε. Με τίτλο Foreign Tongues. Το 25ο άλμπουμ των επιζώντων του rock and roll.

0: μαζέψω κάθε στιγμή.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, βραδάκι του Αυγούστου, με πολύ ζέστη εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με την Σόφη Σέρικος. Παρόλο που είναι Αύγουστος και είναι γενικά έτσι κάπως πιο ήσυχη Αθήνα, εδώ στη γειτονιά Σόφη είχε κίνηση την ώρα που ήρθα. Και κάτω τα διάφορα μαγαζάκια τύπου εστιατόρια, μινι μάρκετ, κάτι λίγο απ' όλα. Χαμός, κόσμος μπαίνει βγαίνει, Έλληνες, ξένοι, τουρίστες, περαστικοί, διάφοροι άνθρωποι της γειτονιάς, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας ξεκινήσαμε με τον Αριστομένη Θεοδωρόπουλο, ακα Θεφ. Και από το καινούριο του δισκάκι, το καινούριο του άλμπουμ, ντεμπούτο άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο από την Inner Ear Records, ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο «Ασκήσεις συμφιλίωσης». Ενώ κλείσαμε το μισάωρο με τους Rolling Stones, χαίρομαι που έχω μηνύματα, έχουμε μηνύματα, σας άρεσαν Stones, άλλοι μόνο. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος, τι παίζουν οι άνθρωποι. Με βρώμικο slide, αλλά Hound Dog Taylor. Έτσι κι αλλιώς αυτοί έβαλαν πολλούς από εμάς τα blues. Έτσι είναι Γιώργο, και όχι μόνο στα blues. Οι Stones υπήρξαν εκείνοι η παρέα των πιτσιρικάδων από τη Μεγάλη Βρετανία που μπήκανε στη μουσική και εκφράστηκαν σαν πιο μαύροι από τους μαύρους, και όχι τυχαία, αναδεικνύοντας και συνδέοντας τα blues με το rock and roll, τη soul, τα country και διάφορα άλλα μουσικά είδη, με πολύ γνώση και τόλμη και φαντασία. Γιατί ξέρετε, λέει, είναι κάποια, ξέρεις, πράγματα τα ρίχνουμε στην τύχη ή στο ταλέντο μόνο. Δεν είναι έτσι. Η μουσική, όταν έχεις να κάνεις με μουσικούς τέτοιας διάρκειας και τέτοιου επίπεδου, υπάρχει από κάτω ο κόπος, υπάρχει γνώση, υπάρχει έρευνα. Stones ως πιτσιρικάδες κυρίως, δηλαδή ο δαιμόνιος Mick Jagger, αλλά και ο άλλος, ο δικός μας άνθρωπος, ο Άλλη Τάμπουρας, ο Keith Richards, περάσανε χρόνια ερευνώντας την αμερικάνικη μουσική και τα blues, αλλά και τα country, διατρέχοντας στην Αμερική από άκρη σ' άκρη, από ανόγια και κατόγια, γνωρίζοντας τους παλιούς και εντρυφώντας στα διάφορα μουσικά είδη. Πολλά είπαμε, ας ακούσουμε άλλη μια νέα κυκλοφορία, Arab Strap, you, you, you.

Η μνήμη είναι το μόνο που αντιστέκεται στο χρόνο και στις καταστροφικές του δυνάμεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος μορφής που παίρνει η αιωνιότητα. Η μνήμη, η μυστηριώδης μνήμη του ίδιου μας του εαυτού, αυτού που είμαστε και αυτού που υπήρξαμε. Και είναι κάτι το φοβερό για τους ανθρώπους που την έχασαν, σαν από κάποια τρομερή έκρηξη σε εκείνες τις απίθμενες περιοχές. Είναι σαν τα μαραμένα φύλλα, αβέβαιοι και πανάλαφροι. Τα φύλλα που τα σαρώνει ο μανιασμένος και δίχως νόημα άνεμος,

En el tiempo pillen su tan feliz amado. En el tiempo pillen su tan feliz amado. En el tiempo pillen su tan feliz amado. En el tiempo pillen su tan feliz amado. Feliz el anex era pues. En el tiempo pasan hanes. O tanto fue su tamaño sus vini. Que comenan en el tiempo bajo un payol. Αναρωτιέμαι αν έχουν όλα φύγει. Αν έχεις φύγει κι εσύ, που έχεις πάει. Είναι μακριά από εδώ. Αναρωτιέμαι αν μαζί σου έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας. Όταν φεύγεις από εδώ.

Ξέρουμε να πιάνουν τα ξόρκια μας εκεί. Φοβόμαστε ακόμα να μην μας κάνουν κακό εκεί. Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι εγώ. Που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Όταν δεν είσαι εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου. Όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: thing over and over again.
1: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Σοφισαρικός φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ακούσαμε τους Biosphere από το άλμπουμ τους με τίτλο The Petrified Forest, που κυκλοφόρησε το 2017. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Black Mesa, ενώ το προηγούμενο, το μισάωρο της προηγούμενης ώρας έκλεισε διαδοχικά με τρία κομμάτια. Ακούσαμε Sid Barrett, Terrapin, ακούσαμε Archive και στο τέλος ακούσαμε την Αλεξάνδρα Επίθετη στο κομμάτι Που Πας, νέα κυκλοφορία. Και συνεχίζουμε με κάτι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Ο Μπλίξα, Bargill, Terminevi, David Bowie.

Και τώρα ακολουθεί μια περίπτωση από την Ισπανία. Είναι ένα τρίο. Είναι η Εύα Μουντάντα. Πλήκτρα και φωνητικά είναι ο Χάβι Σαντοβάλ, μπάσο κιθάρες, και ο Μαρκ Τένα. Κρουστά και τυμπάνα και φωνητικά είναι η Magic Brother and Mystic Sister από ένα άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2024 με τίτλο Tarot Part 1, γιατί ακολούθησε και δεύτερο άλμπουμ με τίτλο Tarot Part 2, και όπως είναι ολοφάνερο, όλος ο δίσκος, όλα τα κομμάτια είναι μια αναφορά στις κάρτες Tarot. Και θα ακούσουμε το κομμάτι που αναφέρεται στην κάρτα Wheel of Fortune.

Γράφει ο Έρμαν Έσε. Κάθε άνθρωπος δεν είναι απλά ο εαυτός του. Είναι το μοναδικό, συγκεκριμένο, πάντα σημαντικό και αξιόλογο σημείο όπου διασταυρώνονται τα φαινόμενα του κόσμου με έναν τρόπο ξεχωρό. Και όλοι μας, ως το τέλος της ζωής μας, κουβαλάμε τα υπολείμματα από τη γέννησή μας. Τις μεμβράνες και το κέλυφος από το αυγό ενός αρχαίγονου κόσμου. Πολλοί δεν καταφέρουν ποτέ να γίνουν άνθρωποι. Παραμένουν βάτραχοι, σαύρες, μυρμήγκια. Πολλοί είναι άνθρωποι από τη μέση και απάνω και ψάρια από τη μέση και κάτω. Ο καθένας ωστόσο αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια της φύσης να δημιουργήσει μια ανθρώπινη ύπαρξη. Οι ρίζες μας είναι κοινές, γιατί όλοι προερχόμαστε από την ίδια μήτρα και το κάθε άτομο ξεπετιέται από την ίδια άβυσσο και αγωνίζεται να πετύχει το σκοπό του. Καταλαβαίνουμε ένας τον άλλο, μα κάθε άνθρωπος μπορεί να εξηγήσει μόνο τον εαυτό του.

από το Reprise, New York, ακούσαμε τον Moby και στη συνέχεια Lonely Liston Smith and the Cosmic Sounds Expansions.

κάποια από αυτά δεν βλέπουν καν στον ακάλυπτο. Είναι τα λεγόμενα τυφλά διαμερίσματα. Αλλά φίλοι, δεν τρέχει τίποτα. Ό,τι μας φέρνει η ζωή το ζούμε. Δεν ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Και ένας είναι ο σκοπός και το βλέμμα μας στραμμένο μόνο ψηλά, όπως λέει και ο ποιητής, προς τα άστρα. Talking Heads, Moon Rocks.

Ακούσαμε και ραλαντάστα από ένα παλιότερο άλμπουμ τους του 2017. Το κομμάτι ήταν άτιτλο, Untitled, και σας αφήνουμε με Tangerine Dreams. One Night in Space.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τη Σόφη Σερίκος που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: Με στο μπρικάκι σου το νικελένιο, κάνεις πικρό καφέ. Και το τσιγάρο πάντα αναμένο, κι εγώ στον καναπέ. Φωτογραφίες κοιτώ από τον παλιό σου το δεσμό. Το κασετόφωνο το χαλασμένο, μασάει τους ρυθμούς. Το φουστανάκι σου το σηκωμένο, αυξάνει τους παλμούς. Κι εγώ μονάχος κοιτώ το άλμπουμ το φωτογραφικό.
1: Γιατί δεν μας το λες.
0: Γιατί δεν μας το λες.
1: Γιατί δεν μας το λες.
0: Γιατί δεν μας το λες.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Amen. Twist, twist, twist. Amen. Amen. Amen. Amen. Twist again.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.